μ' αρέσουν τα χρώματα που δίνουν δικαιώματα για λύπη, για χαρά, για φαντασία. Μ' αρέσουν κάτι βλέμματα που πάλεψαν με θέματα αγάπη, λησμονιά.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

ποτέ να μαγειρέψεις. Θα με κοντά σου μοναχά σαν με γυρέψεις. Μετά θα φεύγω πάλι

της πιο ένδοξης τιμής. Άρτεμις, Θεά,

σ' έχω δίπλα μου για να έχω να ζηλεύω. Πέτα τα πέπλα σου στα δάση που χορεύω. Να σε λατρέψω όλη νύχτα σαν φρουρός. Με τις δερμάτινες τις βρώμικες μου μπότες έσπασα μέσα μου και είδωλα και πόρτες. Να σ' αγκαλιάσω σαν το χώμα μου

Έλα μπαν χθες εκεί ψηλά κι αλλού θα ανάψουν αύριο. Φωτίζουν μες τις φούχτες μου

είδα του έπαρχου την κόρη με παλωμένο μεσοφόρι. Με έκανε λίγο να ρεμβάσω,

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σουχάδι. Καλό να με ρίχνες αμέσως στη φωτιά.

0: σαν ένα μύριο, φίλε.
1: Ένα εκατομμύριο.
2: Γιατί μου ξυπνιέσαι έτσι, σκάτα έχεις στο κεφάλι σου.
0: Μεγάλη καψούρα.
2: Τι είμαι εγώ, μαλάκας είμαι.
3: Αλήθεια εντελώς.
4: Μία φορά βάλε το μυαλό σου να δουλέψει.
2: Σε τι θες να κάνω ρε αλήθεια, να πάω την πλακούς στις πουλιές, αν πάω να τις πάρω τα φράγκα για να αρχίσω να τρέφω, αυτό θέλεις.

0: Μην τα θετικό σου, ρε.
1: Εκεί. Μας απειλεί.
2: Τι το πέρασες, ρε, σκύλια. Για κανένα χθεσινό. Είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος.
1: Δεν το ξέρω.

Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς.

0: στο κόκκινο.
1: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμαράς. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, η διεργασία στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνές σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, τέσσερις πρωταγωνιστές, τέσσερις στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της Die Linke. Από το πλούσιο, όπως πάντα, πολιτιστικό ένθετο, ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνοολιγάρχες. Και βέβαια, αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέν παλικαριά, κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

0: στο κόκκινο.
1: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμαράς. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, οι διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνές σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, τέσσερις πρωταγωνιστές, τέσσερις στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της Die Linke. Από το πλούσιο, όπως πάντα, πολιτιστικό ένθετο, ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνολιγάρχες. Και βέβαια, αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Να παγωτό, λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω.

δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιόν σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει δακρυσμένη.

ως παρελθόν και μεγαλείο. Γιορτές σαν μουσική στο ίδιο τέμπο, μα πάντα μένει ροκ μόνο η Βέμπο.

καρδιά με το αίσθημα της βλέπω. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι, Γιαννίδη, Τραϊφόρο και Ραπίτη.

0: στο κόκκινο.
1: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμαράς. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, οι διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνέ σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, 4 πρωταγωνιστές, 4 στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της Die Linke. Από το πλούσιο όπως πάντα πολιτιστικό ένθετο ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνοολιγάρχες. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάραμα, μια Κυριακή πρωί στο κόκκινο» με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Πολύτιμος αρρωγό της εκπομπής, ο φίλος Βασίλης Κουτουβάλης που έχει την ευθύνη των ήχων. Πρώτο θέμα μας. Λοιπόν, δεν πήγε καλά η επίσκεψη που έκαναν πριν μερικές μέρες ο Θάνος Πλεύρης και ο Γιάννης Αδριανός σε Λαϊκή Αγορά του Άργους. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρέθηκαν αντιμέτωποι, έτσι διαβάζω δηλαδή, με έντονες διαμαρτυρίες πολιτών. Τώρα μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές, το πετρέλαιο έχει φτάσει 2 ευρώ. Δεν μας έχετε υποστηρίξει πουθενά. Μας έχετε βγάλει το λάδι. Συγγνώμη κύριε Αδριανέ, φτάνει. Δεν κάνετε τίποτα. Μας καταστρέψατε. 40 σκάνδαλα, όχι ένα. Ντροπή σας. Ακούγεται να λέει σε βίντεο που συνοδεύει το ρεπορτάζ. Ένας άλλος παραγωγός έδιωξε το κυβερνητικό κλιμάκι. Σηκωθείτε να φύγετε, να κάνω τη δουλειά μου. Φύγετε από εδώ να δουλέψουμε, τους είπε. Το τραγούδι που ακολουθεί γράφτηκε για το Φουέντεο Βεχούνα, ένα θεατρικό έργο του Ισπανού Λόπε ντε Βέγα. Επελέγει γιατί πράγματι είναι μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο η οργή του λαού.

Λοιπόν, είπαμε 28 Ιουνίου σήμερα, έτσι. Λοιπόν, θυμηθείτε πριν 11 χρόνια, τότε άρχισαν τα capital control, δηλαδή έκλεισαν οι τράπεζες για το κοινό από τις 29 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου. Το όριο ανάληψης ανακάρτα από τα ATM ήταν 60 ευρώ. Φυσικά η σημερινή δημοκρατία αποφεύγει να πει το γιατί έκλεισαν οι τράπεζες ή γιατί θα τις έκλεινε η κυβέρνηση Τσίπρα. Όχι μόνο γιατί αποφεύγει τα σημερινά προβλήματα, αλλά γιατί θέλει να κρύψει τις ενοχές της. Ιδίως εκείνη την τρομακτική εκροή κεφαλαίων από τις τράπεζες που οφείλεται στη δικιά της προπαγάνδα. Να θυμίσουμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης καλούσε τον κόσμο να σώσει τις καταθέσεις του επειδή δίθεν να τις έπαιρνε ο Τσίπρας. Ήταν μια εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας που άρχισε περίπου από το 12, όταν από τα αποτελέσματα των τότε εκλογών έγινε φανερό το ανωδικό ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η εκροή είχε φτάσει συνολικά στα 120 δις. Να θυμίσουμε επίσης ότι η πρώην Ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, που είχε και τη δημοσιογραφική ιδιότητα τότε, είχε αποκαλύψει ότι αεροπλάνα ξεφόρτωναν πακέτα δεσμίδων χαρτονομισμάτων στο αεροδρόμιο της Αθήνας και προέλευσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που προκάλεσε η εκροή καταθέσεων. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός εκείνης της εποχής ήταν όταν αποκαλύφθηκε πως σημαίνων οικονομικός παράγων του δημόσιου βίου έβγαλε στο εξωτερικό 400.000 ευρώ μεσορία εντολών των 9.999 ευρώ η κάθε μία, για να μην χτυπήσουν τα καμπανάκια της Τράπεζας της Ελλάδας όταν υπερβαίνει το όριο των 10.000 ευρώ. Ο παράγων αυτός μάλιστα χρημάτισε και υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και ήταν επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας.

Και τώρα θα σας αναφερθώ σε μια ξεχωριστή περίπτωση. Λοιπόν, στις 30 Ιουνίου 1939 γεννήθηκε ο Γιώργος Γεννηματάς. Αυτός στον οποίο οφείλουμε το δημόσιο σύστημα υγείας και όχι μόνο. Έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από καρκίνο το 1994 σε ηλικία 55 ετών. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε φύγει από καρκίνο και η σύζυγός του Κάκια. Γενναίοι και ιδίως στην τελευταία στιγμή, πραγματικό μάθημα ζωής η στάση του. Σε μια συνέντευξη του Γεννηματάς που είχε δώσει τα νέα λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, είχε ρωτηθεί «Τι έχασες και τι κέρδισες στη ζωή σου με την περιπέτεια αυτή που περνάς?» Είχε απαντήσει «Δεν έχασα τίποτα, μόνο κέρδισα. Και πολύ σημαντικά πράγματα. Μου δίνει τεράστια δύναμη και κουράγιο αυτό το μήνυμα που πήρα από ανώνυμους ανθρώπους που μου έδειξαν την άδολη αγάπη τους». Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους δεν τους ξέχασε. Φεύγοντας τη ζωή, τους απίφθινε μια ιδιόχειρη πολιτική διαθήκη, την οποία ανέφερε «Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες που συμπαραστάθηκαν. Εκτός από ευχές, απαιτείται εθνική συνεννόηση, την κορυφή και διάλογος και εθνική ομοψυχία στη βάση. Για το Πασόκ, το κόμμα που τόσο αγάπησα, εύχομαι ενότητα, περίσκεψη και αποφασιστικότητα. Αυτά που δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω, είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσουν στόχο πολλών με μεγαλύτερες δυνάμεις από εμένα». Σε αυτό που ακολουθεί, θα ακούσουμε τον Γιώργο Γεννηματά να απαγγέλει τηλεόραση, μια συνέντευξή του στη τηλεόραση, να απαγγέλει Βάρναλη. Ακούστε τον.

Έχαμε ένα βασιλιά με φωνή τρομπόνη, με λυρί στο μέτωπο για να μας ταμπώνει. Έχαμε ένα βασιλιά σερτικό και αράθυμο για να κάνει πόλεμο. Έχαμε ένα βασιλιά δράκο με χοντρόλ. Άι με το γύφτη κουζουρνά, με τα γερά που κουδουνά, σύρε χρονοτάμικο. Εστράβωσα τη φέσα μου, έρωτας που είναι μέσα μου για να χορέψω τσάμικο.

Λοιπόν, είπαμε 28 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, αλλά σήμερα γιορτάζεται η Διεθνή Ημέρα Ομοφυλόφιλης Περηφάνειας. Πώς ξεκίνησε αυτή, πώς καθιερώθηκε? Λοιπόν, το 1969 η σύναψη ερωτικών σχέσεων από πρόσωπα του ιδίου φύλου ήταν απαγορευμένη στη Νέα Υόρκη. Τα γκέι μπαρ ήταν η μοναδική δημόσια χώρα που μπορούσαν τα άτομα αυτά να εκφράσουν τη διαφορετικότητά τους. Όμως, πολλοί από αυτούς τους χώρους βρίσκονταν καθημερινά στο στόχαστρο των αρχών. Ένα από αυτά τα μπαρ λοιπόν ήταν το Stonewall Inn. Παναλαμβάνω, Stonewall Inn. Ένα σκοτεινό καταγόγιο που λειτουργούσε χωρίς άδεια για ένα πνευματόδι. Λίγη ώρα λοιπόν μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, της 29ης Ιουνίου του 1969, δηλαδή 28 προς 29 Ιουνίου του 1969,

1969, 9 αστυνομικοί μπήκαν στο μπαρ, έπιασαν τους υπεύθυνους με τη δικαιολογία ότι πουλούσαν αλκοόλ χωρίς άδεια, ξυλοφόρτωσαν κάποιους από τους θαμώνες και συνέλαβαν κάποιους άλλους επειδή δεν φορούσαν τα κατάλληλα ρούχα για το φίλο τους. Ήταν η τρίτη επιδρομή της αστυνομίας σε γκέι μπαρ. Αυτή τη φορά όμως οι θαμώνες του μπαρ δεν υποχώρησαν, ούτε διασκορπίστηκαν. Η οργή τους ξεχύλιζε καθώς παρακολουθούσαν τη σύλληψη των φίλων και των γνωστών τους. Άρχισαν λοιπόν να φωνάζουν συνθήματα κατά των αστυνομικών και να εκτοξεύουν μπουκάλια και σκουπίδια εναντίον τους. Συνηθισμένοι στην παθητική συμπεριφορά τους, ακόμη και οι μεγαλύτερες ομάδες ομοφυλόφιλων, οι αστυνομικοί ευνηδιάστηκαν. Ζήτησαν ενισχύσεις, ταμπουρώθηκαν μέσα στο μπαρ. Οι πελάτες πέρασαν στην αντεπίθεση, έσπασαν τον κλειό, μπήκαν στο μπαρ και του έβαλαν φωτιά. Οι αστυνομικές ενισχύσεις έφτασαν έγκαιρα και αφού κατόρθωσαν να σβήσουν τη φωτιά, διασκόρπισαν το πλήθος. Ακούστε τώρα λοιπόν ένα τραγούδι που έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης στα τέλη της δεκαετίας του 70 για έναν τραβεστή. Λέγεται «Φίλε, αδερφή ψύχη».

0: 28 Ιουνίου λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, το 1914 αυτήν την ημερομηνία, ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίνσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάρδο, δίνοντας έτσι την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, το 1914 μέχρι το 1918, υπήρξε μια από τις πιο αιματερές συγκρούσεις στην ανθρώπινη ιστορία, με το συνολικό αριθμό των θυμάτων, νεκροί και τραυματίες δηλαδή, να αγγίζει τα 66 εκατομμύρια ψυχές. Ο αριθμός των νεκρών υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 10 ήταν στρατιώτες και οι υπόλοιποι άμαχοι. Η τραγικότητα της σύγκρουσης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μόνο την τελευταία μέρα του πολέμου, δηλαδή στις 11 Νοεμβρίου του 1918, ενώ η ανακοχή είχε υπογραφεί, καταγράφηκαν εκείνη τη μέρα πάνω από 10.944 απώλειες, με 2.738 νέους να σκοτώνονται στα πεδία των μαχών τις τελευταίες ώρες.
1: Come your masters of war.

0: το κόκκινο.
1: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμαράς. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, οι διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνές σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, τέσσερις πρωταγωνιστές, τέσσερις στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της Die Linke. Από το πλούσιο, όπως πάντα, πολιτιστικό ένθετο, ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνολιγάρχες. Και βέβαια, αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββάτο χάραμα, μια Κυριακή πρωί στο Κόκκινο, με τον Μιχάλη Βαλιάνο που σας μιλάει και με τον φίλο μου τον Βασίλη τον Κοτουβάλη που είναι στον ήχο. Και τώρα θα σας πω για την Κύπρο. Γιατί θα σας πω για την Κύπρο, ακούστε. Στις 28 Ιουνίου του 1878, παρακαλώ, καταπλέει στο λιμάνι της Λεμεσού το ένα αγγλικό πολεμικό με το όνομα Παλάς. Αυτό το πολεμικό λοιπόν αποβιβάζει μια μονάδα πεζοναυτών Άγγλων και παραλαμβάνει το κάστρο της πόλης από την τουρκική φρουρά. Έπειτα από 307 χρόνια, στη θέση της τουρκικής σημαίας υψώνεται στη Λευκωσία η Αγγλική. Οι Ελληνοκύπριοι, που αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία, διεκδικούσαν από τότε σταθερά την ένωση με την Ελλάδα. Αποκορύφωμα το δημοψήφισμα του 1950, όπου το 95,7% ψηφίζει υπέρ της ένωσης με την Ελλάδα. «Την Ελλάδα και ας τρώμε πέτρες», έλεγαν χαρακτηριστικά οι Κύπροι. Από το 1955 μέχρι το 1959 ξεκινάει ο αγώνας, ο γνωστός της ΕΟΚΑ, για την ανεξαρτησία. Ο αγώνας αυτός καταλήγει συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, με τις οποίες η Κύπρος ανακηρύσσει την ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία του 1960. Εγκύτριες δυνάμεις, η Βρετανία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε από την ιστορία. Ακούστε ένα ωραίο τραγούδι, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Κύπρου, από τον Χρήστο Σίκη. 4 και 4.

0: Λοιπόν, αν σας έλεγα ο ταχυδρόμος πέθανε στα 17 του χρόνια ή αν σας έλεγα φέρτε μου ένα μοντολίνο για να δείτε πώς πονώ, τι θα μου λέγατε? Φυσικά θα μου λέγατε Μάνος Χατζηδάκης. Μάλιστα. Θα είχατε απόλυτο δίκιο, γιατί τα τραγούδια αυτά περιλαμβάνονται στη μουσική που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για την παράσταση που ανέβασε ο Θείασος του Δημήτρη Μυράτη την περίοδο 61-62 στο Θέατρο Αθηνών. Την παράσταση απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Τώρα γιατί σας τα ανέφερα αυτά? Ακούστε. Στις 28 Ιουνίου 1867 γεννήθηκε ο Λουίτζι Πιαντέλο, συγγραφέας του έργου. Το όνομα της οικογένειάς του προέρχεται από το ελληνικό όνομα Πυράγγελος, το οποίο υπέστη φωνητική αλλίωση σε Πιραντέλο. Ο Πιραντέλο βραβεύει πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 1934. Τότε λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη στον λογοτέχνη και δημοσιογράφο Κώστα Ουράνη, στην οποία είπε τα εξής: «Είμαι από τη Σικελία, δηλαδή τη Μεγάλη Ελλάδα, που υπάρχει ακόμα πολύ από την Ελλάδα στη Σικελία. Το μέτρο, η αρμονία και ο ρυθμός ζουν ακόμη. Εξάλλου είμαι και ο ίδιος εγώ ελληνικής καταγωγής. Ναι, μην εκπλήτεστε. Το οικογενειακό μου όνομα είναι Πυράγγελος. Το Πυραντέλο δεν είναι παρά η φωνητική παραφθορά του Πυράντζελο». Λοιπόν, απόψε αυτοσχεδιάζουμε λοιπόν, ήταν η παράσταση που σας είπα, έτσι. Από αυτήν λοιπόν ακούστε τον ταχυδρόμο που πέθανε στα 17 του χρόνια.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε. Κι ήταν παιδί στα 17 και τώρα έχει πετάξει.

0: Λοιπόν, και από τον Μάνο Χατζηδέκη θα πάμε στον Έλον Μάσκ. Μάλιστα. Τον γνωστό επιχειρηματία και ιδρυτή των εταιριών SpaceX, Tesla και πάει λέγοντας. Λοιπόν, σύμφωνα με το Forbes, ο Έλον Μάσκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και διαθέτει πλέον περιουσία, ακούστε το νούμερο, 1,1 ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Επαναλαμβάνω, 1,1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Θα μου πείτε, τα χρήματα κάνουν τον κόσμο να γυρίζει, έτσι δεν λέτε το τραγούδι? Ναι, το ξέρω. Αλλά κάντε τον παρακάτω συλλογισμό. Ο Μάσκ είναι σήμερα 54 ετών. Αν χάλαγε ένα εκατομμύριο τη μέρα, σε ένα χρόνο θα ξόδευε 365 εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Okay. Ας πούμε ότι θα ζήσει άλλα 40 χρόνια, θα φτάσει στα 94 δηλαδή. Μέχρι τότε θα έχει ξοδέψει 14 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια. Στο Θεό σας και στην Παναγία σας, τα υπόλοιπα 915 δις, τι θα τα κάνει? Πού στο διάολο θα τα ξοδέψει? Αυτά σκέφτονται ένας φίλος μου μισθοσυντήρητος βλέποντας το λογαριασμό του.
1: Money. Money.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1985, μας αποχαιρέτησε για πάντα ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου και κινηματογράφου. Μιλώ για τον Λάμπρο Κωνσταντέρα. Βέρος Αθηναίος ο Κωνσταντέρας, ήδη στο Κολονάκι, ήταν γιος Χρυσοχώου και το 1931 βρέθηκε στο Παρίσι για να σπουδάσει εκεί την τέχνη του Χρυσοχώου. Εντελώς τυχαία λοιπόν βρέθηκε να παίζει ακομπάρου σε μια ταινία και στη συνέχεια σε μια θεατρική παράσταση που σκηνοθετούσε ο τότε σπουδαίος Γάλλος θεατράνθρωπος Λουί Ζουβέ. Τρελάθηκε ο Κωνσταντέρας. Μαθήθησε κοντά στο Ζουβέ και το 1938 αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και εμφανίστηκε στην Αθήνα στο έργο «Τα παράσημα της Γριούλας» πλάι στην κυρία Κατερίνα. Έτσι άρχισε η θεατρική του πορεία. Λοιπόν, στην θεατρική του διαδρομή θα συνεργαστεί με σπουδαίους ηθοποιούς όπως η Κοτοπούλη, Καρέζη, η Κοντού, Ρίζος, Ηλιόπουλος, Βουλιουκλάκη, Λαμπέτη. Αλλά ο Κωνσταντάρας έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής, κυρίως μέσα από τη μεγάλη οθόνη. Έπαιξε πρωταγωνιστής σε ταινίες, στις οποίες καθιερώθηκε μάλιστα ως ο κινηματογραφικός μπαμπάς της Αλίκης Βουλιουκλάκη.

όνομα Τάκη Ζενέτο δεν ξέρω να σα λέει κάτι. Μιλάμε όμως για ένα πολύ μεγάλο αρχιτέκτονα Έλληνα, ο οποίος μας αποχαιρέτησε, δηλαδή αυτοκτόνησε, στις 28 Ιουνίου του 1977. Ο Ζενέτος που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1945 έφυγε με το Ματαρόα για να σπουδάσει στη Γαλλία. Σπούδασε, επέστρεψε στην Ελλάδα. Ένα από τα έργα που έκτισε είναι το εργοστάσιο του Φίξ, όπου είναι σήμερα το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αλλά και όταν πάτε στο Λυκαβητό, να ξέρετε ότι αυτός έστησε και το θεατράκι του Λυκαβητού. Στο έργο του «Ηλεκτρονική Πολεοδομία», ο Ζενέτος ούτε λίγο ούτε πολύ προέβλεψε 60 χρόνια πριν γίνει η μαζική πραγματικότητα το καθεστώς της τηλεργασίας. Το αποκαλούσε τηλεδιεκπαιρέωση και προέβλεψε τους ψηφιακούς νομάδες πριν γίνουν καθεστώς.

Λοιπόν, πλησιάσαμε στο τέλος της εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσω αφού σας θυμίσω ότι σε δύο μέρες είναι η επέτειος της νύχτας των μεγάλων μαχαιριών. Έτσι ονομάστηκε το αιματηρό τριήμερο που έμεινε στην ιστορία με αυτή την ονομασία, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Αδόλφος Χίτλερ διέταξε τις δολοφονίες των συνεργατών του, πολλών συνεργατών του, επειδή θα έκανα πραξικόπημα εναντίον του. Εκτελέστηκαν 81 άτομα. Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών την απέδωσε κινηματογραφικά ο Λουκίνο Βισκόντι, όπου εκεί διηγείται τις μηχανογραφίες μιας ισχυρής οικογένειας βιομηχάνων όπλων κλπ. Από εκεί λοιπόν θα ακούσουμε το Χέλμουντ Μπέρκερ ως Μάρλεν Ντίτριχ με τραγούδα. Λοιπόν, από τον Μιχάλη Βαλιανάτο, καλή συνέχεια.

0: το κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμού σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής και έπληξαν εγκαταστάσεις που σύμφωνα με τη Washington σχετίζονται με επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Λίγη ώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι αρχές στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ενεργοποίησαν συναγερμό, καθώς καταγράφηκε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη που αποδίδεται στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους. Σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα. Η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός συνεχίζεται και οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο. Ο νέος απολογισμός μετράει 1.430 νεκρούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Μείωση της ισχύως των ανέμων αναμένεται από αύριο, όταν και θα αρχίσουν να φτάνουν στη χώρα μας οι θερμές αέριες μάζες που επικρατούν εδώ και μέρες στην Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη θα φτάσουν τοπικά τους 38 βαθμούς. Την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν 73 μέλη του κόμματος με αίτημά τους στη Γραμματεία, καθώς οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά φαίνεται να έχουν προκαλέσει έντονες ζυμώσεις. Η πρωτοβουλία των 73 εκδηλώθηκε μέσα από δύο κείμενα. Το πρώτο φέρει 65 υπογραφές από την πλευρά του Παύλου Πολάκη και το δεύτερο 8 υπογραφές από στελέχη που δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Με γνώμονα το τρίπτυχο «Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός και Νέα Μεταπολίτευση», ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος Ελλάς, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών πάνω στα διλήμματα «Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα και με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής». 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20, θα κλείνουν από σήμερα Κυριακή οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη. Το μέτρο που θα ισχύει από την Κυριακή σήμερα έως και την Πέμπτη γίνεται λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρωτοφανής καύσωνα συνεχίζει να σαρώνει την Ευρώπη. Ρεκόρ θερμοκρασιών σημειώθηκαν χθες στη Γερμανία με 41,5 βαθμούς, στη Τσεχία με 40,6, στη Δανία με 36,6 βαθμούς Κελσίου. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα και στη Γερμανία πολλά περιστατικά πνιγμών σε λίμνες και ποτάμια. Στα αθλητικά, σε οριστική συμφωνία με την ελβετική Τούν για τη μεταγραφή του 24χρονου διεθνούς Βορειομακεδόνα επιθετικού Έλμιν Ράτσοστόντερ ήρθε ο Παναθηναϊκός.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με βοριάδες που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στις Κυκλάδες στους 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολική με 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9. Μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο.
1: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι. Και από αύριο μια καλή εβδομάδα στο μέτρο του δυνατού. Στην επικοινωνία, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Βούλα Κώστα. Στην ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παπακώστας. Στο μικρόφωνο Διονύσης Ελευθεράτος. Με τη συγκεκριμένη σύνθεση θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα θα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, με δύο εκλεκτούς συναδέλφους για δυσάριθμα θέματα, ή μάλλον για περισσότερα του ενός ζητήματα θα συζητήσουμε με τον Λεωνίδα Βατικιώτη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα μιλήσουμε πρώτα, έπειτα από το δελτίο ειδήσεων των 9, που θα το ακούσουμε και αυτό από την Αγγέλα Νταζάνου, με τον συνάδελφο Δημήτρη Κούλαλη, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ κατατοπιστικό ρεπορτάζ σχετικά με ένα θέμα. Δεν θα το πω πονεμένο, θα το πω πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί τα θέματα του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αφενός και αφετέρου, γιατί πρέπει να δούμε πώς η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση θα επηρεάσει και το συγκεκριμένο πεδίο, έτσι, στο εγγύς μέλλον. Επομένως, αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με τον Δημήτρη Κούλαλη, πολύ επίμονο στις έρευνες συνάδελφο που έχει κάνει ρεπορτάζ, έχει μιλήσει κιόλας με ειδικούς. Και αυτό θα είναι το αντικείμενο της πρώτης συζήτησής μας. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πάμε νερό στη Μέση Ανατολή. Έχουμε να συζητήσουμε για την κατάσταση στον Λίβανο. Και επίσης έχουμε να συζητήσουμε για τις τελευταίες εκθέσεις του ΟΗΕ, που είναι πραγματικοί καταπέλτες για την συμπεριφορά των Ισραηλινών απέναντι στους Παλαιστινίους, τόσο στη λωρίδα της Γάζας όσο και στην Δυτική Όχθη.

Λοιπόν, εδώ έπρεπε να ρυθμίσουμε κάποια τεχνητά, τεχνικά ζητήματα. Λοιπόν, για να πάμε στο σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 28η Ιουνίου και θα επανέλθουμε στα της επικαιρότητας. Κατά μια έτσι ενδιαφέρουσα σύμπτωση, 28 Ιουνίου είναι συνδεδεμένη με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ιστριπλούν, θα έλεγα. Σαν σήμερα, το 1914, ο Σέρβος, για την ακρίβεια σερβοβοσνιακής καταγωγής, φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ, εθνικιστής, δολοφόνησε στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδο, και αυτή ήταν η αφορμή, όχι αιτία βεβαίως, αλλά η αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό επαναλαμβάνω την 28 Ιουνίου του 1914. Την 28 Ιουνίου του 1917, η δική μας χώρα, η Ελλάδα, κήρυξε τον πόλεμο στις κεντρικές δυνάμεις, δηλαδή μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, όπως πολύ καλά θυμόμαστε, γιατί το έχουμε διαβάσει ούκο λίγες φορές, όχι επειδή ζούσαμε εκείνη την εποχή. Υπήρχε έντονη διαμάχη ανάμεσα στον Βενιζέλο, ο οποίος ήθελε την συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, και στον βασιλιά, που ήταν γερμανόφιλος και δεν την επιθυμούσε. Και σαν σήμερα το 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίστηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και φυσικά μεγάλη χαμένη από αυτή τη συνθήκη ήταν και η τιμένη του πολέμου η Γερμανία. Δηλαδή σαν σήμερα δόθηκε η αφορμή, απλή αφορμή, για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και σαν σήμερα τελείωσε και επισήμως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κάπου εδώ βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε και ορισμένα πολύ σοβαρά διδάγματα της ιστορίας. Οι όροι που είχαν επιβάλει οι νικήτριες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενός πολέμου που προφανώς ήταν υπεριαλιστικός από όλες τις πλευρές, ήταν ένας πόλεμος για τη διεύρυνση των αγορών, ήταν ένας πόλεμος που δεν είχε να κάνει ούτε με εθνοπελευθερωτικά αιτήματα ούτε με τίποτα τέτοιο. Οι νικήτριες δυνάμεις λοιπόν επέβαλαν πάρα πολύ σκληρούς όρους στη Γερμανία, και η δυσπραγία του γερμανικού λαού, της γερμανικής κοινωνίας, σε βαθμό μάλιστα ασύλληπτο από κάποια στιγμή και μετά, ήταν αναπόφευκτη με βάση αυτούς τους όρους. Και αν σκεφτούμε ότι αυτή η δυστυχία της γερμανικής κοινωνίας έδωσε στην ουσία τη δυνατότητα στον ναζισμό να βρει τόσο μεγάλη απήχηση, θα αντιληφθούμε γιατί η συνθήκη των Βερσαλιών, επαναλαμβάνω, επιβάλλοντας όχι απλώς ταπεινωτικούς όρους με την έννοια πως ιτημένη ήταν ιτημένη, αλλά εξοντωτικούς όρους για την γερμανική κοινωνία πλέον και όχι για το γερμανικό πολιτικό σύστημα, διαδραμάτισε το ρόλο που διαδραμάτισε. Έτσι. Και επειδή είναι μέρες Μουντιάλ και έχω διαπιστώσει, εδώ βλέπω και ένα μήνυμα του φίλου ακροατή του Θήμιου που λέει να κάνουμε και μια κουβέντα για το Μουντιάλ, Διονύση. Ωραία, φέρω την Αλέκα Ζουμή. Ένα πρωί να την κάνουμε, εάν το αποφασίσει και εκείνη, να δούμε εν πάση περιπτώσει, γιατί όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον είναι στην επικαιρότητα το ποδόσφαιρο, να πάμε όχι σε κάποιο Μουντιάλ, αν και θα γυρίσουμε σε ένα έτος διεξαγωγής Μουντιάλ και μάλιστα ενός εκ των καλύτερων όλων των εποχών, του Μουντιάλ του 1970, που είχε γίνει στο Μεξικό με τη φοβερή και τρομερή Βραζιλία. Πελέ, Ζαρζίνιο, Κάρλος Αλμπέρτο, το Στάου. Εμείς όμως θα στρέψουμε την προσοχή μας εδώ στα δικά μας και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Γιατί σαν σήμερα το 1970 ο Άρης Θεσσαλονίκης κατέκτησε για πρώτη και τελευταία ως σήμερα φορά το κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του. Επικράτησε του συμπολίτη του, του ΠΑΟΚ, στο Καφτατζόγλιο είχε γίνει, σε ουδέτερη έδρα, ήταν η έδρα του Ηρακλή ή του Ηρακλέους όπως έλεγα τότε. Είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ με 1-0. Για την ιστορία να πούμε πως το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης το είχε πετύχει ο Κεραμιδάς, ο Μανώλης Κεραμιδάς, στις αρχές του μάτς, κάπου στο 8 λεπτό. Επίσης, να πούμε πως ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι, το εκτέλεσε ο Γιώργος Κούδας, αλλά στόχισε. Είχε την υπεροχή ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Άρης άντεξε. Και επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν, ειδικά εσάς τους ποδοσφαιρόφιλους, και όχι μόνο τους ποδοσφαιρόφιλους βεβαίως, τα quiz, να σας πω ότι διαιτητής
του παιχνιδιού εκείνου που το παρακολούθησαν 46.695 θεατές, δεν ξέρω αν ήταν και μερικοί τσαμπατζίδες, αυτός ήταν ο επίσημος αριθμός των εισιτήριων, ήταν ο Χρήστος Μίχας. Και το quiz μας είναι: σε ποιο κατοπινό μάτς έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής ο Μίχας και μνημονεύθηκε, άντε να σας βοηθήσω, και όχι μόνο στην Ελλάδα, για μια πολύ πολύ κακή διαιτησία, για μια κατάφορα μεροληπτική διαιτησία. Εδώ σας θέλω. Είμαι βέβαιος πως δεν θα αρχίσουν να καταφάσουν οι σωστές απαντήσεις. Και μιας και πιάσαμε τον Άρη Θεσσαλονίκης και το μοναδικό κύπελο που έχει ως τώρα, έτσι, ως τώρα, κατακτήσει, να πούμε πως έχει αγωνιστεί και άλλες φορές τελικούς κυπέλου Ελλάδας, αλλά απέτυχε να κερδίσει. Το 2003 ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 1-0, το 2005 από τον Ολυμπιακό με 3-0, το 2008 από τον Ολυμπιακό με 2-0 και το 2024 από τον Παναθηναϊκό με 1-0. Αυτά για το ποδόσφαιρο, και να πάμε 9 χρόνια αργότερα. Ήταν σαν σήμερα, 28 Ιουνίου του 1979, όταν η Ελληνική Βουλή ενέκρινε τη συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Πάμε σε διάσημους που ήρθαν στον κόσμο μας σαν σήμερα, αρχίζοντας από τα πολύ πολύ πολύ παλιά. Ο φλαμανδός ζωγράφος Ρούμπενς, Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1577. Ο Ελβετός φιλόσοφος Ζαν Ζακ Ρουσό, σαν σήμερα το 1712. Ο Ιταλός συγγραφέας Λουίτζι Πιραντέλο, σαν σήμερα το 1867. Και να κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο, να έρθουμε στον 20ο αιώνα. Ήταν σαν σήμερα το 1912 όταν γεννήθηκε η Αμαλία Φλέμινγκ, κατοπινή σύζυγος αλλά και επιστημονική συνεργάτηδα του πολύ σημαντικού βρετανού επιστήμονα Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, του ανθρώπου δηλαδή που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Η Αμαλία Φλέμινγκ ανέπτυξε και αντιδικτατορική δράση, μιλώ για την περίοδο της Χούντας. Τον Αύγουστο του 1971 συνελήφθη με την κατηγορία ότι σχεδίαζε την απόδραση του Αλέκου Παναγούλη, ή εν πάση περιπτώσει σχεδίαζε να υποβοηθήσει μαζί με άλλους την απόδραση του Αλέκου Παναγούλη από τις φυλακές. Ανακρίθηκε επί 25 μέρες, βασανίστηκε, δικάστηκε, καταδικάστηκε από έκτακτο στρατοδικείο. Αλλά το χουντικό καθεστώς, επειδή ήταν γνωστή και διεθνώς η Αμαλία Φλέμινγκ, επειδή σκέφτηκε τον αντίκτυπο που θα είχε στη διεθνή κοινότητα η φυλάκησή της, την άφησε ελεύθερη τελικά, την απέλυσε, αλλά τσαφέρεσε την ελληνική ηθαγένεια. Η Αμαλία Φλέμινγκ πήγε στο Λονδίνο, για την ακρίβεια επέστρεψε στο Λονδίνο, γιατί και νωρίτερα εκεί βρισκόταν. Στην Ελλάδα επέστρεψε στη μεταπολίτευση την πρώιμη έπειτα από την πτώση της Χούντας, μάλιστα κατέθεσε ως μάρτυρα στη δίκη των βασανιστών του ΙΑΤΕΣΑ. Εκεί είπε πολλά για τις μεθόδους βασανισμού που είχαν χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια πολιτεύτηκε, εξελέγη βουλευτής με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στον κινηματογράφο εις διπλούν, διότι σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε, και χρόνια του πολλά, γιατί ζει ακόμη και σήμερα, γίνεται 100 χρονών, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Mel Brooks. Ναι, ο Mel Brooks ζει 100 χρονών ο άνθρωπος. Σαν σήμερα γεννήθηκε και βεβαίως ζει η πολύ καλή Αμερικανίδα ηθοποιός Kathy Bates, σαν σήμερα το 1948, γιατί να μην ζει η κοπέλα, η μεγαλοκοπέλα εν πάση περιπτώσει. Για να πάμε στον αθλητισμό, ένας εξαιρετικός Ρωμαίας Ιταλός γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Πιέτρο Μενέα, ο οποίος όμως δεν είναι ανάμεσά μας, μας άφησε χρόνους το 2013. Για 7 χρόνια κράτησε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα, στην κούρσα των 200 μέτρων, το οποίο κατήχε ο Μενέα. Ο Μενέα είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μόσχα το 1980 και έχει κατακτήσει βεβαίως και πολλά ακόμη μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διεθνείς οργανώσεις. Η ΑΦΑ, ο αρμόδιος και για τις αξιολογήσεις φορέας, το 1999, δηλαδή τότε που εισερχόμασταν, ήμασταν έτοιμοι να εισέλθουμε στον 20ο αιώνα και γίνονταν διάφορες αξιολογήσεις για τους κορυφαίους όλων των εποχών και διάφορες ψηφοφορίες στο ίντερνετ, θα θυμάστε. Το 1999 λοιπόν η ΑΦ τον συμπεριέλαβε στους 11 καλύτερους αθλητές στίβου του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα, για να πάμε σε κάποιους που δεν χρειάζονται και πολλές συστάσεις, το 1971 γεννήθηκε ο
ουδόλος συμπαθής νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας Elon Musk, δεν χρειάζεται επαναλαμβάνω συστάσεις. Ακριβώς το ίδιο έτος 1971, ακριβώς την ίδια ημέρα σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας καλός, αλλά μερικές φορές τρελάρας, ρε παιδί μου, τερματοφύλακας, ο Φαμπιάν Μπαρτές. Πόσες φορές εξαιτίας αψυχολόγητων ενεργειών και εξόδων, όπως λέμε από τα γκολπός, είχε κρεμάσει όχι τόσο την Εθνική Γαλλία, όσο την ομάδα του, τη Manchester United. Τότε που έμπαιζε στη Manchester United, είχε μνημονευθεί για διάφορες γκάφες. Και για να έρθουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, χρόνια πολλά στον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμα το 1993, ηγετική μορφή του Παναθηναϊκού. Και επειδή είπαμε πολλά για ανθρώπους που ήρθαν σαν σήμερα στον κόσμο μας, να μνημονεύσουμε, πηγαίνοντας πάλι στον τομέα του κινηματογράφου, έναν ο οποίος έφυγε σαν σήμερα, ένας Έλληνας ηθοποιός, πολύ γνωστός, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ηθοποιός του κινηματογράφου αλλά και του θεάτρου, ο οποίος είχε γεννηθεί τον Μάρτιο του 1913, μας άφησε μια μέρα σαν κι αυτή, 28 Ιουνίου το 1985. Αυτά σε ό,τι αφορά το σαν σήμερα, με εξαίρεση τα μουσικά σαν σήμερα, θα τα πιάσουμε τώρα. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1946, γεννήθηκε στον Άγιο Θωμά Μονοφατσίου του Ηρακλείου Κρήτης ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο οποίος εξελίχθηκε ως γνωστόν σε έναν πολύ καλό ερμηνευτή. Να πούμε πως ο Γαργανουράκης μεγάλωσε εκεί σε βουνίσχες περιοχές. Έπιασε λίρα στα χέρια του για πρώτη φορά όταν ήταν 10 ετών και λάτρεψε και τη λίρα και τη μουσική. Εμείς θα πάμε νοερό στο 1973 για να ακούσουμε το Χαράλαμπο Γαργανουράκη να ερμηνεύει ένα πολύ γνωστό κομμάτι που συνέθεσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ένα κομμάτι που βασίζεται σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, και μάλλον καταλάβατε ήδη ότι πρόκειται για τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα, τα οποία και ακούμε τώρα.

0: το κόκκινο.
1: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμαράς. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, η διεργασία στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνές σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, 4 πρωταγωνιστές, 4 στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της D-Linke. Από το πλούσιο, όπως πάντα, πολιτιστικό ένθετο, ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνολιγάρχες. Και βέβαια, αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης γράφει, λέγοντας για Mel Brooks, να πούμε πως ετοιμάζεται και το Spaceballs 2. Μάλιστα. Ο Γιάννης και ο Φάνης έχουν βρει τη σωστή απάντηση στο quiz που έθεσα. Ο διαιτητής Μίχας έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων 1973, όταν στην κυριολεξία χωρίς ίχνος υπερβολής κατέσφαξε την κακομοίρα τη Λίντς προς όφελος της Μίλαν. Λοιπόν, ήμουν βέβαιος πως δεν θα αργούσα να δω σωστές απαντήσεις. Καλημέρα στην Νατάσα. Άρθρος του, λοιπόν. Επιτροπή για το Εθνικό Απολυτήριο, γνωστό το Ναυάγιο, άρθρος του Αλφαβήτα. Σε μένα δεν απευθύνεται αυτό? Ναι, οκ. Okay. Δεν βλέπω κάποιο link όμως. Αλλά έτσι κι αλλιώς με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε. Διότι και οι αρμόδιοι λένε ότι πάνε για αλλαγές και πρέπει να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτές οι αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς ένα εξεταστικό κέντρο έχει γίνει το σχολείο, κακά τα ψέματα. Να αντευχηθώ καλημέρα επίσης στην Ελεάνα, στον Παναγιώτη, στον Γιώργο και στον Πέτρο. Ήρθε η ώρα, πριν δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να πάμε σε ένα κομμάτι, το πρώτο του ξένου ρεπερτορίου. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα Χαράλαμπο Γαργανουράκη. Σαν σήμερα το 2016 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Σκότι Μουρ. Ήταν ο κιθαρίστας που συνεργάστηκε με τον Έλβις Πρίσλεϊ και ήταν υπεύθυνος εντός εισαγωγικών για τον ήχο σε κομμάτια πασίγνωστα του Elvis. Μάλιστα, ο Σκότι Μουρ ήταν και ο τελευταίος της παρέας. Οι υπόλοιποι της ομάδας του Elvis είχαν φύγει ήδη, όπως ο μπασίστας Bill Black, ο παραγωγός βεβαίως Sam Phillips. Τελευταίος λοιπόν που παρέμενε εν ζωή ήταν ο Σκότι Μουρ, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα 28 Ιουνίου το 2016, και λέω να ακούσουμε δύο κομμάτια του Elvis με το χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας του Σκότι Μουρ, κομμάτια ερμηνευμένα βέβαια από τον Elvis Presley. Πάμε για το πρώτο. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die.

think it's so lonely, Becky Bay. Well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die. Καλημέρα στην Μαρία, ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μαρία. Καλημέρα στην Ναυσικά. Και πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για την ακρίβεια στους κεντρικούς τίτλους των εφημερίδων. Τις έχω εδώ μπροστά μου, ζεστές. Αυγή, ένα σκάνδαλο τη μέρα, τη Νέα Δημοκρατία την κάνει πέρα, είναι ο τίτλος. Διαβάζω τους υπότιτλους. Εισαγγελικοί εφιάλτες και το 25% που χάνεται, πάνε την πόρτα του Μαξίμου, ο Δρυμνιώτης δείχνει ειδικό δικαστήριο. Εντείνεται η αίσθηση ότι οδεύουμε σε πρόωρες εκλογές. Μετά τα μηνύματα στο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία δίνει χρόνο στον Αβραμόπουλο. Επισπεύδει ο Σαμαράς ίστατη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να απομονωθεί, να εκτεθεί ο Καραμαλής. Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβαρύνει το κλίμα η καταδίκη Ασημακοπούλου για τα πολλά emails. Κάπου εδώ να θυμηθούμε και τις δηλώσεις που έκανε όταν κλήθηκε να σχολιάσει την καταδίκη, σε πρώτο βαθμό βεβαίως, της κυρίας Ασημακοπούλου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Πώς κάνετε έτσι, επί της ουσίας του λέω σε ελεύθερη απόδοση, επειδή καταδικάστηκε για ένα mail, δεν καταδικάστηκε για ένα email, καταδικάστηκε για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων χιλιάδων ανθρώπων. Είναι το εκπληκτικό με αυτή την κυβέρνηση, είναι πως ενώ έχει το νόμο και την τάξη ως σταθερή προμετωπίδα σε ό,τι κάνει, τους ποινικούς κώδικες τους έχει καταστήσει τόσο αυστηρούς που νομίζεις ότι πλέον βρίσκεσαι σε άλλες εποχές, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, εκτός όλων των άλλων, δεν λέω ότι είναι το βασικό, εκτός όλων των άλλων, τη διαμόρφωση ενός υπερπληθυσμού στις φυλακές, όταν πρόκειται για τα παραστρατήματα των δικών της στελεχών, λέει σιγά τα ΟΑ. Δεν πάει έτσι όμως. Και δεν ξέρω πόσους πείθει με αυτή την τακτική. Κατά τα άλλα, ναι, βεβαίως, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στο εφετείο. Αλλά το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό αποφάσισε. Όταν λοιπόν έπειτα από τη συγκεκριμένη απόφαση, αυτό που έχει να πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι δεν υπάρχει για μας πολιτικό ζήτημα, σιγά το θέμα, τότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για όλους τους άλλους τα μεν μέτρα, και για τα κυβερνητικά αρχοντόπουλα, για να δανειστώ την έκφραση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όταν ξυφουλκούν εναντίον συγκεκριμένων τεχνοκρατών της κυβέρνησης, αν και εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στους τεχνοκράτες, αναφέρομαι συνολικά στην κυβέρνηση, δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σκέρτσο, στον κύριο Γεραπετρίτη και σε όλους αυτούς που έχουν προκαλέσει δυσφορία και μέσα στους κόλπους κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ένας διαφορετικός κόσμος, εντάξει. Να πω το εξής, παρατηρώ ότι στο 25% ως αγωνιώδη στόχο εκλογικός Νέας Δημοκρατίας κάνει αναφορά και το παρόν, οπότε διαβάζω τώρα, να το ανασύρω, το δικό του τίτλο. Δαμόκλειος πάθει τα σκάνδαλα για την κυβέρνηση, φοβούνται ειδικά δικαστήρια, ζήτημα ζωής θανάτου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 25% στις επόμενες εκλογές, αγωνία στο Μέγαρο Μαξίμου για το κόμμα Σαμαρά. Να θυμίσουμε, για όσους ενδεχομένως έχουν ακόμη κάποιες απορίες σχετικά με το 25% γιατί είναι ορόσημο, γιατί το 25% είναι απαραίτητο για τα μπόνους τα εκλογικά αφενός στο πρώτο κόμμα, και αφετέρου έχει καταστήσει σαφές, το έχει καταστήσει σαφές ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας, πως θα αμφισβητήσει ευθέως και πιθανόν τάτα δεν θα είναι και ο μόνος που θα το κάνει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εάν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από 25%. Πάμε στο ντοκουμέντο το οποίο είχε ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και το Qatar Gate. Διαβάζω. Qatar Gate από τη Ζάκυνθο έως τις Βρυξέλλες. Σκοτεινές καταραμένες, λογοπαίγνιο με κεφαλαία φανταστείτε το Κατάρ, καταραμένες σχέσεις. Διαβάζω τους υπότιτλους της εφημερίδας. Το 2014 ως Υπουργός Άμυνας αποφάσισε παρά την παϊπέτης επένδυσης απάτης των Καταριανών στο ναυάγιο Ζακύνθου. Τα μηνύματα που καίνε τον πρώην Επίτροπο στην Βελγική Έρευνα. Ο Ιός Αβραμόπουλος προσελήφθη ως κορυφαίος τέλεχος από την Qatar Energy στα 28 του. Μάλιστα. Πάμε στο Βήμα.
οι ενδοκυβερνητικές κόντρες και οι κερδισμένοι του πακέτου, σε εισαγωγικά του πακέτου, Brand Defer για τα μέτρα της ΔΕΘ. Ένα άτυπο ενδοκυβερνητικό debate για το μέγεθος του πακέτου της ΔΕΘ βρίσκεται σε εξέλιξη, γράφει η εφημερίδα, με τις πιέσεις υπέρ ενός Big Bang παροχών να συναντούν τουλάχιστον προς το παρόν ισχυρές αντιστάσεις. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Βήματος, το φετινό καλάθι δίνει έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Μέχρι στιγμής το πακέτο των μέτρων υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις το ανεβάζουν έως τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι για τα τεκμήρια και τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Κατέρευσε το αφήγημα Μητσοτάκη για πολιτική σταθερότητα. Εγκλωβισμένη Νέα Δημοκρατία από Τσίπρα και Σαμαρά, απέτυχαν οι περιοδίες των κομματικών και κυβερνητικών στελεχών σε ολόκληρη τη χώρα. Το πολιτικό σκηνικό άλλαξε δραματικά. Πάμε στην κυριακάτικη Δημοκρατία. Αποκάλυψη. Τον εγκατέλειψα πλέον και οι φίλοι του οι Γερμανοί. Μητσοτάκης τέλος, γράφει η εφημερίδα. Διαβάζω τους υπότιτλους για να καταλάβουμε πού παραπέμπει αυτό το Μητσοτάκης τέλος. Μέρτς και Βέμπερ του απάντησαν αρνητικά στο σχέδιο διαφυγής προς τις Βρυξέλλες για να αποφύγει το πικρό ποτήρι των εκλογών. Δεν το θέλουν ούτε για διάδοχο της Φοντερ Λάιεν, χαριστική βολή υποκλοπές. Στα ευρωπαϊκά κέντρα ήδη συζητούν την επόμενη μέρα. Η παρέτηση Στάρμερ αναζωπηρώνει τις διεργασίες και στα καθημάς. Τρέμει την κυβέρνηση ειδικού σκοπού και το αντεστραμμένο 1989 με τα γαλάζια σκάνδαλα. Σε αλλαγή ηγεσίας οδηγείται και το ΠΑΣΟΚ, καταλήτη της εξελίξεων το κόμμα Σαμαρά, γράφει η Κυριακάτικη Δημοκρατία, η οποία ως γνωστόν στηρίζει τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι αυτό είναι γνωστό. Πάμε στη Real News. Ποιες φορελαφρύσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης? Νέο κούρεμα, εισαγωγικά το κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστίου που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ εξετάζεται η μείωσή του στο 8% από 15% που είναι σήμερα. Δρομολογείται η παράταση του φορολογικών κινδύνων για όσοι ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματά τους, ενώ δεν αποκλείεται τα λέγω κίνητρα να διαβριθούν. Οι τελικές αποφάσεις θα κλειδώσουν εισαγωγικά μέσα στο καλοκαίρι και θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην εστία. Η Κεσία Γεραπετρίτη Ποσφιντάν, μετά τις εκλογές η γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα. Α, ωραία. Να το θέσει επιτάπητος δηλαδή η κυβέρνηση Ερντογάν το ζήτημα έπειτα από τις ελληνικές εκλογές. Για να δούμε τι γράφει εδώ η εστία. Εισαγωγικά θα είναι πλήγμα για τον Κυριάκο να καταθέσει τον νόμο στην Εθνοσυνέλευση πριν τις ελληνικές κάλπες. Η εστία της Κυριακής αποκαλύπτει το παρασκήνιο των επαφών των δύο υπουργών εξωτερικών στη Σόφια. Επιφυλάχθηκε η Άγκυρα. Θερμό επεισόδιο φοβούνται κάποιοι μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επειδή πιέζεται ο Ερντογάν στο εσωτερικό του. Επιμένει σε λύση πακέτο για Κύπρο και Αιγαίο ο Τούρκος πρόεδρος. Εφιάλτης για την Ελλάδα. Η εδραίωση της συμμαχίας Αιγύπτου-Τουρκίας. Να σας πω, βρε παιδιά, εσείς που είστε φοβεροί και τρομεροί στην χάραξη εξωτερικής πολιτικής και εξπέρ στις προβλέψεις και στις καλές κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα, εσείς δεν ήσασταν που πριν από μερικά χρόνια λέγατε πως η συμμαχία της Ελλάδας με την Αίγυπτο ήταν κάτι πολύ σημαντικό? Θυμόμαστε την Αίγυπτο να συμμετέχει και σε κοινές συναντήσεις με τους ηγέτες της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ. Μήπως πρέπει να επανεξετάσετε όλη αυτή την σιγουριά με την οποία βαφτίζετε εταίρους, τους μη εταίρους και συμμάχους, τους μη συμμάχους, μια λογική που σας έχει οδηγήσει στο κατάντημα να λειτουργείτε ως υποκόμοι του Ισραήλ. Λέω μήπως. Αλλά η ιστορία με το Ισραήλ είναι τεράστια και θα πρέπει να τη δούμε ξεχωριστά κάποια στιγμή. Δηλαδή, πού οδηγεί η λογική του «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου»? Το που έχει οδηγήσει ιστορικά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε από το 19ο αιώνα, αλλά ας μην πάμε τόσο παλιά. Όταν ήρθε η ώρα θα συζητήσουμε τα πιο φρέσκα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος εστιάζει στις δηλώσεις Τσίπρα την προσοχή του. Αυταπάτες, λεφτόδεντρα και φόροι. Η επανάληψη των υποσχέσεων για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου ξυπνά μνήμες από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης στην περίοδο 2015-2019.
Τα 6 δις παροχολογία του Τσίπρα κάνουν το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ να φαίνεται παιδική χαρά. Εν τω μεταξύ όλα αυτά, ξεχνάμε για λίγο το κόμμα Τσίπρα, καθένας έχει τις απόψεις του γι' αυτό, και πάμε λίγο στο πρωτοσέδιο του Ελεύθερου Τύπου. Όλα αυτά τα διαβάζει κανείς σε μία περίοδο στην οποία οι πάντες μιλούν για την καταιγίδα των φορολογικών εισπράξεων, που προτού γίνουν εισπράξεις είναι φορολογική αφέμαξη του κόσμου, έτσι, της κοινωνίας, που έχουμε λόγω της ακρίβειας. Δεν φτάνει δηλαδή που πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ ή όπου αλλού πάμε για να προμηθευτούμε τα αναγκαία ως προς το ζήν. Δεν φτάνει που πληρώνουμε, συγγνώμη για την έκφραση, τα μαλλιοκεφαλά μας, αλλά μετά πανηγυρίζει το κράτος πάνω στο πρόβλημά μας, διότι πέραν της άμεσης φορολογίας, δηλαδή εταιρείες που κερδίζουν τα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο από, από αυτό το φαινόμενο της ηλιώδους ακρίβειας, ξαναπληρώνουμε με την έννοια των έμεσων φόρων. Δηλαδή εισπράττει το κράτος και έχουν το θράσος οι υποστηριχτές της κυβέρνησης που πανηγυρίζει για τα πρωτογενή πλεονάσματα που κατά το 1/3, αν όχι παραπάνω, προέρχονται από τη θηριώδη ακρίβεια, γιατί κατά τα άλλα πρέπει να δούμε και περικοπές κοινωνικών δαπανών και πρέπει να δούμε και την τακτική του δημοσίου να μην πληρώνει εκείνο στην ώρα του, έτσι, και να πληρώνει στο διηνεκές αυτά που έχει να πληρώσει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία πανηγυρίζει για τα πρωτογενή πλεονάσματα

στην αξιολόγηση βαθμολόγηση των παιδιών τα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου. Οι αλλαγές θα συνοδεύονται από νέα προγράμματα σπουδών, αναβάθμιση τράπεζα θεμάτων, μάλιστα πάλι αυτή η τράπεζα θεμάτων, και ψηφιακής υποδομής. Πάμε στην καθημερινή. Οι πυρκαγιές πληρώνονται. Έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα ήδη μέσα στο 2026 για φωτιές που άναψαν κατά λάθος. Του κατά λάθος η εφημερίδα το βάζει εισαγωγικά. Τώρα, να σας πω την αμαρτία μου, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να καθησυχάσει κάποιον, ότι δεν θα έχουμε πυρκαγιές πολλές και στο καλοκαίρι που διανύουμε ήδη μόνο και μόνο επειδή μπήκαν πρόστιμα σε κάποιους. Έτσι, να μην μιλήσουμε για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού ως προς αυτό, να μην μιλήσουμε, μάλλον να μιλήσουμε, όταν λέω να μην μιλήσουμε εννοώ να μην το πιάσουμε τώρα, γιατί όλοι λίγο πολύ ξέρουμε τι γίνεται και όλοι λίγο πολύ και δυστυχώς στο πολύ πηγαίνουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Κάθε καλοκαίρι βλέπουμε τις συνέπειες της εφαρμογής πολιτικών του έλα μωρέ τώρα, πιο κοινωνικό κράτος, γιατί το κοινωνικό κράτος δεν είναι μόνο υγεία, παιδεία, δεν θα έπρεπε να είναι μόνο υγεία, παιδεία και δομές στήριξης, που δεν είναι πια, και ένα ζητούμενο είναι το κατά πόσο υπήρξε γενικά στην Ελλάδα πραγματικό κοινωνικό κράτος, είναι και η ετοιμότητα των μηχανισμών προστασίας από πυρκαγιές και τέτοιου είδους καταστροφές. Λοιπόν, και πάμε στέλος στην απογευματινή. Όλα τα λεφτά, συσσαγωγικά, είναι η γνωστή έκφραση. Στο στεγαστικό, η απογευματινή παρουσιάζει το κορυφαίο θέμα της Ατζέντας 2030 για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων και την πρόσβαση σε προσιτή και βιώσιμη στέγη. Ενεργοποίηση της περιουσίας του κράτους, ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, προγράμματα κοινωνικής αντιπεροχής, παροχή δημόσιας γης σε νησιά κλπ. Λοιπόν, τώρα εγώ περιορίζομαι απλώς να θυμίσω το εξής, πως όσα έχει κάνει ως τώρα η κυβέρνηση, κυρίως με τα προγράμματα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 κτλ., οδήγησαν τα ενίκια ακόμη πιο ψηλά, διότι έφεραν τεχνητή ζήτηση στην αγορά. Έτσι. Για να μην πιάσουμε και την Golden Visa και το Airbnb και όλα τούτα. Κάπου εδώ, για να δούμε τώρα, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα και μάλλον πρέπει να τα πιάσω. Καλημέρα Διονύση, μην ξεχνάς το πνεύμα και η ηθική στην ωραία των Αθηνών. Α, μάλιστα. Τον Αυλονίτη. Τον Αυλονίτη, μάλιστα. Πάμε στον Μιχάλη. Δεν τρέχει τίποτα Διονύση, ως τον ούπο θα φέρουν και ιδιωτικές φυλακές. Πρώτοι φιλοξενούμενοι θα είναι τα δικά τους VIP. Λοιπόν, και μιας και μίλησε για τις ιδιωτικές φυλακές ο Μιχάλης και μιας και είπαμε να ακούσουμε και δεύτερο τραγούδι του Elvis Presley στη μνήμη του κιθαρίστα του Scotty Moore που έφυγε σήμερα το 2016, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για το ροκ της φυλακής, Jailhouse Rock, στη μνήμη του Scotty Moore. Το ακούμε ευθύς αμέσως.

0: κόκκινο.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν Μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Εφιάλτης χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα. Η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός συνεχίζεται και οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο. 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό 3 μέρες μετά τους σεισμούς, δίνοντας ελπίδες. Ο νέος απολογισμός μετράει 1.430 νεκρούς και 3.238 τραυματίες. Εκφράζονται ωστόσο φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους 2 σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, εκτίμησαν τα Ηνωμένα Έθνη. Οι ζημιές που προκλήθηκαν από το διπλό σεισμό υπολογίζονται σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια, όσο το 6% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας. Νέος κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής και έπληξαν εγκαταστάσεις που σύμφωνα με τη Washington σχετίζονται με επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Λίγη ώρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι αρχές των Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ενεργοποίησαν συναγερμό καθώς καταγράφηκε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη που αποδίδεται στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους. Πολύ ψηλός, κατηγορίας 4, είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Το Σάββατο εκδηλώθηκαν 32 πυρκαγιές και συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβιάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Αττική και Ρόδο. Μείωση της ισχύως των ανέμων αναμένεται από αύριο Δευτέρα, όταν και θα αρχίσουν να φτάνουν στη χώρα μας θερμές αέριες μάζες που επικρατούν εδώ και μέρες στην Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες από την Τρίτη θα φτάσουν τοπικά τους 38 βαθμούς. Την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν 73 μέλη του κόμματος με έτοιμά τους στη Γραμματεία, καθώς οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά φαίνεται να έχουν προκαλέσει έντονες ζυμώσεις. Η πρωτοβουλία των 73 εκδηλώθηκε μέσα από 2 κείμενα. Το πρώτο κείμενο φέρει 65 υπογραφές από την πλευρά του Παύλου Πολάκη και το δεύτερο 8 υπογραφές από στελέχη που δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός και Νέα Μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος Ελλάς, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών πάνω στα διλήμματα με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα, με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πόλεις Βόλγογκραντ, Μπέλογκροντ και 1/3 στη Χορλίβκα σε υπορωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας. Άκυρη χαρακτήρισε ο ηγέτης της Χεσμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, τη συμφωνία πλαίσιου που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανο στην Ουάσιγκτον. Έκανε λόγο για ταπείνωση και πρόσθεσε πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από το Νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της οργάνωσης παραβιάζει κόκκινες γραμμές. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα. Σε οριστική συμφωνία με την ελβετική Τούν για τη μεταγραφή του 24χρονου διεθνούς Βορειομακεδόνα Έλμιν Ράστοντερ ήρθε ο Παναθηναϊκός. Στο Μουντιάλ τώρα τα αποτελέσματα των αγώνων. Παναμάς Αγγλία 0-2 και Κροατία Γκάνα 2-1. Κόγκο Ουσμπεκιστάν 3-1, Κολομβία Πορτογαλία 0-0. Αλγερία Αυστρία 3-3 και Ιορδανία Αργεντινή 1-3.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με βοριάδες που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στις Κυκλάδες τους 30 βαθμούς. Στην Αττική, ο αίθριος θα είναι ο καιρός με βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσχερα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο θα μεταδοθεί στις 10. Επιστροφή τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό.

0: Αυτά και από την αγαπημένη Πάτη Σμιθ. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα τον 105,5 στο κόκκινο. Όχι πως το έχετε ξεχάσει, λέμε τώρα. Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να συζητήσουμε για τα του περιβάλλοντος. Αλλά πριν καλημερίσουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Κούλελη που έχει κάνει ένα πολύ περιστατωμένο ρεπορτάζ, το οποίο δημοσιεύεται στην εφημερίδα του Κουμέντο σήμερα, να σας πω πως την Τετάρτη 1η Ιουλίου πρόκειται να γίνει μια συναυλία στην παραλία της Καβάλας το βράδυ στις 9 η ώρα. Λέω λεπτομέρειες γιατί ξέρω ότι μας ακούτε μέσω ίντερνετ και από τη Βόρεια Ελλάδα και από την Νότιο, από όλες τις περιοχές της χώρας, άρα ενδεχομένως να είστε και κάπου εκεί κοντά. Διοργανώνει πρωτοβουλία εναντίον της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πρίνου, στον κόλπο της Καβάλας. Θα ασχοληθούμε διεξοδικότερα με αυτό στο μαγκαζίνο το μεσημέρι σήμερα. Να θυμίσω απλώς ότι έχουν ταχθεί επιστήμονες κατηγορηματικά εναντίον αυτού του σχεδίου, όπως επίσης και οι δημοτικές αρχές της Θάσου. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον συνάδελφο Δημήτρη Κούλαλη. Θα συζητήσουμε για ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει, πρέπει να αρχίσει να μας απασχολεί από τώρα, γιατί είναι μάλλον βέβαιο πως εκ των πραγμάτων θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Ποιο είναι αυτό? Θα το πω σε τίτλο: Περιβάλλον και συνταγματική αναθεώρηση. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες μας.
0: Τι έρχεται, τι μας έρχεται σε ό,τι αφορά, μιλώντας για το περιβάλλον και όσα έχουν γίνει και στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια και όχι τα τελευταία λίγα χρόνια, είναι σε αδρές γραμμές γνωστά. Δηλαδή πως στο όνομα της ανάπτυξης, μιας συγκεκριμένης εκδοχής ανάπτυξης, θυσιάζονται τα πάντα. Και μετά βεβαίως κλεγόμαστε για την κλιματική αλλαγή, για. Αλλά το θέμα άπτεται και της συνταγματικής αναθεώρησης, και εδώ ακριβώς είναι και το αντικείμενο της δικής σου έρευνας. Ποια είναι τα βασικά ευρήματα του ρεπορτάζ σου και ποιοι είναι οι μέγιστοι κίνδυνοι και τι θα μπορούσε να γίνει για να ελαχιστοποιηθούν ή να, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπιστούν σε κάποιο βαθμό?
1: Ναι, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι εντοπίσαμε ως έβριμα στο ρεπορτάζ, στο ντοκουμέντο, είναι ότι πρακτικά μέσα στο πλαίσιο της αναθεώρησης, συνταγματικής αναθεώρησης, η κυβέρνηση προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 24, βάζοντας μέσα και την έννοια του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Να το πούμε πάρα πολύ απλά, για κάθε παρέμβαση, κρατική παρέμβαση, πρέπει να αποτιμάται το περιβαλλοντικό της κόστος και να προβλέπει, αντισταθμιστικά μέτρα, ώστε σύμφωνα με την κυβέρνηση το συνολικό αποτέλεσμα να μην οδηγεί σε καθαρή επιδείνωση. Την ίδια ώρα, το άρθρο 24 προς το παρόν, παράγραφος 1, προβλέπει ανάμεσα σε άλλα ότι για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Οπότε δεν συζητάμε για μια τεχνική τροποποίηση, αλλά για μια παρέμβαση στον πυρήνα της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση και στην αιτιολογική της έκθεση, αλλά και στη σχετική εισήγηση του Ευρυπίδη Στυλιανίδη στην Βουλή, επικαλείται σύγχρονες ανάγκες, την κλιματική πολιτική και την ευρωπαϊκή εμπειρία, και πρακτικά εκείνο το οποίο λέει είναι ότι, όπως είπαμε και πριν, δεν πρέπει να υπάρχει καθαρή περιβαλλοντική επιδείνωση. Επομένως, για την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, το περιβαλλοντικό ισοζύγιο λειτουργεί ως πρόσθετο εργαλείο προστασίας. Η ένσταση τώρα εδώ είναι το ότι οι ειδικοί με τους οποίους μιλήσαμε, που είναι δικηγόροι περιβαλλοντικού πολυδομικού δικαίου, περιβαλλοντολόγοι, δασολόγοι, άνθρωποι από οργανώσεις όπως είναι η ΒΒΕΦ, αμφισβητούν ακριβώς αυτή τη λογική του συμψηφισμού. Με λίγα λόγια ότι η περιβαλλοντική...
0: Δημήτρη, πιο κοντά, λίγο πιο κοντά το στόμα σου.
1: Ναι. λένε ότι η περιβαλλοντική προστασία δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι. Mm. Δηλαδή, μπορεί η καταστροφή ενός συγκεκριμένου οικοσυστήματος να αντισταθμίζεται με κάποια άλλη παρέμβαση αλλού. Το έχουμε δει και κατά το παρελθόν αυτό, στις περιπτώσεις με τις καταδαφίσεις με τα αυθαίρετα. Το έχουμε δει με τους κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Λένε το γεγονός ότι έχουμε πλέον ταινία του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, που αξίζει να πούμε ότι είχε γίνει μια προσπάθεια και το 2001 να μπει στην συνταγματική αναθεώρηση, αυτό που μετά τις αντιδράσεις εν τέλει δεν προχώρησε, ότι ανοίγει την κερκόπορτα για την δημιουργία ενός μηχανισμού ανοχής απέναντι στην αυθαιρεσία. Mm. Δηλαδή να πληρώνει κάποιος πρόστιμο, να διατηρεί ας πούμε το αυθαίρετο και το κράτος να εμφανίζει αυτή τη διαδικασία ως περιβαλλοντική πολιτική.
0: Μάλιστα. Εφόσον έχει λεφτά και πληρώνει για την καταστροφή που προκάλεσε, να θεωρήσουμε την καταστροφή, εν πάση περιπτώσει, αν όχι ανύπαρκτη, τουλάχιστον ισοφαρισφίσα από τα χρήματα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Και για να είμαστε δίκαιοι, εκείνο το οποίο έχει σημασία να πούμε, είναι ότι θα μπορούσε, λένε οι ειδικοί, να λειτουργήσει με θετικό πρόσημο τη συγκεκριμένη έννοια, ως μια πρόσθετη όμως εγγύηση προστασίας του άρθρου 24 και φυσικά όχι ως άλοθη για νέες εξαιρέσεις. Έχει σημασία να πούμε, Διονύση, νομίζω ότι στην συγκεκριμένη αναθεώρηση και για το συγκεκριμένο άρθρο, στους ανθρώπους οι οποίοι αντέδρασαν, συμπεριλαμβάνεται και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και προβεβλημένο μέλος της Γαλάζιας Οικογένειας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο οποίος μιλώντας σε ημερίδα πρόσφατα του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου, ανέφερε, διερωτήθηκε μάλλον ο άνθρωπος, μήπως αυτό λοιπόν στο οποίο εν τέλει αποσκοπεί η κυβερνητική πρόταση είναι να επιτραπεί μελλοντικά η ανεμπόδιστη τσιμεντοποίηση και η δίχως περιορισμούς εγκατάσταση, μάλιστα, όπου αυτό κρίνεται οικονομικό σκόπιμο και προσοδοφόρο, τον κάθε μορφής ΑΠΕ κτλ. Οπότε μένει να δούμε για ποιο λόγο αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα, και φυσικά το πραγματικό ερώτημα, έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι στην πραγματικότητα εάν αυτή έτσι, η πρόταση αναθεώρησης ενισχύει ή χαλαρώνει τα συνταγματικά φρένα απέναντι και σε μελλοντικές παρεμβάσεις.
0: Άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα μιλούν στο ρεπορτάζ που έκανες. Οι αναγνώστες της εφημερίδας του Κουμέντο θα το διαπιστώσουν. Θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής εν είδη επιλόγου, αν θέλεις, Δημήτρη. Ψήγματα αυτής της λογικής, ότι δηλαδή θα βρούμε ένα ισοδύναμο, βρε αδελφέ, και όχι κατά ανάγκη οικονομικό, χρηματικό, είχαμε και στο παρελθόν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι συζητήσεις που είχαν στο επίκεντρό τους το αν θα αφανιζόταν ή όχι το μέρος ενός άλσους. Και έλεγα λοιπόν κάποιοι, για να χτιστεί δεν έχει σημασία, τι, εν πάση περιπτώσει, είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα που έχω στο νου μου. Λοιπόν, okay,
1: ναι, νομίζω καταλαβαίνω τι
0: ναι,
1: θέλω.
0: Εάν κοπούν 500 δέντρα, θα βρούμε, αδελφέ, σημεία σε μια ευρύτερη περιοχή να βάλουμε 500 δέντρα. Μα δεν είναι το ίδιο. Εάν κόψεις 500 δέντρα, έχεις αφανίσει ένα άλσος. Εάν φυτέψεις δύο εδώ, δύο σε μια νησίδα 5 χιλιόμετρα παραπέρα, 3-4 χιλιόμετρα παραδίπλα, άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά, όπως έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος, δεν βρίσκεις κανένα ισοδύναμο, γιατί το άλσος που εξασφάλιζε το οξυγόνο το έχει ακατέψει τουλάχιστον ένα τμήμα του. Άσε, κακά τα ψέματα, που δεν θα φυτέψεις πάλι 500 αν φας 500. Θα φυτέψεις 50 για να τα δούνε κάποιοι και να πούνε, είδατε, πήραν τα μέτρα τους οι άνθρωποι. Είναι κοροϊδία. Ήτανε κοροϊδία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ψήγματα αυτής της λογικής τα είχαμε ήδη. Τώρα όμως πάμε και σε κάτι ακόμη, ότι μπορεί να μην βρούμε ισοδύναμο περιβαλλοντικό, αλλά θα βρούμε κάτι που θα το πούμε ισοδύναμο οικονομικό.
1: Ναι, στην πραγματικότητα, για να το πούμε πολύ απλά, να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, όπως μας το έδωσαν και εμάς οι ειδικοί στο ντοκουμέντο, να το καταλάβουμε. Έχουμε την επιχείρηση της συνταγματικής κατοχύρωσης ενός μηχανισμού τακτοποίησης τετελεσμένων. Αυτό στην πραγματικότητα διακυβεύεται εδώ και γι' αυτό και στις προηγούμενες επιχειρήσεις να εισαχθεί αυτή η έννοια με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε το 2001, είτε το 2014, είτε το 2011, ακόμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν πάρα πολύ αυστηρό ως προς την νομολογία του για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί στην πραγματικότητα μάλλον θα το πούμε πάρα πολύ απλά, εκείνο το οποίο βλέπουμε ως εγχείρημα αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση είναι να μην αντιμετωπίζεται η προστασία του περιβάλλοντος ως προτεραιότητα, το γνωρίζαμε, και πλέον να έχουμε ως πρόσθετη, ας πούμε, συνθήκη την εισαγωγή μιας λογικής περιβαλλοντικών συμψηφισμών. Αυτό, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι τελείως αντιεπιστημονικός ο τρόπος, είναι τελείως αντιεπιστημονικός ο λόγος, και στην πραγματικότητα, Διονύση, νομίζω δείχνει και το αποτύπωμα, αν θέλεις, της κυβέρνησης, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ίδια της ανάπτυξης για τη χώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για αυτή τη ζήτηση. Να είσαι καλά.
1: Κι εγώ. Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο συνάδελφος Δημήτρης Κούλαλης. Μιλήσαμε, παραλαμβάνω, αυτό το θέμα για το οποίο μιλήσαμε, θα μας απασχολήσει, θέλουμε δεν θέλουμε, στο εγγύς μέλλον, συνταγματική αναθεώρηση, πάντα λαμβάνοντας ως δεδομένες τις προθέσεις της κυβέρνησης, έτσι, για τη συνταγματική αναθεώρηση και σε ποια κατεύθυνση θέλει να αλλάξουν πράγματα και καταστάσεις και προβλέψεις και πλαίσια. Συνταγματική αναθεώρηση και περιβάλλον. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα κομμάτι. Μιχάλη, πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου. Θα βρω χρόνο να το τιμήσω στη συνέχεια. Και δεν είναι ότι δεν άπτεται ακριβώς το αντικειμένο της εκπομπής. Όλα χωράνε εδώ. Λοιπόν, αλλά νομίζω πως ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι για να τηρήσουμε μια καλή ισορροπία λόγου και ήχου. Ήταν σαν σήμερα το 1977 στην Αγγλία, όταν ένα συγκρότημα αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του, ένα συγκρότημα άσημο τότε, περισσότερο ήταν γνωστό σε κύκλους διοργάνωσης συναυλιών, γιατί ήταν support, που λέμε, act, δηλαδή άνοιγε συναυλίες για λογαριασμό συγκροτημάτων New Wave, και το συγκρότημα αυτό λεγόταν Cafe Racers, και ήταν σαν σήμερα όταν αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομά τους. Έπειτα όμως από μία δημιουργία τους, έπειτα από ένα τραγούδι, και πολύ περισσότερο έπειτα από το άλμπουμ που περιλάμβανε το συγκεκριμένο τραγούδι, έπαψαν να είναι άσημοι και όλοι τους γνώριζαν με το καινούριο όνομά τους. Δεν θα το αποκαλύψω, θα καταλάβετε ποιο είναι το όνομα του συγκροτήματος από τις πρώτες νότες του κομματιού που θα ακούσετε. Και βέβαια είναι σχεδόν σίγουρο πως ελάχιστοι γνωρίζουν, οι ελάχιστοι θυμούνται, πως το συγκρότημα του οποίου το πασίγνωστο κομμάτι θα ακούσουμε ευθύς αμέσως λεγόταν κάποτε Cafe Racers, μέχρι την 28 Ιουνίου του 1977 που αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομά τους. Ακούμε τώρα.
2: Okay, let's have a go at the single. Let's think song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, The Sultans of Swing. Okay.

Δεν τελειώνει και το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι όπως αντιληφθήκατε live εκτέλεση. Εδώ η Μάγκη γράφει, φυσικά και το κατάλαβα από τις πρώτες νότες, αλλά δεν ήξερα για το όνομα. Ναι. Η Dire Straits λοιπόν μέχρι την 28 Ιουνίου 1977 δεν λέγονταν Dire Straits, λέγονταν Cafe Racers. Ονομάστηκαν Dire Straits για να περιγράψουν την οικονομική τους κατάσταση. Dire Straits σημαίνει άσχημη θέση, δεινή θέση. Τα οικονομικά τους δεν ήταν καθόλου καλά, αλλά με το που έγραψαν αυτό το κομμάτι και το 1978 πέραν του συγκεκριμένου κομματιού κυκλοφόρησε και εκείνο το εξαιρετικό άλμπουμ, κατά εμένα αξεπέραστο αυτό, και το Brothers in Arms, τα καλύτερά τους, το Brothers in Arms, το κατοπινό του 1985, έπαψαν να είναι σε δεινή οικονομική θέση. Η Εύη μάλλον ευχαριστήθηκε πολύ που ακούει το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Βασίλης στέλνει ευχές από το δροσερό Βυζίκι της Γορτινίας, και ό,τι προλάβουμε να ακούσουμε από το σόλο μέχρι να πάμε στο διάλειμμά μας.

0: στο κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
2: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμαράς. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, οι διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνέ σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, 4 πρωταγωνιστές, 4 στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της Die Linke. Από το πλούσιο όπως πάντα πολιτιστικό ένθετο ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνολιγάρχες. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

διαβάσω τώρα το μήνυμα του Μιχάλη. Δεν άπτεται, γράφει ο Μιχάλης, ακριβώς το δοκιμένο της εκπομπής σου, Διονύση, αλλά θα έχει ενδιαφέρον και η χρωματική συσσαγωγικά ιστορία των Μουντιάλ, αφού κάποιες εθνικές ομάδες φορούν στολές με χρώματα διαφορετικά από αυτά της σημαίας τους. Να πούμε για παράδειγμα πως οι αποκλεισμένοι εννοεί ο Μιχάλης από την παρούσα διοργάνωση, από την τελική φάση του παρόντος Μουντιάλ, η Ιταλία υιοθέτησε από το 1911 τα μπλε χρώματα των βασιλέων της, του οίκου Σαβοίας, και τα διατήρησε παρότι η βασιλεία καταργήθηκε το 1946. Έχοντας ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, θα ξέρεις κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε. Σε ό,τι αφορά την Ιταλία, ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Όπως το λέει ο Μιχάλης, δεν είμαι βέβαιος για τους λόγους για τους οποίους κάθε εθνική ομάδα από αυτές, δεν είναι όμως πολλές, περισσότερες έχουν στα χρώματα των εμφανίσεων των εθνικών ομάδων τους τα χρώματα της σημαίας ή κάποια από τα χρώματα της σημαίας. Αλλά υπάρχουν και παραπλήσιες ιστορίες. Για παράδειγμα, η Εθνική Βραζιλίας αποφάσισε να αλλάξει τα χρώματα της, τα χρώματα δηλαδή της εθνικής ομάδας, και να γίνουν αυτά που ξέρουμε, έτσι, το κλασικό, το κίτρινο με το μπλε ως επιτοπλίστων, η πρώτη εμφάνιση, κίτρινη φανέλα, μπλέι καμιά φορά και πράσινο στο τσάκι, έπειτα από το Μουντιάλ του 1950. Το γεγονός ότι ιτήθηκαν από την Ουρουγουάη μέσα στο κατάμεστο Μαρακανά με 2-1 προκάλεσε ως γνωστόν ένα βαθύτατο τραύμα που, από ό,τι λένε οι Βραζιλιάνοι, δεν το ξεπέρασαν ποτέ. Και επειδή μετά ενοχοποίησαν θεούς και δαίμονες, ενοχοποίησαν τον τερματοφύλακα και δύο αμυντικούς, καθόλου τυχαία ήταν μαύροι, έτσι, και κρίθηκαν με περισσή ευκολία ως ένοχοι. Γι' αυτό και για να αποτινάξουν την κρουσουζιά αποφάσισαν να αλλάξουν, τότε ως επιτοπλίστων αγωνιζόταν με λευκές εμφανίσεις η Εθνική Βραζιλίας, αποφάσισαν να αλλάξουν χρώματα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν είμαι βέβαιος για όλες τις περιπτώσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας που με την Ιταλία, ναι, είναι έτσι, το ξέρω αυτό που λέει ο Μιχάλης, με τη Βραζιλία επίσης. Αλλά αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι πλέον έχουν πληθύνει οι εμφανίσεις, δεν είναι η πρώτη και η αναπληρωματική όταν η αντίπαλη ομάδα αγωνίζεται με χρώματα τέτοια που αν φορούσε και η δική σου ομάδα τα ίδια δεν θα ξεχώριζαν συμπαίχτες και αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο. Πλέον βλέπει κανείς για παράδειγμα την ομάδα της Γερμανίας που κάποτε είχε δύο εμφανίσεις, την κλασική λευκή φανέλα, μαύρο σοτσάκι, από ένα χρονικό σημείο και μετά στη λευκή φανέλα έβλεπε κανείς και τα χρώματα της σημαίας, δηλαδή εκτός από το μαύρο έβλεπε το κίτρινο και το κόκκινο, και μία αναπληρωματική που δεν είχε σχέση με τα χρώματα της ομάδας που ήταν πράσινη, πράσινη φανέλα, λευκό σορτσάκι. Ας πούμε, όσοι θυμούνται το Μουντιάλ του 1986 θα έχουν συγκρατήσει τη μνήμη τους πως η Εθνική Γερμανίας με εκείνη την εμφάνιση την πράσινη αγωνιζόταν. Όσοι θυμούνται εκείνο το 2-2, το περίφημο στο στάδιο Καρασκάκη το 1974, ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα και την Γερμανία, θα θυμούνται τους Γερμανούς να αγωνίζονται με πράσινα. Τώρα όμως βλέπεις τη Γερμανία να αγωνίζεται χωρίς να υπάρχει λόγος, να αγωνίζεται με αποχρώσεις του μπλε, που σου θυμίζουν Ιωνικό Νικαίας, σου θυμίζουν Απόλλωνα ίσως, αλλά ποτέ Εθνική Γερμανίας. Γιατί το κάνουν αυτό? Λέγεται πως είναι θέμα marketing. Όσο περισσότερες εμφανίσεις διαθέτει μία ομάδα, είτε πρόκειται για σύλλογο είτε πρόκειται για εθνική, τόσο περισσότερα κίνητρα έχουν οι άνθρωποι, οι φίλοι της ομάδας είτε του συλλόγου της εθνικής, να αγοράσουν καινούργιες φανέλες. Έτσι βλέπεις για παράδειγμα τη Λίβερπουλ να μην έχει αφήσει χρώμα για χρώμα που να μην το έχει χρησιμοποιήσει σε εμφάνισή της. Την αναφέρω ως παράδειγμα τη Λίβερπουλ, δεν είναι η μόνη, αλλά επειδή κάποτε μετρούσαμε με φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου, πραγματικά ό,τι θέλεις και δεν θέλεις, μαύρο, άσπρο εκτός από το κλασικό, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, κίτρινο με βούλες σαν λεοπάρδαλη, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα κομμάτι πριν πάμε στη Μέση Ανατολή, συνομιλώντας με τον Λεωνίδα Βατικιώτη. Θα ακούσουμε το I'd Rather Go Blind, όχι από την Etta James αλλά από τους Chicken Sack, έτσι,
για να σπάει και η μονοτονία. Το ακούμε τώρα.

0: Λοιπόν, εδώ ο Κωνσταντίνος εκφράζει την ικανοποίησή του. Κωνσταντίνος από τη Βέρεια για το συγκεκριμένο κομμάτι, τον Τσίκε Σάκ, μάλλον εμπνευμένα από το Τσίκε Σάκ και όχι από την Έτα Τζέιμς, για τα κομμάτια που σήμερα παίξαμε εν συνόλο. Πάντως, δεύτερο έτσι κρούσμα, εντός αγωγικών το κρούσμα, δεύτερη εκδήλωση ικανοποίησης. Η Εύη μάλλον ευχαριστήθηκε πολύ που άκουσε τους Dire Straits προηγουμένως. Ο Κώστας σχολιάζει για αυτό που είπαμε, για τις φανέλες των ομάδων, και άντε με τις πολλαπλές φανέλες να αναφερθεί κανείς στη Λίβερπουλ και να τους πει, όπως συνήθως λέμε, κόκκινη διάβολη, γράφει ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Πες το με την έννοια ότι αυτό είναι το βασικό χρώμα. Λοιπόν, για να αφήσουμε τα ωραία και τα ανέμελα και να πάμε στα δύσκολα, στα πνιγυρά, στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, συζητείται πολύ και είναι εύλογο αυτή η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά η όλη κατάσταση έχει να κάνει με τον Λίβανο και με τον Λίβανο, και είναι πολύ πολύ σημαντικό θέμα αυτή η συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση του Λιβάνου και το Ισραήλ. Μία συμφωνία που κάθε άλλο παρά εγγυάται ηρεμία, για τον απλούστατο λόγο ότι προβλέπει συνέχιση της κατοχής του νότιου τμήματος της χώρας από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό θέμα των ημερών, όπως επίσης πολύ σημαντικό θέμα της περίοδου που διανύουμε είναι οι εκθέσεις του ΟΗΕ για τις ενέργειες των Ισραηλινών απέναντι στους Παλαιστινίους, τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στη Δυτική Όχθη. Θα αρχίσουμε όμως από το Λίβανο. Καλημερίζουμε τον συνάδελφο Δελονίδα Βατικιώτη, δημοσιογράφο, οικονομολόγο αλλά και επίμονο παρατηρητή της διεθνούς πραγματικότητας και των εξελίξεων σε διεθνή κλίμακα. Λεωνίδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Να αρχίσουμε από το Λίβανο.
1: Ναι, να αρχίσουμε από το πιο πρόσφατο, το οποίο πραγματικά φαίνεται να δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την περιοχή και όχι μόνο στο Ισραήλ, στις σχέσεις δηλαδή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Εδώ η αιτία είναι η συμφωνία το που υπέγραψαν η κυβέρνηση του Λιβάνου μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την επιτήρηση και την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτείων με το Ισραήλ. Είναι μια συμφωνία που ονομάστηκε Συμφωνία Πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων την περιέγραψε αρχή της αρχής, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταλαγιάσει τις εντυπώσεις, να πει δεν είναι αυτό που νομίζετε. Και θέλησε να καταλαγιάσει τις εντυπώσεις γιατί είναι μια συμφωνία τροπής. Για πρώτη φορά βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία υπογράφει μια συμφωνία με το κράτος που κατέχει, που βομβαρδίζει καθημερινά, που έχει προκαλέσει μια μικρή γενοκτονία στα εδάφη του, και αυτό είναι το Ισραήλ, να υπογράφει μια συμφωνία στην οποία να μην υπάρχει παρά μικρή αναφορά ακόμα και μια σταδιακής αποχώρησης, με ένα χρονοδιάγραμμα εννοώ, των κατοχικών δυνάμεων από το Λίβανο. Είναι μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά θέτει τους όρους για την έναρξη ενός αιματηρού εμφύλιου πολέμου, και αυτό για τον εξής λόγο, Διονύση. Επειδή ουσιαστικά αυτό που ήθελαν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλινοί και πήραν από την κυβέρνηση του Λιβάνου είναι να αναλάβει η κυβέρνηση του Λιβάνου την ευθύνη του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και των ένοπλων οργανώσεων της αντίστασης που δρούν στον Λίβανο. Πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπήρχε η Χεσμπολάχ και οι ένοπλες οργανώσεις της αντίστασης στο Λίβανο, δεν θα υπήρχε Λίβανος, έτσι. Ο Λίβανος θα είχε προσαρτηθεί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ ποτέ δεν έχει υποβαθμίσει, ποτέ δεν έχει παραιτηθεί από το σχέδιό του για να ενσωματώσει το Λίβανο στο μεγάλο Ισραήλ, και αυτό το οποίο πραγματοποιεί τα τελευταία 2,5 χρόνια είναι επικαλούμενο την απειλή της Χεσμπολάχ στην πραγματικότητα να διευρύνει τα σύνορά του. Η συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ, αυτή η τριμερή συμφωνία, διευκολύνει το Ισραήλ και πολύ φοβάμαι πως θα είναι η αρχή πολύ αρνητικών δραματικών εξελίξεων, και είδαμε μάλιστα και αυτές τις δύο σχεδόν ημέρες που έχουν μεσολαβήσει από την υπογραφή της, τον στρατό του Λιβάνου να αναλαμβάνει δράση εναντίον των διαδηλωτών. Είναι ένας στρατός ο οποίος δεν έχει ρίξει μία ντουφεκιά. Παρατηρεί σαν ουδέτερος σχολιαστής την εισβολή μιας ξένης δύναμης στο έδαφος του. Ακόμα και οι δυνάμεις του ΟΗΕ έχουν 7 νεκρούς το τελευταίο χρονικό διάστημα από το Ισραήλ. Ο στρατός του Λιβάνου κάθεται και παρατηρεί αμέτωχος. Όλη τη βρώμικη δουλειά για την υπεράσπιση του Λιβάνου τη βγάζει η Χεσμπολάχ. Και αυτή την οργάνωση θέλει τώρα το κράτος του Λιβάνου να αναλάβει, να την διαλύσει, να την αφοπλίσει, να διαλύσει ακόμα και τις εγκαταστάσεις της. Ξέρουμε τώρα ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε ακούσει, κατ' επανάληψη μάλιστα, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να προτείνει εντελώς αθώα στη Συρία, στην κυβέρνηση της Συρίας, στους τζιχαντιστές δηλαδή που έδωσαν οι Αμερικάνοι το χρήσμα, να αναλάβει να διαλύσει τη Χεσμπολάχ εντός του Λιβάνου. Μάλιστα τελευταία φορά ο Τραμπ είχε πει ότι ζητώ, λέει, από το Ισραήλ να δώσει την άδεια στους Σύρους να μπουν στο Λίβανο και να ξεμπερδεύουν μία και καλή. Αυτές οι δύο εξελίξεις είμαι σχεδόν σίγουρος ότι συνδέονται κατά τον εξής τρόπο. Ότι ουσιαστικά ο Λίβανος θα ζητήσει από τη Συρία διεθνή βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Χεσμπολάχα και θα δούμε τους τζιχαντιστές να μπαίνουν στο Λίβανο και να κάνουν αυτά τα έσχη που τους έχουμε δει να κάνουν ξανά στο παρελθόν και πιο χαρακτηριστικά κυρίως στη Συρία την προηγούμενη δεκαετία. Η συμφωνία πλαίσιο τη δίνει αυτή τη δυνατότητα στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε διεθνείς εταίρους και να τη βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Εκ πρώτης όψεως προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ζήτησε την βοήθεια διεθνών οργανισμών. Το πιο προφανές θα ήταν να ζητούσε τη βοήθεια των κυανόκρανων, οι οποίοι ήδη την παρέχουν στο Νότιο Λίβανο και με θύματα μάλιστα οι άνθρωποι έχουν πραγματικά...
0: Λεωνίδα, σε χάνουμε.
1: Στην παράνομη εισβολή, στην κατοχή του Ισραήλ, από το Ισραήλ του Νοτίου Λιβάνου. Παρ' όλα αυτά, η συμφωνία λέει για διεθνείς εταίρους. Αυτοί οι διεθνείς εταίροι προφανώς να είναι οι τζιχαντιστές του ISIS και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία 15 χρόνια που δρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή, ένα κράτος μόνο δεν έχουν πειράξει και αυτό είναι το Ισραήλ.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις στη Λιβύη που έχουν συλληφθεί στελέχη του ISIS και οι οποίοι αποδείχθηκαν πως ήταν πράξεις. Ξέρουμε εξίσου καλά είναι ότι την πιο αποτελεσματική δράση ενάντια στον ISIS την ανέλαβε το Ιράν με τον στρατηγό Σουλεϊμανί και γι' αυτό το λόγο πιθανότατα τον σκότωσαν οι Αμερικανοί τον Ιανουάριο του 2019. Για να επανέλθουμε όμως στα πρόσφατα, αυτή η συμφωνία, το σημαντικότερο είναι ότι δεν εγγυάται το γεγονός ότι ο Λίβανος θα ξαναγίνει μια εδαφικά κυρίαρχη χώρα. Ο Λίβανος θα συνεχίσει εφόρου ζωής να τελεί βάσει αυτή τη συμφωνία, έτσι, υπό την κατοχή του Ισραήλ και αυτό είναι κάτι που το έχουν δηλώσει οι ίδιοι Ισραηλινοί. Μόλις λίγες μέρες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, οι πιο ακροδεξιοί, υπερορθόδοξοι, φασίστες, σιωνιστές, υπουργοί του Ισραήλ δήλωσαν ότι το Ισραήλ δεν πρέπει ποτέ να φύγει από τα εδάφη του Λιβάνου τα οποία έχει καταλάβει. Πιθανότατα αυτή η συμφωνία που υπογράφηκε στη συνέχεια ήρθε να δώσει τη νομική μορφή σε αυτήν ακριβώς τη δήλωση που έκανε ο Μπεν Γκβίρ και ο Σμότριχ από το Ισραήλ. Ξέρουμε ταυτόχρονα όμως ότι στο παρελθόν υπάρχουν δύο φορές που οι Ισραηλινοί έφυγαν ταπεινωμένοι και ιτημένοι από το Λίβανο. Αναφέρομαι στην πιο πρόσφατη περίπτωση με τον πόλεμο των 33 ημερών το 2006, και τότε το σχέδιό τους ήταν να καταλάβουν τον Νότιο Λίβανο κάτω από τα όρια του ποταμού Λίβνη, όπως επίσης έφυγαν και το 2000 ιτημένοι από το Λίβανο και ιτήθηκαν όχι επειδή πρόβαλε αντίσταση ο στρατός και το κράτος του Λιβάνου, αλλά επειδή πρόβαλε αντίσταση η Χεσμολάχ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο τώρα θέλουν να διαλυθεί η Χεσμολάχ, προκειμένου η παραμονή τους, η κατοχή τους, η μόνιμη κατοχή του Λιβάνου να γίνει ανεμπόδιστα. Και γι' αυτό το λόγο αναθέτουν

0: της κυβέρνησης Ομπάμα, αρισθητός τον Ομπάμα, είναι ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι το Ισλαμικό κράτος είναι ένα χρήσιμο εργαλείο εναντίον της Ιρανικής επιρροής στην περιοχή και μπορεί να φροντίζουμε να αυξομειώνεται η δύναμή του αναλόγως αν το χρειαζόμαστε ή όχι, αλλά υπό δινή λόγο πρέπει να καταστραφεί. Αυτά τα έλεγε χαρτί για καλαμάρι ένα από τα μεγαλύτερα Ισραηλινά think tank που νομίζω είχε σχέσεις και με... και με νατοικούς παράγοντες, προβεβλημένους και όλα αυτά. Το ερώτημα που έχω όμως, Λεωνίδα, είναι αν θα ρισκάρουν οι τζιχαντιστές με την εξής έννοια. Βλέπουμε τους Αμερικανούς να επιχειρούν να βάλουν άλλους στο παιχνίδι, επιχείρησαν Φερρυππίν όταν άρχιζαν τον πόλεμο τον τελευταίο εναντίον του Ιράν, να πείσουν τους Κούρδους να μπουν στο παιχνίδι. Οι Κούρδοι προφανώς επειδή έχει καεί η γούνα τους και επειδή αμέτρητες φορές έχουν δει να τους τραβούν το χαλί κατά τα πόδια, δεν το έκαναν. Οι τζιχαντιστές θα το αποτολμήσουν, δηλαδή θα αποτολμήσουν να κάνουν μια δουλειά που κοντζάμι Ισραηλινός στρατός δεν μπόρεσε να φέρει σε πέρας. Δεν θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο για αυτούς?
1: Μένει να το δούμε αυτό. Πριν σου απαντήσω, σε ό,τι αφορά τα τεκμήρια της συνενοχής και της συνεργασίας του ISIS με το Ισραηλινό κράτος, ισχύουν όλα αυτά που είπες επακριβώς. Εγώ νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι να κοιτάμε κάθε φορά τους πολιτικούς στόχους που υπηρετεί η κάθε τέτοια οργάνωση και σε ποια στρατηγική εντάσσεται. Είναι το πιο ασφαλές κριτήριο, γιατί πολλές φορές έχουμε δει αποκλίνουσες τακτικές επί του εδάφους και αναιρέσεις πολιτικών και τακτικών γραμμών. Το ISIS όμως, αυτό το οποίο πραγματικά προκαλεί εντύπωση είναι ότι σε στρατηγικό επίπεδο υπηρετεί ακριβώς τα σχέδια των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή και του Ισραήλ φυσικά, που τα σχέδια των Αμερικανών εξ αρχής ήταν η διάλυση αυτού του αντιμπεριαλιστικού άξονα που ξεκινάει από το Ιράν και φτάνει μέχρι τη Γάζα, του άξονα της αντίστασης που πραγματικά έχει περιεχόμενο αντιστασιακό, να βάλει ένα φρένο δηλαδή στην διάλυση των κρατών που προωθεί το Ισραήλ προκειμένου να οικοδομήσει πάνω στα ερείπια του το μεγάλο Ισραήλ. Αυτό είναι το πιο ασφαλές κριτήριο σε σχέση με το τι είναι και τι εξυπηρετεί ο ISIS. Επίτρεψε μου, Διονύση, να επαναλάβεις παρακαλώ και το ερώτημα που έθεσες.
0: Ναι, εάν βλέπεις πολύ πιθανό να δοκιμάσουν οι τζιχαντιστές να κάνουν τη δουλειά που δεν μπόρεσε ο Ισραηλινός στρατός να φέρει σε πέρας.
1: Ναι. Μένει να φανεί στην πράξη, πολύ φοβάμαι ότι θα το επιχειρήσουν και θα το επιχειρήσουν γιατί αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι έχουν, ότι παίζουν με τον ισχυρό, ότι είναι καβάλα στο κύμα. Με τη βοήθεια του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών τους βγήκε το σχέδιο στη Συρία με την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ και την εκδίωξη του ίδιου του Άσαντ. Είναι ομάδες οι οποίες είναι μισθοφόροι, χρηματοδοτούνται για να πολεμούν και αυτό έχουν μάθει να κάνουν. Τους είδαμε να δρουν σε διάφορα πεδία, ακόμα και στη Λιβύη, γιατί όχι να μην το επιχειρήσουν αυτό να το κάνουν και στο Λίβανο. Ξέρουμε βέβαια ότι απέναντί τους θα βρουν πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις να αντισταθούν. Προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πρώτο άρθρο αυτού του μνημονίου τρεις φορές αναφερόταν ο Λίβανος. Και αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο, να βλέπουμε δηλαδή μια συνθήκη ανακοχής, ας την πούμε, σαν και το μνημόνιο που υπογράφτηκε, το μνημόνιο της Ισλαμαμπάντ, όπως χαρακτηρίστηκε λόγω της διαμεσολάβησης του Πακιστάν. Στο πρώτο άρθρο που ορίζει την κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, να δίνει τόσο μεγάλη σημασία στο Λίβανο, στην ειρήνη στο Λίβανο. Αυτή την ειρήνη δεν τη σεβάστηκε το Ισραήλ και είδαμε ότι ακόμα και όταν και μια-δυο μέρες πριν υπογραφεί η συμφωνία, το Ισραήλ να προκαλεί το Ιράν βομβαρδίζοντας ανέτια κατοικημένες περιοχές στη Νότια Βηρυτό και στο Νότιο Λίβανο προκειμένου να αναβαγίσει την υπογραφή του σχεδίου και όλες τις επόμενες ημέρες να μην υποχωρεί από το Λίβανο, να συνεχίζει τους βομβαρδισμούς παραβιάζοντας την Κεχυρία. Αυτό το οποίο φάνηκε είναι ότι το Ισραήλ δεν

0: βαριάζει τους Αμερικανούς και ότι οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να εξοπλίζουν, να χρηματοδοτούν και πολιτικά να υποστηρίζουν αυτή την εμπριστική γραμμή του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή και όλη την ευρύτερη περιοχή μας. Γιατί εδώ πράγματι σε επίπεδο στόχων, λόγων, πολιτικών διακηρύξεων φάνηκε μια πρωτοφανής απόκληση μεταξύ Ισραήλ και Αμερικανών. Ταυτόχρονα όμως όλοι ξέρουμε ότι το Ισραήλ θα καταρρεύσει την ίδια ημέρα, ούτε καν την επόμενη, εάν οι Αμερικάνοι τραβήξουν την πρίζα των χρηματοδοτήσεων, των εξοπλισμών και της πολιτικής στήριξης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πιθανά και διψήφιο, όχι πιθανά σίγουρα διψήφιος αριθμός ψηφισμάτων καταγγελίας των Ισραηλινών εγκλημάτων και της γενοκτονίας που συντελείται στη Γάζα στον ΟΗΕ, που το μοναδικό βέτο το οποίο προβαλόταν κάθε φορά ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή υποστηρίζουν υλικά, άμεσα υλικά και δημόσια το Ισραήλ, και το ίδιο φυσικά κάνουν και οι Ευρωπαίοι. Να θυμηθούμε για παράδειγμα πέρσι στον πόλεμο των 12 ημερών, στην επίθεση των 12 ημερών ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όταν ο Γερμανός καγκελάριος ο Μέρτς είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ βγάζει τη βρώμικη δουλειά για όλους εμάς. Yes. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους στηρίζουν όλες αυτές οι δυνάμεις, η συλλογική δύση τέλος πάντων όπως λέγεται, το Ισραήλ. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στο έδαφος του Λιβάνου συντελείται και μια πολύ ευρύτερη μάχη από τη μια μεριά των δυνάμεων της αντίστασης που ξέρουν ότι πρέπει να θέσουν ανάχωμα στην επέκταση του Ισραήλ, γιατί κινδυνεύει από το Ισραήλ για μια ακόμα φορά όλη η Μέση Ανατολή, και από την άλλη τη μεριά όλες και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεχίζουν να στηρίζουν ποικιλοτρόπως το Ισραήλ, και εδώ φυσικά προκαλεί εντύπωση η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενώ στο παρελθόν πρόβαλε αντιστάσεις, έβαζε κάποια όρια στη στήριξη του Ισραήλ, τα τελευταία χρόνια η Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρνηθεί ακόμη και να εξετάσει την αναθεώρηση.
1: Βέβαια, εδώ μιλάμε για την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που τους τζιχαντιστές που ανέλαβαν την εξουσία τη Συρία ουσιαστικά τους καθαγίασε. Τι συζητάμε τώρα?
0: Ακριβώς, τους καθαγίασε, παραβλέποντας το γεγονός ότι σφάζουν αδιακρίτως χριστιανικούς.
1: Και όχι μόνο, και αλεουίτες και τα λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη
0: συζήτηση.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος η εκπομπή μας. Ακούσουμε τώρα δελτίο ειδήσεων από την Αγγέλα Ντερζάνου και συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο. Καλά να είμαστε όλοι.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμαράς. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, οι διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνές σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, τέσσερις πρωταγωνιστές, τέσσερις στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της Die Linke. Από το πλούσιο όπως πάντα πολιτιστικό ένθετο, ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνολιγάρχες. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 10. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων, όπως προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός. Το Σάββατο εκδηλώθηκαν 32 πυρκαγιές και συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Μείωση της ισχύας των ανέμων αναμένεται από αύριο, όταν και θα αρχίσουν να φτάνουν στη χώρα μας οι θερμές αέριες μάζες που επικρατούν εδώ και μέρες στην Ευρώπη. Σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα, η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός συνεχίζεται και οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο. 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό τρεις μέρες μετά τους σεισμούς, δίνοντας ελπίδα για την ανέβρεση και άλλων επιζώντων. Ο νέος απολογισμός μετράει 1.430 νεκρούς και 3.238 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι, ωστόσο, ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ σημειώθηκαν τα ξημερώματα σήμερα και έπληξαν εγκαταστάσεις που σύμφωνα με τη Washington σχετίζονται με επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας και εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους. Την έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν 73 μέλη του κόμματος με αίτημά τους στη Γραμματεία, καθώς οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά φαίνεται να έχουν προκαλέσει έντονες ζυμώσεις. Η πρωτοβουλία των 73 εκδηλώθηκε μέσα από δύο κείμενα. Το πρώτο κείμενο φέρει 65 υπογραφές από την πλευρά του Παύλου Πολάκη και το δεύτερο 8 υπογραφές από στελεχή που δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Με γνώμονα το τρίπτυχο Ηθική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός και Νέα Μεταπολίτευση, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε το όραμά του για την Ελλάδα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος Ελλάς, περιγράφοντας και το διακύβευμα των εθνικών εκλογών πάνω στα διλήμματα με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα, με τη στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Η αριστερά οφείλει να επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα της δίκαιης αναδιανομής, υποστηρίζει ο τομεάρχης οικονομικών και ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στην Κυριακάτικη Αυγή, και συμπληρώνει. Η πραγματική οικονομική υπευθυνότητα δεν μετριέται μόνο με τους αριθμούς των πλεονασμάτων, αλλά και με το πώς βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μπορεί το κράτος να εισπράττει υπερπλεονάσματα από την ακρίβεια και ταυτόχρονα να δηλώνει ανήμπορο να ελέγξει τις πρακτικές κερδοσκοπίας, τονίζει στην Αυγή της Κυριακής ο Χάρης Μαμουλάκης. Την προσεχή Τρίτη 30 Ιουνίου λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς την Πολωνία και τη Ρουμανία. Η Γερμανία, η Τσεχία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες το Σάββατο, καθώς θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στη χώρα λόγω του ακραίου καύσωνα, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία η πνιγμή των ανθρώπων ενώ κολυμπούσαν έχει φτάσει τους 15. Και στη Γερμανία πολλά περιστατικά πνιγμών σε λίμνες και ποτάμια. Στην αθλητική ενημέρωση, σε οριστική συμφωνία με την ελβετική Τούν για τη μεταγραφή του 24χρονου διεθνούς Βορειομακεδόνα επιθετικού Έλμιν Ραστόντερ ήρθε ο Παναθηναϊκός. Στο Μουντιάλ τώρα τα αποτελέσματα των αγώνων. Παναμάς Αγγλία 0-2, Κροατία Γκάνα 2-1, Κονγκό Ουσμπεκιστάν 3-1 και Κολομβία Πορτογαλία 0-0. Αλγερία Αυστρία 3-3. Η Ορδανία Αργεντινή 1-3.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με βοριάδες που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημεριανές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στις Κυκλάδες τους 30 βαθμούς. Στην Αττική έθριος θα είναι ο καιρός με βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο θα μεταδοθεί στις 11. Μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Κυριακή σήμερα, ετοιμάζεστε φαντάζομαι και για μπανάκια και τέτοια, γιατί ο καιρός το ζητάει και έχει και σχετική δροσούλα, γιατί ο αέρας το βοηθάει έτσι να μην νιώθουμε και πάρα πολύ τη ζέστη. Ακούτε τις Σύντριγκες στο κόκκινο. Ακούτε στην ουσία το Βαγγέλη Δοξαρά στον ήχο από τα ραδιοφωνά σας. Στην επικοινωνία είναι η Βούλα Κώστα και περιμένει τα τηλέφωνά σας. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στη μουσική επιμέλεια. Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Σήμερα θα έχουμε δύο κύρια θέματα. Αφενός θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο τον οποίο θα τον υποδεχτούμε σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι, και είναι πολύ γνωστός ειδικά για εσάς που είστε έτσι ραδιοφωνάκηδες, φίλοι του ραδιοφώνου, και θα σας τον αποκαλύψω σε λίγο. Και αργότερα θα μιλήσουμε και για το μεγάλο θέμα που έχει ανακύψει με τα κόκκινα δάνεια και το νέο νομοθέτημα για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση, και θα μας εξηγήσει η κυρία Μοσχοπούλου, η δικηγόρος, αν πρέπει όντως να πανηγυρίζει και αν πρέπει να κατέβουμε να ανάψουμε καπνογόνα στην Ομόνοια. Πάμε για τραγούδι και ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Να πούμε μια καλημέρα στη Βασιλική, να πούμε μια καλημέρα στον Δημήτρη, που μας είναι οι πρώτοι έτσι ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Περιμένουμε και από όλους τους υπόλοιπους βέβαια. Θα πάμε λοιπόν γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα ακούσουμε ένα πρόσωπο που το ξέρετε πολύ καλά, όπως σας έλεγα και πριν, οι ραδιοφωνάκηδες, αυτοί που αγαπάτε το ραδιόφωνο. Ο Θωμάς Σιδέρης είναι στη γραμμή μας. Ακούει, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα στους ακροατές του Κόκκινου. Και σε ευχαριστώ θερμά που με υποδέχτηκες με Μίκη Θεοδωράκη και Post.
0: Πέσαμε μέσα δηλαδή.
1: Ναι, και το καλύτερο είναι ότι άφησες και έπαιξε και ολόκληρο το τραγούδι.
0: Ναι, πάντα τα αφήνουμε. Πάντα τα αφήνουμε, γιατί είναι κρίμα. Δηλαδή είναι δημιουργίες όπως και να το κάνουμε. Και είναι κρίμα να τα κόβουμε.
1: Να διορθώσω μόνο τον τόνο. Ο τόνος είναι στο Ιώτα. Δηλαδή
0: Σιδέρης, ναι. Σιδέρης, είπα.
1: Αλλά δεν με πειράζει, γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων, ακόμα και σήμερα, οδεύω προς τα 59 μου χρόνια. Με λένε Σιδέρη, οπότε πρέπει να το συνηθίσω αυτό, πρέπει να προσαρμοστώ.
0: Λοιπόν, κάλεσα λοιπόν το Θωμά σήμερα να μιλήσουμε, γιατί έχει γράψει ένα από τα πολλά που κάνει ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι και ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Ποτέ μη χάσεις το κλειδί». Έχει βγει πρόσφατα από την εκδόσεις, θύμισέ μου Θωμά, συγγνώμη.
1: Είναι η εκδόσεις New Star και είναι η εταιρεία διανομής κινηματογραφικών ταινιών, γιατί η ταινία που γυρίζω αυτή την περίοδο στο Λίβανο ονομάζεται «Ποτέ μη χάσεις το κλειδί». Και επειδή η New Star ξεκίνησε να εκδίδει κάποια βιβλία, κινηματογραφικά βιβλία κατά βάση, μου ζήτησε το συγκεκριμένο βιβλίο, αν και επιστημονικό, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο βιβλίο, να το εκδώσει. Οπότε της έδωσα τουλάχιστον για την πρώτη έκδοση να κάνει την πρωτιά, ας πούμε.
0: Ενδιαφέρον αυτό. Το βιβλίο λοιπόν είναι μια εισαγωγή στην ουσία στην μεταδιδακτορική σου έρευνα, από ό,τι καταλαβαίνω, για τα τοπία Ανατολής στον Παλαιστινιακό χώρο. Και το διαβάζω αυτή την περίοδο, επειδή ο Θωμάς μου έκανε την μεγάλη τιμή να με προσκαλέσει να μιλήσω για το βιβλίο του στην παρουσίαση που θα γίνει τώρα την Τρίτη μεθαύριο στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις 18:30 το απόγευμα, και σας περιμένουμε όλους. Και πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική και εξαντλητική έρευνα για το πώς είναι να ζει κανείς στην Παλαιστίνη, που ένα καθεστώς μόνιμης επιτήρησης, σαδιστική εποχή του Truman Show, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με το χαρακτηρισμό.
1: Ναι, είναι πολλά περισσότερα, Αντώνη, και χαίρομαι πολύ έτσι όπως το θέτεις. Καταρχάς να πούμε ότι δεν πρόκειται ούτε για ένα δημοσιογραφικό βιβλίο, ούτε για ένα βιβλίο με τις εντυπώσεις ενός κινηματογραφιστή, ενός ντοκιμεταρίστα όπως είμαι εγώ, που πηγαίνει στα Παλαιστινιακά εδάφη ή γενικά περιπλανιέται στον Παλαιστινιακό χώρο. Δεν είναι ημερολόγιο, δεν είναι ιστορία. Τότε τι είναι όμως αυτό το βιβλίο? Είναι ένα βιβλίο, επειδή είμαι διδάκτορας ανθρωπογεωγραφίας, όπου εξετάζει τις χωρικές ανισότητες στον Παλαιστινιακό χώρο. Τι σημαίνει χωρικές ανισότητες? Σημαίνει ότι ο χώρος και ο χρόνος, όπως ακριβώς τον ξέρουμε για τον υπόλοιπο κόσμο, δεν ισχύει για την Παλαιστίνη. Η ιστορία του ξεκινά το 2023, όπως πολλοί ακροκεντρώοι θα ήθελαν και όπως είναι τα επίσημα αφηγήματα των δυτικών μέσων. Πρόσφατα διάβαζα μια δήλωση κάποιου που είπε ότι το Ισραήλ είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο του δυτικού πολιτισμού και του δυτικού κόσμου.
0: Καραμέλα είναι, αυτό το λένε συνέχεια, θα έλεγα.
1: Ακριβώς. Σαν να λέει, Αντώνη, ότι εμείς οι πολιτισμένοι δυτικοί, οι πολιτισμένοι χριστιανοί και οι απολύτιστοι, οι βάρβαροι μουσουλμάνοι. Αυτό υπήρχε, αν θέλεις, και ως αντίστοιξη και ως αντιθετικό σχήμα εδώ και πολλές χιλιετίες. Όμως θέλω να πω λίγο το εξής πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ιστορία δεν ξεκινάει ούτε καν από την Άκμπα. Πηγαίνει πιο πριν. Σιωνιστικές, παραστατικές οργανώσεις διώχνουν, εκτοπίζουν τους Παλαιστινίους, τους Άραβες γενικότερα, από το χώρο τους. Έχουμε την τραυματική μνήμη της Νάγκμπα το 1948. Βασικός ήρωας, αν θέλετε, και αόρατος αφηγητής του βιβλίου είναι ο Σούπχη, που είναι και στο εξώφυλλο, ο Σούπχη Αλ-Σαϊέντ, ο οποίος εκτοπίστηκε από το χωριό του σε ηλικία 12-13 χρόνων και έκτοτε, σήμερα βρίσκεται στα 92 χρόνια του, έζησε όλη του τη ζωή ως πρόσφυγας. Το βιβλίο λοιπόν τι κάνει? Εξετάζει το χώρο και εξετάζει καταρχάς τη Δυτική Όχθη και τους προσφυγικούς καταβλισμούς στο Λίβανο. Να πούμε ότι οι απόδημοι Παλαιστίνοι, δηλαδή οι Παλαιστίνοι που έφυγαν στο εξωτερικό στις επόμενες δεκαετίες μετά το 1948, αλλά και οι προσφυγικοί καταβλισμοί σε Ιορδανία, Λίβανο και Συρία αποτελούν, αν θέλεις, το κομμάτι εκείνο της Παλαιστίνης που ζει έξω από τα παραδοσιακά της γεωγραφικά όρια. Άρα λοιπόν τι μας μένει? Μας μένει η Δυτική Όχθη και η Γάζα. η Γάζα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Mm-hmm. Και για να είμαι ειλικρινή, στο μεταδιδακτορικό μου, στη μεταδιδακτορική έρευνα, mm-hmm. εξετάζω μόνο δυτική όχθη και καταβλισμούς mm-hmm. Παλαιστινίων. Όμως, στη γεωμετρία του εκλογισμού, στον ποτέ Μιχάλη στο κλειδί, δηλαδή παρουσιάζουμε την Τρίτη, mm-hmm. Εξετάζεται και η Γάζα ως χώρος εξαίρεση. Mm-hmm. Εκεί δηλαδή...
0: Ως φυλακή δηλαδή, επί της ουσίας, Αντώνη, μια μεγάλη φυλακή.
1: Υπάρχει ένα θεωρητικό σχήμα που το έχει ορίσει ο Αγκάμπεν και ο Μπέμπε Τσίλε, mm-hmm. που λέει τι είναι η πραγματικότητα. Λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως μη ανθρώπινα όντα, mm-hmm. δηλαδή ως πολίτες, ούτε καν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είναι δηλαδή αυτό που συντελείται όλα αυτά τα χρόνια, είναι, Αντώνη, είναι της αποανθρωποίησης. Mm-hmm. Δηλαδή ότι απλά δεν είναι άνθρωποι. Mm-hmm. Οπότε, αφού δεν είναι άνθρωποι, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Η Γάζα όμως μέσα στο βιβλίο στέκεται συγκριτικά και με άλλες περιπτώσεις. Mm-hmm. Για παράδειγμα το Apartheid. Για παράδειγμα άλλες περιπτώσεις όπως τη Ρουάντα. Mm-hmm. Σε περιπτώσεις λοιμού που συνέβησαν στην ιστορία. Και επίσης να πούμε, η μεθοδολογία του κράτους του Ισραήλ στη Γάζα αλλά και στη Δυτική Όχθη, και επίτρεψέ μου να το πω όχι ως ρητορική φούσκα, mm-hmm. δεν είμαι υπηρετώ την επιστήμη εδώ και πολλά χρόνια, mm-hmm. πέρα από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, το κράτος το Ισραήλ εφαρμόζει εν πολλής ναζιστικές mm-hmm. μεθόδους εξόντωσης. Για παράδειγμα ο λοιμός είναι μια ναζιστική μέθοδος.
0: Σωστά.
1: Δεν εφαρμόστηκε μόνο στη ναζιστική Γερμανία αλλά και σε άλλα.
0: Και στη Βρετανία, αν δεν κάνω, η Βρετανία στην Ινδία σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, έχουν υπάρξει ιστορικά παραδείγματα.
1: Ακριβώς, Αντώνη. Πολύ ωραία το λες. Έχουν υπάρξει πολλά τέτοια ιστορικά παραδείγματα. Η γεωμετρία του εκλογισμού όμως, επειδή στο μεταπτυχιακό μου μελέτησα την Τρεμπλίνκα, mm-hmm. το κολαστήριο της Τρεμπλίνκα, που αν και Κυριακή πρωί επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν ένα εργοστάσιο παραγωγής πτωμάτων, mm-hmm. το ίδιο ακριβώς πράγμα έκανε και στη Γάζα. Και επειδή μπορεί να λέμε γενικά και να μας θεωρούν ακτιβιστές, να μας θεωρούν κάποιους ανθρώπους, ξέρω εγώ, με αριστερή ή αριστερόφρονες, ή δεν ξέρω και εγώ πώς μπορούν να μας χαρακτηρίσουν, εμείς που υποστηρίζουμε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης mm-hmm. Των Παλαιστινίων, να πούμε ότι επιστημονικά όμως, ανεξάρτητα από τι μπορεί να λέει ένας ακροκεντρός, ένας δυτικός ή οτιδήποτε, επιστημονικά mm-hmm. εκμηριώνεται ότι αυτό που συνέβη στη Γάζα είναι η γενοκτονία. Mm-hmm. Αυτό.
0: Πάνω σε αυτό που λες, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και με βάση τη γεωμετρία του εγκλωβισμού όπως την αναφέρεις, αν θεωρείς πως όλες αυτές οι μέθοδοι κακοποίησης των Παλαιστινίων είναι εργαστηριακά, να το πούμε έτσι, σχεδιασμένες από το Ισραήλ, ή είναι εμπνεύσεις της στιγμής ενός καθεστώτος που έχει σαν στόχο την πλήρη εξάντληση ενός πληθυσμού και την πλήρη εξόντωσή του προφανώς.
1: Είναι, Αντώνη, απόλυτα σχεδιασμένες και επιστημονικά σχεδιασμένες mm. μεθοδολογίες. Mm-hmm. Δηλαδή, ήθελα να το πω λίγο απλά για να μας καταλάβουν οι ακροατές μας. Στην Παλαιστίνη, στη Δυτική Όχθη για παράδειγμα, δεν υπάρχει χρόνος. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει χρόνος. Mm-hmm. Στην Παλαιστίνη δεν υπάρχει χρόνος. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Όταν έγινε το τείχος της Δυτικής Όχθης, mm-hmm. διαπερνά τον Παλαιστινιακό χώρο σε έναν φίδι που τεμαχίζει τον Παλαιστινιακό χώρο και του δίνει μια αρχιπελαγική μορφή, όπως είναι η Ελλάδα με τα mm-hmm. εκατοντάδες νησιά που έχει. Δηλαδή τεμαχίζει τον χώρο σε πολύ μικρούς θύλακες. Οι Παλαιστίνοι δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα. Δηλαδή εγώ που είμαι καρκινοπαθής mm-hmm. και θέλω να πάω να κάνω τη θεραπεία μου στο νοσοκομείο και ξεκινάω το πρωί στις 7 η ώρα το πρωί, υπάρχει περίπτωση να μην φτάσω ποτέ.
0: Σωστά.
1: Μέσα από τα πολλαπλά checkpoints. Mm-hmm. Υπάρχουν πύλες που ανοίγουν και κλείνουν. Απροειδοποιείται όμως. Mm-hmm. Χρειάζεται να έχω μαζί μου ειδικές άδειες. Υπάρχει περίπτωση να πάω να δω ένα συγγενή μου που ζει σε ένα άλλο χωριό. Θα ξεκινήσω σήμερα.
0: Για μικρές αποστάσεις, αλλά... να το πούμε αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν μιλάμε για αλλαγή νομού ή χώρα σε έκταση εννοώ. Μιλάμε για πολύ μικρές αποστάσεις.
1: Υπάρχουν εξελιγμένα συστήματα επιτήρησης των σωμάτων μέσα από κάμερες ασφαλείας, drones κλπ. Το γυναικείο σώμα εκτίθεται και πολλές φορές στα μάτια των στρατιωτών. Δίνουν τις γυναίκες. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι ανισότητες έτσι κι αλλιώς πάντα για τις γυναίκες ήταν πολλαπλές και πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τους άντρες. Αλλά σκέψου λίγο τις Παλαιστίνιες, οι οποίες προσπαθούν, μια Παλαιστίνια γυναίκα που θέλει να πάει στο, ένα κορίτσι που θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο, μια γυναίκα που θέλει να πάει να εργαστεί. Δεν υπάρχει λοιπόν χρόνος. Μπορεί να είναι η απόσταση, όπως είπες, πολύ μικρή που θα χρειαζόταν μισή ώρα. Μπορεί αυτό όμως να πάρει 5 ώρες, μπορεί 24, μπορεί και ποτέ. Μπορεί επίσης να φυλακιστεί, γιατί υπάρχουν οι περιπτώσεις εκείνες όπου φυλακίζονται οι Παλαιστίνοι απλώς γιατί μετακινούνται. Άρα λοιπόν καταργείται η έννοια του χρόνου. Επίσης ο χώρος είναι τόσο πολύ κατακαιρματισμένος, γιατί πέρα από το τείχος της δυτικής όχθης, με τα πολλαπλά σημεία ελέγχου, δηλαδή τα checkpoints, μέσα από τα συστήματα επιτήρησης των καμερών κλπ, υπάρχουν οι επικισμοί. Οι επικισμοί οι οποίοι ουσιαστικά πνίγουν όλους τους παλαιστινιακούς θύλακες. Και άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε μία αρχιτεκτονική της κατοχής, μία γεωμετρία του εγκλωβισμού, που αυτά τα δύο πράγματα, η αρχιτεκτονική της κατοχής και η γεωμετρία του εγκλωβισμού, παράγουν, Αντώνη, τις γεωγραφίες του φόβου. Οι Παλαιστίνοι εδώ και δεκαετίες ζουν πέρα από ένα καθεστώς επιτήρησης σε ένα βαθύ καθεστώς φόβου.
0: Πριν κλείσουμε, θέλεις να μας πεις και λίγα λόγια τον τίτλο, γιατί είναι ο συμβολισμός του κλειδιού, όπως και να το κάνουμε, είναι ισχυρότερος από αυτόν του Καρπουζιού ή πολλών άλλων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι και τόσο γνωστός στον πολύ κόσμο. Γιατί το κλειδί είναι τόσο σημαντικό για τους Παλαιστίνιους?
1: Καταρχάς, είναι το συλλογικό τραύμα και η συλλογική μνήμη. Οι Παλαιστίνοι πήραν μαζί τους, φεύγοντας κατά τη διάρκεια της Νάγκμπα, δηλαδή του εκτοπισμού και της μεγάλης σφαγής των Παλαιστινίων από το σιωνιστικές, στρατιωτικές και παραστατικές ομάδες, πήραν μαζί τους το κλειδί της πατρογονικής εστίας. Αυτό το έχουν φυλαγμένο όλα αυτά τα χρόνια, είτε ζουν στους καταβλισμούς της Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας, είτε ζουν στην Ευρώπη, στην Αμερική ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό το κλειδί, Αντώνη, μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, μαζί με όλη τη μνήμη το τι ήταν η Παλαιστίνη. Εδώ σε αυτή την περίπτωση, και θα το συζητήσουμε και την Τρίτη, παράγεται η έννοια της φαντασιακής πατρίδας. Μιας πατρίδας που έχει διασωθεί μόνο μέσα στη μνήμη των ανθρώπων. Όταν γύριζα το ντοκιματέρ, ο Σούπχη, όπως είπα, είναι 92 χρόνων, το έδωσε στο μικρότερο δισεγγονό του. Και αυτό το καταγράψαμε, δηλαδή το μεταβίβασε στον Μοχάμετ, που είναι ο μικρότερος.
0: Μια υπόσχεση στην ουσία κιόλας, καταλαβαίνω. Μια υπόσχεση από τη μια γενιά στην άλλη ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε.
1: Αυτό το σπίτι όμως,
0: αυτό το σπίτι μπορεί να μην υπάρχει πια.
1: Μπορεί να μην υπάρχει πια. Είναι μάλλον σίγουρο ότι δεν υπάρχει πια. Καταρχάς, στη Γάζα, που έχουμε ένα τοπίο, το οποίο είναι τοπίο των ερηπείων.
0: Μάλιστα. Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου σήμερα, Κυριακή πρωί εδώ. Να υπενθυμίσουμε, ποτέ μην χάσεις το κλειδί λοιπόν, από τη New Star και τον Θωμά Σίδερη. Και σας περιμένουμε βεβαίως, το πούμε και στον κόσμο, να έρθει την Τρίτη 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση. Και νομίζω θα μπορέσουμε να πούμε και πάρα πολλά ακόμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά το βιβλίο. Έχει πάρα πολλές πλευρές που ανοίγει, και θεωρητικές πια για τον χώρο, και ο Φουκώ μέσα, που παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, νομίζω, και στο έργο σου και στην έρευνά σου.
1: Ναι, ο Φουκώ είναι αυτός που ας πούμε, ο θεωρητικός εκείνος που όρισε τον εγκλωβισμό των σωμάτων. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να πω κάτι για τους ακροατές του κόκκινου. Επειδή έχω περάσει από το κόκκινο όταν ήταν η ΕΡΤ κλειστή, θέλω να πω ότι το κόκκινο και για μένα και για όσα ακροατής πια, αλλά και για χιλιάδες άλλους ανθρώπους, αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς. Θέλω να πω, επειδή καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, να πω μόνο ότι εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να υπάρχει η φωνή του κόκκινου όπως ακριβώς είναι. Και αυτό είναι θα πρέπει να είναι μια δέσμευση απέναντι στους ακροατές. Αυτό, Αντώνη.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά, για όλα.
1: Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Καλή Κυριακή. Θα πάμε λοιπόν και εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια πολύ διαφορετική συζήτηση. Θα σας αλλάζουμε σήμερα λίγο το κλίμα. Θα πάμε μετά να συζητήσουμε και για το τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια και την νέα έμπνευση της κυβέρνησης. Πάμε.
2: Στο κόκκινο. Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν στη Σύντη και στο Κόκκινο. Να πούμε τις καλημέρες μας και στους υπόλοιπους που έχετε μπει ξανά στην παρέα μας τώρα πιο μετά. Πάμε να πούμε καλημέρα στον Πάρη, στην Queen, στην Μαρία, στην Νατάσα και στην άλλη Μαρία που μας ακούνε και μας στέλνουν τις καλημέρες τους και τις ερωτήσεις για τον Θωμά Σίδερη και το βιβλίο που συζητήσαμε νωρίτερα. Θα πούμε ξανά και στο τέλος της εκπομπής πότε είναι η παρουσίαση του βιβλίου του. Θα πάμε λοιπόν γρήγορα στην κυρία Μαρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος, εξειδικεύεται σε υποθέσεις κόκκινων δανείων και στα ακινήτες αγροπολισίες. Κυρία Μοσχοπούλου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλή Κυριακή σε όλους.
0: Ζήτησα λοιπόν την κυρία Μοσχοπούλου να είναι σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε ένα θέμα που ξέρω ότι αφορά πολλούς και πολλές από εσάς. Είναι το εξοργιστικό θέμα αυτού του νέου νομοθετικού πλαισίου που υποτίθεται ότι προστατεύει τους δανειολήπτες από την ασυδοσία των τραπεζών, εφαρμόζοντας μια πολύ πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους και τον υπολογισμό των τόκων πάνω στο συνολικό τοκισμένο ποσό. Φυσικά η απόφαση αφορά όλους τους οφειλέτες, η κυβέρνηση το ερμήνευσε κάπως διαφορετικά, όπως βόλευε δηλαδή ίσως και τις τράπεζες και τα funds, και πλέον αφορά στην ουσία 100 με 150 χιλιάδες οφειλέτες. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση πανηγυρίζει και λέει ότι επεκτείνει μάλιστα την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό, κυρία Μοσχοπούλου, και λίγο προβοκατόρικα. Γιατί δεν πανηγυρίζουν οι πελάτες σας, γιατί δεν είναι τώρα στην Ομόνοια με καπνογόνα να λένε τι καλά που πήγαν τα πράγματα?
1: Γιατί μάλλον οι πελάτες μας ή και ο κόσμος που μας ακούει θέλουν να πιστεύω ότι διαπνέονται από την κοινή λογική και δεν μπορούν να τύχουν εκμετάλλευσης κάποιων παιχνίδιων εντυπωσιασμού. Το ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά, θα το ξεκινήσω και εγώ αντίστροφα, ότι η κυβέρνηση ήρθε με την νομοθετική αυτή παρέμβαση που κατά με ήταν απολύτως περιττή. Εγώ δεν έχω ξαναδεί νομοθετική παρέμβαση για να εφαρμοστεί και να υπάρξει συμμόρφωση σε μια απόφαση δικαστική επιπιλωτικής δίκης και μάλιστα του Αρείου Πάγου. Ήρθε αυτή λοιπόν η νομοθετική παρέμβαση, όπως ακριβώς είπατε, να μειώσει το έδος των ανθρώπων που καλύπτονται από τον νόμο, από τη δικαστική απόφαση, η οποία δικαστική απόφαση μιλούσε γενικά και αόριστα, καθολικά δηλαδή, καθολικά, για όλους τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Άρα όχι μόνο η κυβέρνηση ήρθε και παρενέβη και κάλεσε τις εταιρείες διαχείρισης μετά από 2 εβδομάδες κάποιων παιχνιδιών εντυπωσιασμού περί δίθεν ασαφειών. Ήρθε και τους είπε ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να συμμορφωθείτε, που και αυτό περιττό είναι. Οι δικαστικές αποφάσεις είναι άμεσα εκτελεστές και όλοι θα πρέπει να συμμορφώνονται σε αυτές. Όσοι μας ακούνε και έχουν εμπειρία από δικαστήρια, το ξέρω, δεν τους ρωτάει κανένας αν θέλουν να συμμορφωθούν ή όχι. Έτσι. Άρα όχι μόνο ήρθε και είπε με μια νομοθετική παρέμβαση ότι θα πρέπει οι εταιρείες να συμμορφωθούν, λες και ισχύει κάτι διαφορετικό για τις εταιρείες αυτές στη χώρα συγκεκριμένη που ζούμε, αλλά έρθει και μείωση και το έδος των ανθρώπων που καταλαμβάνονται. Αυτό είναι πρωτάκουστο.
0: Είναι και πιλωτική υπόφαση, έτσι. Δηλαδή, κανονικά, ούτως ή άλλως έχει και το χαρακτήρα του να εφαρμόζεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μα, ξέρετε κάτι. Πέφτουμε κι εμείς στην παγίδα, οι δικηγόροι εντός εισαγωγικών, επειδή εμείς κάποια πράγματα τα θεωρούμε κάπως δεδομένα, επειδή μας είναι πάρα πολύ οικεία και δεν δίνουμε βάση σε αυτά τα οποία δίνουν άμεσες απαντήσεις στον κόσμο. Το ότι είναι πιλωτική η δίκη δεν είναι μια δικονομική περιτολογία. Είναι ένας βασικός χαρακτήρας της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, που δίνει το χαρακτήρα σε αυτή τη διαδικασία της καθολικότητας. Ήρθε δηλαδή ο Άριος Πάγος, όπως πολύ σωστά είπατε, και να βγάλει μια δικαστική απόφαση, επειδή υπήρχαν χιλιάδες άλλες που ήταν αντιφατικές μεταξύ τους, όπως σε πολλά πράγματα που αφορούν τις εταιρείες τις συγκεκριμένες. Σε πολλά ζητήματα υπάρχουν αντιφατικές αποφάσεις. Ακόμα και εγώ ίδια, κάποιους ισχυρισμούς που είναι ήδη και αυτοί επαναλαμβάνονται σε άλλα δικόγραφα, αλλού γίνονται δεκτοί, αλλού όχι. Άρα ήρθε ο Άριος Πάγος να άρει μια
0: να αποσαφηνίσει, ναι.
1: Να αποσαφηνίσει ακριβώς και να δώσει με αυτόν τον τρόπο μια καθολική εφαρμογή του συγκεκριμένου νομικού ζητήματος. Τίποτα λιγότερο από αυτό. Δεν αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι εμείς οι νομικοί που έχουμε κάποια βασική γνώση νομικών και δικονομίας για ποιο λόγο θα έπρεπε να έρθει η κυβέρνηση να κάνει μια νομοθετική παρέμβαση και μάλιστα με αυτή να μειώσει και το έδος των δανειολήπτων που καλύπτονται, αποκαλώντας μάλιστα δέκα στη Βουλή κάποιους έντιμους και κάποιους μη έντιμους.
0: Η κυβέρνηση από την άλλη λέει ότι όχι απλά εφαρμόζει την απόφαση, αλλά την επεκτείνει κιόλας. Σε τι ακριβώς έγκυται αυτή η επέκταση που ισχυρίζεται ότι κάνει η κυβέρνηση, και κατά πόσο ισχύει, βέβαια?
1: Κοιτάξτε, επειδή εμείς δεν είμαστε μελητή σε κυβέρνηση, εμείς είμαστε δικηγόροι και ας πούμε κριτικοί και έχουμε μάθει να διαβάζουμε νόμους και να ερμηνεύουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Έτσι και να προσαρμόζουμε το νομικό πλαίσιο κάθε φορά στην κάθε υπόθεση που έχουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να μου διαφεύγει κάτι, αυτό εγώ. Αλλά εγώ και άλλοι και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας δεν βλέπουμε πουθενά να επεκτείνεται το εύρος κατά το οποίο καλύπτεται, καλύπτονται οι δανειολήπτες. Ίσα-ίσα που μειώνεται. Και ίσα-ίσα που εξέχοντες νομικοί, εξέχοντες δικηγόροι, δικηγορικοί σύλλογοι, θεσμικοί φορείς βγαίνουν και φωνάζουν και λένε ότι δεν μπορείς να έχεσαι και να μειώνεις το εύρος αυτών των ανθρώπων που καλύπτονται από μια δικαστική απόφαση που βγήκε με αυτή τη διαδικασία.
0: Τώρα, αληθεύει ότι το δημόσιο, δηλαδή ότι οι πολίτες στην ουσία, άρα και οι ίδιοι οι δανειολήπτες εν πωλής, θα πληρώσουν και αποζημίωση στις τράπεζες για τους τόκους που δεν θα λαμβάνουν από εδώ και πέρα, ακριβώς επειδή είναι παράνομοι. Δηλαδή, είναι αστείο και μόνο που τη λέω τη φράση και την ερώτηση, αλλά για εξηγήστε το μας αυτό λίγο.
1: Κοιτάξτε, επειδή ακούγονται πάρα πολλά και δημιουργείται μια παρερμηνία, γιατί είναι λογικό να παρισφύλουν και απόψεις, να παρισφύλλονται και συναισθήματα όπως είναι ο φόβος ή. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής. Οι τόκοι που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, που όπως αποδείχθηκε κακώς έχουν καταβληθεί, αυτοί θα πρέπει να συνυπολογιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις, με μελλοντικές αξιώσεις της εταιρείας διαχείρισης, του fund. Τώρα τι γίνεται όμως. Επειδή οι τιτλοποιήσεις αυτές έχουν γίνει με μια συγκεκριμένη διαδικασία και με ένα συγκεκριμένο νόμο, που ήρθε το ελληνικό δημόσιο και εγγυήθηκε ότι θα εισπραχθούν αυτά τα χρήματα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Πλην όμως, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα ζήτημα επί της ουσίας. Δεν θα σας πω εγώ προσωπικές μου εμπειρίες. Έχω εκατοντάδες περιπτώσεις και υποθέσεις πελατών μου που έχουν πετύχει κουρέματα 60, 70, 80%. Αυτά τα χρήματα δηλαδή θα τα πάρει η εταιρεία από την... από το ελληνικό δημόσιο, η απάντηση είναι όχι. Η εταιρεία έρχεται και σταθμίζει κάθε φορά με βάση τα δικά της επιχειρηματικά μοντέλα και αποφασίζει και παίρνει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Πιο πολύ εδώ μου φαίνεται με ένα παιχνίδι εντυπωσιασμού και ένα παιχνίδι φόβου εντυπώσεων και πώς πάνε να ασκήσουν έναν φόβο στους δανειολήπτες και στον κόσμο ευρύτερα κοινωνικά, να αισθανθούν και να πούνε ότι κοίταξε να δεις, αυτοί οι 100.000 που θα υποφεληθούν, εμείς θα τα πληρώσουμε πάλι. Το οποίο είναι ανακριβές. Δηλαδή βάζουν τις κοινωνικές τάξεις των δανειολήπτων να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάτι αντίστοιχο ίσχυε και με τους δανειολήπτες στο ελβετικό φράγκο. Που κατηγορούσαν τους δανειολήπτες στο ελβετικό φράγκο ότι πήγαν να υποφεληθούν τότε των χαμηλότοκων δανείων. Τώρα είναι ψευδές, ανακριβές.
0: Το γιατί έμπλεκες με αυτά που λέγανε στην ουσία. Γιατί
1: ακριβώς. Αυτό είναι μια πολύ κλασική περίπτωση πολιτικής στρατηγικής. Αλλά όταν μιλάμε για νομικά, πρέπει να μιλάμε επί τη βάση μιας σοβαρότητας. Αυτές λοιπόν, η συμμόρφωση των εταιριών αυτών σε μια δικαστική απόφαση είναι μη διαπραγματεύσιμο σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, είναι μη διαπραγματεύσιμη και θα πρέπει να σταματήσει αυτή η άσκηση φόβου και αυτή η δημιουργία ενός κλίματος, ας πούμε, ανταγωνισμού μεταξύ των δανειοληπτών. Η δανειολήπτωση επίσης του νόμου Κατσέλη τελείωσε. Έχει περατωθεί αυτό το ζήτημα. Πάμε να μιλήσουμε και για τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, οι οποίοι μοχθούν και δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν και οι εταιρείες αυτές τους υφαρπάζουν την περιουσία με γοργούς ρυθμούς. Ειδικά αν η περιουσία έχει και μία αξία.
0: Τώρα, επειδή έχουμε και κάποιες ερωτήσεις από ακροατές, να τα δούμε και αυτά λίγο, έχουν ενδιαφέρον. Μας ρωτά δηλαδή η φίλη Βασιλική αν θα πρέπει να περιμένουν οι δανειολήπτες από τα funds να στείλουν νέα δοσολόγια από μόνα τους, ή αν θα πρέπει να κινηθούν δικαστικά και ήδη, και πόσο καιρό μπορεί να πάρει αυτή η διαδικασία.
1: Κοιτάξτε, είναι εύστοχη η απάντηση της ακροάτριάς μας και διαβλέπουμε και τον φόβο και την αγωνία όσων ανθρώπων έτσι αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση και την ανασφάλεια, αν θέλετε, η οποία και αυτή επιτηδευμένα έχει δημιουργηθεί για να υπάρχει ένα πεδίο δράσης αυθαίρετης των εταιρείων αυτών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει λίγο μία αναμονή μέχρι να ανταποκριθούν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένας εντολέας μου, εχθές μιλούσαμε το απόγευμα, είχε μπει στο πόρταλ ενός πολύ γνωστής εταιρείας, εν πάση περιπτώσει, και είχε γίνει η αναπροσαρμογή. Αλλά και πάλι η αναπροσαρμογή θα πρέπει να την ελέγξουμε. Δηλαδή θα πούμε
0: όχι, γίνει σωστά. Ναι.
1: Ακριβώς. Και έχουν περαστεί όλοι. Δηλαδή εκεί θα μπουν οι άνθρωποι σε ένα επιπλέον έξοδο και κόστος να αποτεθούν σε κάποιον εξειδικευμένο και δικηγόρο και λογιστή να μπορεί να κάνει τους επανυπολογισμούς. Για να είναι σίγουροι. Mm-hmm.
0: Και άλλη μια ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι το αν επηρεάζει τους εγγυητές αυτή η ρύθμιση.
1: Εδώ ανοίγεται πολύ μεγάλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Και για μένα, ξέρετε, αυτό είναι ολόκληρη εκπομπή. Πραγματικά, αν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε σε μια ολόκληρη εκπομπή για το πώς κοινωνικά άνθρωποι, οικογένειες οδηγηθήκαν στην καταστροφή επειδή οι τραπεζίτες, οι τραπεζικοί υπάλληλοι τους έπεσαν να φέρουν κάποιον τυπικά εγγυητή και τελικά οδηγήθηκαν στην καταστροφή και δημιουργήθηκε και αυτό το κοινωνικό ζήτημα των κόκκινων δανείων. Σωστά. Γιατί μετά είναι μία ντόμινο, μία κατάσταση ντόμινο. Οι εγγυητές οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί στο νόμο κατσέρι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή θα έρθει ο πρωτοφυλέτης να πληρώσει το μειωμένο ποσό και ο εγγυητής, εφόσον δεν έχει υπαχθεί στο νόμο κατσέρι, ενέχεται εις ολόκληρον για το σύνολο της οφειλής. Άρα τα όσα λένε σχετικά, ξέρετε, πολιτικά στελέχη που λένε ότι θα τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, ας τους απαντήσει κάποιος που μας ακούει ότι δεν θα τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, κάποιος κακομοίρης εγγυητής θα τα πληρώσει.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω δεν έχει προκύψει
1: δεν έχει
0: πολύ έντονα στο δημόσιο διάλογο για αυτή την ιστορία.
1: Δεν έχουμε προλάβει, αλλά είναι ζητήματα
0: είναι πολλά, που
1: δυστυχώς ανακύψουν και...
0: Και θα ανακύψει και στην πράξη, καταλαβαίνω.
1: Ναι, ακριβώς. Ο εγγυητής, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και θα πρέπει να κινητοποιηθεί. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί, να δει με το δικηγόρο του πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη συνθήκη, γιατί θα σκάσει μπροστά του. Αν όχι τώρα, σε 2, σε 5, σε 10 χρόνια που θα τελειώσει η ρύθμιση.
0: Και τώρα, επειδή ασχολείστε συνολικά με τις υποθέσεις των κόκκινων δανείων, μία ερώτηση πέρα από το κομμάτι των. Του νόμου αυτού του καινούριου και της απόφασης του Αρείου Πάγου. Με τις πρακτικές τι συμβαίνει? Είναι ένα θέμα που το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Κάποτε ήταν πολύ έντονο στην επικαιρότητα και στα μέσα ενημέρωσης. Από ό,τι καταλαβαίνω και τα τηλέφωνα συνεχίζονται και η πίεση συνεχίζεται και η κακοποίηση σε κάποιες περιπτώσεις των οφειλετών.
1: Όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά σε περιόδους τέτοιες, οι οποίες είναι καλοκαιρινές ή κλείνει, όπως λέμε, η δικαστική χρονιά ή κλείνει μετά ο Δεκέμβρης, γίνονται ακόμα πιο εντατικές, γιατί θέλουν να πετύχουν κάποιους στόχους. Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες, που καμία δουλειά, ούτε ο καθένας δρά κατά συνείδηση και κατά ανάγκη. Και ο καθένας υπηρετεί και την κάθε δουλειά που επιλέγει να κάνει με τη συνείδηση.
0: Με τον τρόπο που θέλει, σωστά.
1: Και με τις αρχές που διέπουν έτσι και τη δική του προσωπικότητα. Οφείλαμε να το πούμε και αυτό. Έτσι, γιατί παραθετικά έχω πελάτη συγγενικό πρόσωπο το οποίο πήγε στο νοσοκομείο με καρδιακό επεισόδιο. Δηλαδή είναι καταστάσεις που οι οποίες ξεπερνούν τα όρια και πώς να αποδείξεις μετά και δικαστικά αν κινηθείς εναντίον τους και πώς θα κάνεις και πειθαρχικές αναφορές και ποιος θα ασχοληθεί. Σωστό. Γιατί και οι σύλλογοι μας κοιμούνται λίγο σε αυτά τα ζητήματα. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο εντατικοί οι έλεγχοι και να είναι πολύ πιο παρόντες. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Είχαν προσπαθήσει θεωρητικά να το μαζέψουν και να πούνε ότι υπάρχουν κανόνες με τους οποίους μπορείς να λειτουργήσεις ως πρακτική εταιρεία. Αυτά έχουν περάσει στο περιθώριο.
1: Εντάξει. Αυτοί οι κανόνες δεν υιοθετούνται και δεν εφαρμόζονται, διότι αυτοί που βασίζονται στο φόβο και στην τρομοκράτηση του κόσμου. Γι' αυτό λέμε και φωνάζουμε, βάλτε δικηγόρο. Διότι εμένα όταν θα με πάρει ο άνθρωπος εδώ στο τηλέφωνο ή θα τον καλέσω εγώ συνήθως, γιατί εμείς τους κυνηγάμε και θα μιλήσουμε. Υπάρχει περιθώριο να ασκηθεί τέτοιου είδους πίεση, γιατί είμαστε δικηγόροι και γνωρίζουμε το νομικό background και ξέρουμε και το υπόβαθρο της κάθε μεμονωμένης υπόθεσης. Μην κάθεται ο κόσμος και κάνει συζητήσεις μόνος του για τις οφειλές αυτές, διότι δίνουν.
0: Και γι' αυτό δεν τους αρέσει να σηκώνουν το τηλέφωνο οι δικηγόροι στις πρακτικές εταιρείες.
1: Και τους αποθαρρύνουν κιόλας. Τους λένε, γιατί να μπλέξουμε δικηγόρους. Γιατί να μην μπλέξουμε δικηγόρους. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Εγώ στους υπαλλήλους τους λέω, γιατί έχετε κάτι προσωπικό με εμένα. Γιατί να μην μπλέξουμε δικηγόρους. Να τα πούμε, να πούμε τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης. Να διαπραγματευτούμε, να δούμε τι μπορείτε να εισπράξετε τεχνοκρατικά. Νομικά και τεχνοκρατικά. Τι μπορεί να εισπραχθεί από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τι νομικά ζητήματα υπάρχουν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Έχω περιπτώσεις που υπάρχουν παραγεγραμμένες οφειλές. Mm-hmm. Έχω περιπτώσεις που είναι πραγμάτως εξασφαλισμένες περιουσίες, οι οποίες έχουν μηδενική εμπορική αξία. Αυτά είναι ζητήματα που όταν είσαι πολίτης και είσαι αγανακτισμένος και είσαι και κουρασμένος και είσαι και αγχωμένος
0: και πιεσμένος
1: γιατί
0: οικονομικά
1: μπορεί να ακολουθήσει. Mm-hmm. Ακριβώς, δεν μπορείς να τα υποστηρίξεις και δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Και κάνεις ζημιά στο τέλος και στον εαυτό σου και στην υπόθεσή σου.
0: Μάλιστα. Κυρία Μασχοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για το χρόνο και για την αναλυτική έτσι, ενημέρωση και για όλα τα θέματα που έχουμε θέσει. Και θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί ούτως ή άλλως νομίζω δεν είναι τελειώνουν αυτά. Καλώς ή κακώς υπάρχουν πολλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε και θέλω να το πω ότι κάθε φορά που έτσι μου δίνετε ευκαιρία να βγω στο σταθμό σας είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί αφήνετε το περιθώριο να μπορέσουμε και εμείς να ξεδιπλώσουμε τη σκέψη μας και αυτά που ζούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μασχοπούλου.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Γεια σας.

Αυτά τα λίγα λοιπόν από εμάς, τα λίγα, τα πολλά, δεν ξέρω εσείς θα το κρίνετε. Θα επαναλάβω για το βιβλίο του Θωμά Σίδερη την παρουσίαση που θα γίνει την Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Το βιβλίο είναι το «Ποτέ μη χάσεις το κλειδί» από την New Star, εκδόσεις New Star. Σας περιμένουμε βέβαια και την Τρίτη το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, εκεί στην στη Σόλωνος, κοντά στην Νομική, θα το ξέρετε οι περισσότεροι, είμαι σίγουρος. Να πούμε και τις τελευταίες καλημέρες και στη Βασιλική και στη Νατάσα που μπήκαν στην παρέα μας αργότερα, και να σας θυμίσουμε ότι ήμασταν Ιντρικές στο Κόκκινο, ότι στον ήχο ακούσατε το Βαγγέλη Δοξαρά, στην επικοινωνία ήταν η Βούλα Κώστα, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, εγώ ήμουν ο Αντώνης Ριγόπουλος, και θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε, καλή δύναμη, καλή υπομονή, γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων, όπως προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός. Το Σάββατο εκδηλώθηκαν 32 πυρκαγιές και συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Μείωση της ισχύος των ανέμων αναμένεται από αύριο. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς έχει τεθεί σε ισχύ σήμερα στη Χαλκιδική, σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σεθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Εκατερίνης Ζωγράφου. Έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτίας στην Έτωλο Ακαρνανία. Επίσης, υπό μυρικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας και στα δύο σημεία επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικής δυνάμεις. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεσουέλα. Η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός συνεχίζεται και οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο. Ο νέος απολογισμός μετράει 1.430 νεκρούς και 3.238 τραυματίες. Εκφράζονται ωστόσο φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ σημειώθηκαν τα ξημερώματα σήμερα και έπληξαν εγκαταστάσεις που σύμφωνα με τη Washington σχετίζονται με επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του συμφώνου εκεχηρίας που υπεγράφει μόλις πριν από 10 ημέρες. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπληρώνοντας πως αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Η αριστερά οφείλει να επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα της δίκαιης αναδιανομής, υποστηρίζει ο Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στην Κυριακάτικη Αυγή, και συμπληρώνει. Η πραγματική οικονομική υπευθυνότητα δεν μετριέται μόνο με τους αριθμούς των πλεονασμάτων, αλλά και με το πώς βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μπορεί το κράτος να εισπράττει υπερπλεονάσματα από την ακρίβεια και ταυτόχρονα να δηλώνει ανήμπορο να ελέγξει τις πρακτικές κερδοσκοπίας, τονίζει στην Αυγή της Κυριακής ο Χάρης Μαμουλάκης. Την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουνίου, λήγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους αναλκυστήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20, θα κλείνουν από σήμερα Κυριακή οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Το μέτρο θα ισχύει από την Κυριακή έως και την Πέμπτη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Έναν από τους πιο ακραίους και εκτεταμένους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς την Πολωνία και τη Ρουμανία. Η Γερμανία, η Τσεχία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες το Σάββατο, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, λόγω του ακραίου καύσωνα, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία η πνίγμη των ανθρώπων ενώ κολυμπούσαν έχει φτάσει τους 15 και στη Γερμανία καταγράφονται πολλά περιστατικά πνιγμών σε λίμνες και ποτάμια. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τις 16 αναμετρήσεις της φάσης των 32 ξεκινά πλέον η νοκάουτ διαδικασία στο Μουντιάλ, όπου μόνο οι νικητές θα συνεχίσουν την πορεία τους προς την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτος αγώνας σήμερα, Νότια Αφρική-Καναδάς, που μεταδίδεται στις 10 το βράδυ. Αύριο, Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 το βράδυ και Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίως αναμένεται σήμερα ο καιρός με βοριάδες που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες κατά τόπους στα βόρειο-δυτικά, υπηρετικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 30 βαθμούς στις Κυκλάδες. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσχερα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Το μικρόφωνο τώρα στο Θανάση Λαζαρίδη.
2: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμαράς. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, οι διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνέ σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, 4 πρωταγωνιστές, 4 στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της Die Linke. Από το πλούσιο όπως πάντα πολιτιστικό ένθετο, ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνολιγάρχες. Και βέβαια αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: Άιντε καλημέρα, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Έρθεν η ώρα μας, όπως πάντα συμβαίνει σε τούτη εδώ την ώρα, σε τούτο εδώ σταθμό. 105,5 στο κόκκινο, ο κύριος Ζοξαράς είναι στον ήχο, Ούλα Κώστα είναι στην επικοινωνία και βεβαίως Θανάση Λαζαρίδης, ο ενίοτε πολυλογών μαζί σας για μια ακόμη φορά. Έρθεν η ώρα μας σήμερα, θα ασχοληθούμε με πράγματα που πρέπει να τα κρατήσουμε έτσι κι αλλιώς ζωντανά. Κάτι που το βλέπουμε κατά έναν περίεργο και ιδιαίτερα καλό, ιδιαίτερα ενισχυτικό τρόπο και στο Μουντιάλ. Μεγάλα κομμάτια φιλάθλων αλλά και ανθρώπων που είναι εκεί, ακόμα και παιχτών, βάζουν το στίγμα τους σε σχέση με τη Γάζα και σε σχέση με την Παλαιστίνη. Γι' αυτό θα μιλήσουμε, με αφορμή βεβαίως αυτή την περίπτωση, με αφορμή ένα βιβλίο που μας προέκυψε εδώ και μερικές μέρες. Ο Ηλίας ο Φραγκάκης είναι ο επιμελητής και ο ανθολογίας, πω Παναγία μου θα πεθάνω, αυτού του πράγματος. Καλημέρα σας κύριε Φραγκάκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ο φίλος μας ο Ηλίας ή δεν θα είναι καθόλου ή θα είναι κάθε τρεις και λίγο στο κόκκινο. Προχθές ήταν στον αγαπημένο μας τον
1: Αλέξη Βάκη.
0: Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Αλέξη, θα το πάρουμε το ποδήλατο, το έχουμε πει αυτά. Λοιπόν. Εκδόσεις Εύμαρος λοιπόν, εδώ θα μείνουμε, 44 κείμενα για την Παλαιστίνη. Ανθολόγηση και επιμέλεια Ηλίας Φραγκάκης. Γι' αυτό θα μιλήσουμε, αφορμή είναι βέβαια, γιατί έχει πολύ πιζουμή η ιστορία. Σεις όμως έχετε τη δυνατότητα για δύο αντίτυπα αυτού του εξαιρετικού βιβλίου, για το οποίο και θα μιλήσουμε, αλλά και με αφορμή αυτό θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν. 69 85 870 059, στο Viber στέλνετε τις συμμετοχές σας, είτε βεβαίως 210 32 17 777, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αυτά βιβλία. Όμως πριν απ' όλα ας ξεκινήσουμε μουσικά, να λιάνει λιγάκι η ψυχούλα μας.

0: Λοιπόν, η αγάπη πληρώνεται, πρέπει να ξέρετε, με διάφορους τρόπους. Εξού και ο κύριος που ακούσαμε, ο κύριος Eric Burton, είναι συχνά πυκνά, αν όχι συνέχεια, στην Ελλάδα. Διότι η αγαπημένη του είναι εδώ. Τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξαναλέμε. Μιλάμε για ένα κύριο ο οποίος είναι πλέον μιας κάποιας ηλικίας. Ναι, τσιμπάει, αλλά είναι πάντα αυτή η συγκλονιστική φωνή που μας έρχεται εκεί από την Αγγλία των ανθρακόριχων. Λοιπόν, μας λέει η φίλη μας πριν που ξεκινήσουμε, μας λέει η φίλη η Ελπίδα από την Καβάλα: έρθεν η ώρα μου, τουλάχιστον προφορικά πείτε το στην ποντιακή κολατσέβουσα η Ελπίδα από την Καβάλα. Αχ, ρε Ελπίδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί θα μιλήσουμε. Εδώ θα μείνουμε, λέγεται το βιβλίο. Πρέπει και ο τίτλος να εξηγηθεί, άρα ο λόγος των αγαπημένων μας, τον Ηλία του Βραγκάκη.
1: Καλημέρα και πάλι. Ναι, ο τίτλος προέρχεται από μία φράση ενός συγγραφέα και δημοσιογράφου Παλαιστίνιου που λέει: κάντε τι θέλετε, δεν εκπατρίζομαι, εδώ θα μείνω. Και νομίζω ότι είναι μια συλλογική απόφαση των Παλαιστινίων, είτε στη Δυτική Όχθη, είτε στη Γάζα, είτε όπου αλλού βρίσκονται, ότι εδώ θα μείνουμε, είναι ο τόπος μας, τα πατρογονικά μας, και αυτό, διατρανώνουν τη θέλησή τους ότι θα μείνουν εκεί είτε ζωντανοί είτε νεκροί. Αυτό, από εκεί πήραμε την ιδέα. Το πρώτο ενικό έγινε πρώτο πληθυντικό, γιατί όπως και πέρυσι με το συλλογικό που βγάλαμε για τα Τέμπη, το «Δεν έχω οξυγόνο», το κάναμε «Δεν έχουμε οξυγόνο», γιατί μας αφορά όλους μας με κάποιο τρόπο αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, που γίνεται στο Λίβανο, που γίνεται γενικά στη Μέση Ανατολή, αυτή η ανακατανομή εξουσίας, πόρων και γεωπολιτικής.
0: Ναι, με ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, το υποτιθέμενο μεγάλο Ισραήλ, έτσι.
1: Ναι, ναι, του μεγάλου τοποτηρητή και χωροφύλακα. Είναι αυτό που είπα τώρα, είναι η μετάφραση του «η μόνη δυτική δημοκρατία», ο εκπρόσωπος της δυτικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Είναι ο χωροφύλακας, ο τοποτηρητής που είναι διατεθειμένος για κάθε έγκλημα προκειμένου να. Και εξαπλώνεται, σαν τον καρκίνο, συνέχεια εξαπλώνεται.
0: Και έλεγε, άκουγα προηγούμενη εκπομπή στον Διονύση τον Ελευθεράτο, σε μια κουβέντα που είχε με τον Βατικιώτη τον Λεωνίδα, ότι όλη η ιστορία είναι μια μπρίζα. Έτσι και τραβήξουν την πρίζα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ετελείωσε.
1: Ναι.
0: Ετελείωσε, διότι σημαίνει πόροι, σημαίνει εξοπλισμός, σημαίνει πολιτική κάλυψη κτλ.
1: Βέβαια, ναι. Έτσι είναι. Εντάξει, μπορεί να έχουν μια αυτοτέλεια ως προς τα μέσα, και επειδή τους έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα και να έχουν κάποια όπλα και πυρηνικά.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά αυτά. Αυτό όμως.
1: Ναι, πολύ εύκολα, όπως είδαμε, και αυτή η ομπρέλα που έχουν υποτιθέμενοι που προστάτευε κτλ. Τρυπήθηκε πάρα πολύ εύκολα από το Ιράν. Δηλαδή όλα αυτά είναι σχετικά και είναι και λίγο στο πλαίσιο της μυθολογίας.
0: Είναι αυτά που δεν μαθαίνουμε ποτέ ότι συνέβησαν, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαθαίνουμε τα πλήγματα στο Ιράν, αλλά δεν μαθαίνουμε τι συμβαίνει μέσα στις πόλεις.
1: Ό,τι ώρα θέλαν οι Ιρανοί τρυπάγανε την αεροπορική ασπίδα, την περίφημη που ήταν το τείχος προστασίας, και τρυπάγανε και χτυπάγανε ό,τι θέλανε.
0: Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο μας. Πάμε να γυρίσουμε στο βιβλίο μας, που είναι κάτι της. Ιδιαίτερο. Και γιατί λέω ιδιαίτερο? Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα βιβλίο. Θα τα πει βεβαίως ο Ηλίας.
1: Εγώ
0: δεν είμαι ο τύπος. Όχι, όχι, σε καμιά περίπτωση. Το ιδιαίτερο για μένα είναι, και γι' αυτό θα μας εξηγήσει ο Ηλίας, ότι είναι μισό-μισό αυτό το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, είναι μισό οι ποιητές και μισό οι πεζογράφοι. Δηλαδή έχουμε 44 κείμενα, είναι περίπου χωρισμένα στη μέση. Το πρώτο μέρος είναι ποιήση και το δεύτερο είναι πεζογραφία. Δεν είναι μια έμπνευση της στιγμής. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία πριν κάποια χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η φάση του Μακελιού. Γιατί στο Παλαιστινιακό πρέπει να μιλάς σε ποια φάση αναφέρεσαι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ξεκίνησαν όλα πριν 2-3 χρόνια. Όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτή η τελευταία φάση, είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία κάποιοι συγγραφείς και μαζευτήκαμε από κάτω καμιά τρακοσαριά, οι οποίοι, ας πούμε, υπό τον τίτλο «Δείξε τα χέρια σου», «Είναι γενοκτονία», υπογράψαμε και τα λοιπά. Δεχτήκαμε φοβερές επιθέσεις, λιδωρίες τότε. Κάναμε παρεμβάσεις στο Φεστιβάλ Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω, δημιουργήθηκε μια γνωριμία και ένα μέτωπο. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν αντιπροσωπεύονται και εδώ. Έγιναν γνωριμίες, φιλελατήθηκαν σχέσεις μέσα από, δηλαδή μας, κάποιους παίρνανε και ευγενικά τηλέφωνα, ξέρεις, απέσυρε την υπογραφή σου.
0: Και εν πάση περιπτώσει, ναι, θα έχεις τα ωφέλη.
1: Ναι. Λοιπόν, όπως είπα, σφυριλατήθηκαν σχέσεις και τα λοιπά. Έφτασε μια στιγμή που λέμε δεν γίνεται. Εμείς, καταρχήν, να το πάρω από την αρχή. Πρώτα απ' όλα είμαστε άνθρωποι και πολίτες. Έτσι, ενεργοί και παρεμβαίνουμε. Αυτό που είπαμε τώρα είναι ότι επειδή είμαστε λογοτέχνες, πρέπει να κάνουμε μια λογοτεχνική κατάθεση για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μέσα από αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Με την πένα μας να μιλήσουμε για αυτά που μας πονάνε, για το έγκλημα που συντελείται, για την αντίδρασή μας σε αυτό και να καταγραφεί και ιστορικά τι λένε, ας πούμε, αυτοί οι 44 άνθρωποι, ναι, τι λέγανε τότε. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια μεγάλη βεντάλια από ανθρώπους, από πολύ παλιές γενιές μέχρι σήμερα. Φιλοξενούμε ένα γράμμα του Τίτου Πατρίκιου από το 2002 που δείχνει ακριβώς ότι το έγκλημα είναι διαχρονικό και δεν ξεκίνησε τώρα. Έχουμε μέσα νέους, νεότερους, καταξιωμένους, επώνυμους και μη επώνυμους. Έχουμε διάφορους. Και τέλος πάντων κλείνει και με ένα άρθρο του Εθνικού Ποιητή της Παλαιστίνης, του Μαχμούντ Νταρουής, ο οποίος είχε γράψει τότε, πάλι το 2002, ένα άρθρο για το θέμα το παλαιστινιακό σε μια αιγυπτιακή εφημερίδα. Επίσης, κάπου στη μέση έχουμε μια μετάφραση ενός ύμνου στην ειρήνη, ένας πεάνας του Βακχυλίδη, που βάζει το πράγμα στην πραγματικά ανθρώπινη και συνολική στη διάρκεια της ανθρωπότητας διάστασή του. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα λόγια έκανα μια εισαγωγή να σας παρουσιάσω λίγο τις προθέσεις του τόμου. Πιστεύω ότι έχουμε μερικά εξαιρετικά κείμενα μέσα. Είναι και τα 44 το καθένα με τον τρόπο του, γιατί ένα άλλο στοιχείο που έχει είναι η διαφορετικότητα της γραφής, τα είδη, τα ύφη, οι τεχνοτροπίες, οι σχολές κτλ. Έχουμε και εκεί μια μεγάλη ανάπτυξη και πιστεύω ότι έχουμε 44 πολύ συγκινητικά και πολύ δυνατά λογοτεχνικά, από λογοτεχνική άποψη κείμενα, γιατί από πολιτική και ανθρωπιστική άποψη είναι σαφέστατα πολύ δυνατά. Νομίζω ότι είναι και από λογοτεχνική άποψη. Και μπορώ να σας δώσω κάποια δείγματα έτσι μικρά.
0: Βεβαίως. Να θυμίσω ότι μαζί μας είναι ο Ηλίας ο Βραγκάκης, αγαπημένος φίλος πρώτα απ' όλα και συναφέας και σκηνοθέτης και άλλα 32 πράγματα επίσης. Πάνω απ' όλα φίλος όμως.
1: Δεν βγαίνω, κάνω πολλές δουλειές.
0: Δεν βγαίνω μάνα μου.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, και η αφορμή για την κουβέντα μας είναι το βιβλίο που έχει επιμεληθεί ο Ηλίας. Εδώ θα μείνουμε, 44 κείμενα για την Παλαιστίνη από τις εκδόσεις Εύμαρος του Πέτρο τον Κακολύρη, που σημαίνει ότι 69-85-870-059 για σας από το Viber, στέλνετε τα μηνυματάκια σας ή τηλεφωνικά 210-3217-777. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ακριβώς έχεις προγραμματίσει καταρχάς, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Ναι. Θα έλεγα να σας διαβάσω το ποίημα που κατέθεσε ο ποιητής της γενιάς του 70, ο Διονύσης ο Καρατζάς, που τιτλοφορείται «Τα παιδιά της Γάζας 2025 μετά Χριστόν». Κάθε μέρα αλλάζω χώρα, σε ίδια πατρίδα μένοντας, από μακριά. Κοντά μου έρχονται νήπιοι άγγελοι με κομμένα φτερά και μου ζητάνε αυλή για να παίξουνε θαύματα. Τους δείχνω δέντρα, κρεμάνε πουλιά. Ανοίγω νερά, ξεπλένουνε δάκρυα. Τους δίνω λάσπη, χτίζουνε όνειρα. Κι όλο τραγούδια λένε πως θα μεγαλώσουνε σαν ήρωες των ξεχασμένων τους παραμυθιών.
0: Πες μου κάτι. Mm-hmm. Έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα, λέω, γιατί θα συνεχίσουμε και το δεύτερο μισάωρο. Θα δούμε και κάποια άλλα κείμενα, θα ακούσουμε και κάποιους άλλους. Τι σημασία έχει αυτό το βιβλίο, ρε φίλε? Σε ρωτάει ο απογοητευμένος από το γεγονός ότι ό,τι και να κάνουμε δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ακουγόμαστε, τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε? Πρώτα το κάνουμε γιατί είμαστε εδώ ζωντανοί και είμαστε πολίτες, όπως είπες. Δώσε μας λίγο, ναι, ελπίδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει το θέμα από την επικαιρότητα και του κινήματος και την ειδησιογραφική, αλλά η σφαγή συνεχίζεται. Οι επικισμοί στη Δυτική Όχθη συνεχίζονται, η σφαγή και η ισοπαίδωση της Γάζας συνεχίζεται, η επέκταση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνεχίζεται. Οπότε, ναι, να σας δώσω ελπίδα. Ναι, ξέρω εγώ. Λέω κάπου ότι τα κείμενα που συγκεντρώνονται σε αυτόν τον τόμο δεν φιλοδοξούν να δώσουν απάντηση, ούτε έχουν αναλύσεις για ένα σύνθετο πολιτικό, εθνικό, διεθνές και βαθιά ανθρώπινο ζήτημα. Εμείς με τα εργαλεία της λογοτεχνίας επιχειρούμε την κατάθεσή μας, με την κατάθεσή μας να εκφράσουμε τη φρίκη, τον αποτροπιασμό, να αφυπνίσουμε, να μας κάνουμε όλους τους υπόλοιπους να σκεφτούμε και να πάρουμε θέση. Να φωτίσουμε εμπειρίες, να αναδείξουμε πλευρές και να υπογραμμίσουμε τη βαρύτητα του δίκαιου. Η λογοτεχνία δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί όμως να ευαισθητοποιήσει, μπορεί να αφυπνίσει. Κάτι που μας φαίνεται πολύ μακριά, αλλά είναι στη γειτονιά μας, είναι δίπλα μας. Και έχουμε από αυτή την έννοια, έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να παρέμβουμε.
0: Μας αφορά και πρακτικά αυτά.
1: Βέβαια. Και είναι τρομακτική η αλλαγή στάσης της επίσημης Ελλάδας, του επίσημου κράτους, από φιλοπαλαιστινιακό να κάνει business και τεμενάδες και δεν ξέρω εγώ τι predator και τα λοιπά με τους Ισραηλινούς. Δηλαδή με το επίσημο κράτος του Ισραήλ. Αυτή η ισορροπία τρόμου που έχει θεσπίσει κυρίως με ευθύνη της η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτό πρέπει να ανατραπεί. Γιατί εκτός το ότι ευνοεί τη σφαγή, τη γενοκτονία, όλο αυτό που γίνεται εκεί και τα σχέδια του διεθνούς υπεριαλισμού, τώρα μην κάνω τέτοιες αναλύσεις, εκεί τορπιλίζει την ηρεμία, την ειρήνη και τη σταθερότητα και την ισορροπία και στην Ελλάδα και στο Αιγαίο. Πρέπει να ξυπνήσουμε και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο βοηθάει πάρα πολύ στην αφύπνιση. Δηλαδή δεν ανάβει μια φλόγα, δημιουργεί ένα ταρακούνημα, ένα σεισμό. Ελπίζω.
0: Πάμε μικρό διαλυματάκι, μουσική και συνεχίζουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
2: Στο κόκκινο.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν, ήρθε η ώρα μας, 105,5 στο κόκκινο και βεβαίως με τον αγαπημένο φίλο τον Ηλία του Φραγκάκη. Είμαστε εδώ με αφορμή και μόνο το βιβλίο «Εδώ θα μείνουμε», 44 κείμενα για την Παλαιστίνη. Από τις εκδόσεις Εύμαρος είπαμε ότι για σας υπάρχουν δύο αντίτυπα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985-870-059 στο Viber, είτε τηλεφωνικά 210-3217-777. Για πες μου εσύ, Ηλία, πόσο εύκολη ήταν η συλλογή αυτού του πράγματος? Μου είπες ότι πάρα πολύ ήταν η πρόθυμη, αλλά είναι και λίγα υποκειμενικό το στοιχείο της επιλογής, έτσι λένε.
1: Ναι, εντάξει. Καταρχήν είχαμε πει να κάνουμε μια ανανέωση σε σχέση με τον προηγούμενο τόμο, για να μην είμαστε ίδιοι και οι ίδιοι, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα μέτωπο συγγραφέων αρκετά ευρύ με βάση τις συνθήκες των ημερών, που ενδιαφέρονται για κοινωνικά ζητήματα και θεωρούν ότι η λογοτεχνία οφείλει να μιλάει και για τα τρέχοντα, τα καυτά, τα ανθρώπινα, με ένα τρόπο δυναμικό, υψηλού καλλιτεχνικού ήθους και ύφους, αλλά δυναμικό και ξεκάθαρες θέσεις.
0: Υπάρχουν όμως και αρκετοί που σφυράνε αδιάφορα.
1: Βέβαια, ναι, ή που ισχυρίζονται ότι με τη σιωπή μας απαντάμε και απαξιώνουμε κτλ. Δεν είμαστε αυτής της άποψης. Τώρα, να σας πω ότι πρακτικά αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε περίπου τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη και ολοκληρώθηκε τέλη Φλεβάρη. Ήταν λίγο δύσκολο και να μαζευτούν, γιατί εντάξει, δεν είναι κατά παραγγελία πατάμε ένα κουμπί και μας βγαίνει ένα κείμενο καλό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλανε, προσπάθησαν, αλλά δεν τους βγήκε. Από αυτά που βγήκαν αξιολογήθηκαν, κάποια κρατήθηκαν, κάποια πετάχτηκαν. Καταλήξαμε σε αυτά τα 44 που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατά κείμενα. Και μετά άρχισε ένας αγώνας δρόμου για την έκδοση, γιατί έπρεπε να προλάβουμε και την έκθεση Θεσσαλονίκης, τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, στην οποία οφείλω να πω ότι έγινε μία κασκαρίκα. Δηλαδή μία εκδήλωση η οποία προβλέπεται ότι θα συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο, θα έχει μια δυναμική, είναι το θέμα επίκαιρο κτλ. Την εξοβελήσανε στο Μόμους, σε ένα κτίριο εκτός του οργανικού χώρου της έκθεσης, το οποίο δεν έχει εμφανή και εύκολη πρόσβαση και σήμανση, είναι αντιφατικές οι πληροφορίες, χάνεσαι, αγωνίζεσαι να το βρεις, και ο οποίος είναι απολύτως ακατάλληλος, γιατί είναι ένας χώρος εκθεσιακός. Είχε ένα χώρο που κάνει, ας πούμε, για παιδικές δραστηριότητες νηπιαγωγείου και τα λοιπά. Μας βάλανε εκεί, δεν είχε ούτε ηχητική εγκατάσταση, δεν είχε καρέκλες, ήταν πολύς κόσμος όρθιος. Δηλαδή δεν ήταν υποτίμηση, έγινε μια προσπάθεια να, εντάξει, σας δίνουμε την εκδήλωση, αλλά κάπου χαμηλά, να πέσει δηλαδή.
0: Χαμηλότονο έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή, γιατί η διοργάνωση της έκθεσης δεν είναι ένα ίδρυμα και δεν είναι, ας πούμε, το μακρύ χέρι της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Ναι, λέω. Το δέο.
0: Πώς θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εξορισμού καταστατικό δεν είναι. Μπορεί το Υπουργείο να διορίζει κάποιους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ίσως και την πλειοψηφία, αλλά από εκεί και πέρα αυτοί οφείλουν να λειτουργούν προς όφελος του βιβλίου, του πολιτισμού. Και μόνο η λέξη πολιτισμός, που αντιτίθεται στην αγριότητα, στη βία και στο φασισμό, όφιλε αυτή η εκδήλωση να είναι στο κέντρο, έτσι. Στο κέντρο και στο επίκεντρο. Αυτό. Όφιλα να το πω, διότι αντιμετωπίσαμε και τέτοιες συμπεριφορές.
0: Ευθέως.
1: Ευθέως. Πιο ευθέως δεν γίνεται. Έπρεπε να έρθουν να πούν στα μούτρα ότι δεν σε γουστάρουμε.
0: Ότι δεν θέλουμε να κάνεις
1: δεν
0: μια
1: θέλουμε
0: τέτοια
1: να κάνεις μια τέτοια εκδήλωση, γιατί μας χαλάει τη σούπα των επιλογών μας των πολιτικών. Σε βάζουμε στη γωνία, δηλαδή πάρε ένα κόκαλο να γλύφεις να μην μιλάς. Σε μια γωνία θα ψάχνουν να σε βρουν. Παρ' όλα αυτά η εκδήλωση πέτυχε. Και όσο όταν ξεκίνησε, συνέχισε να έρχεται κόσμος και να έρχεται κόσμος και να έρχεται κόσμος. Δεν είναι όμως συμπεριφορά αυτή, δεν είναι στάση απέναντι στα πράγματα, και πρέπει να σας πω ότι η διοργάνωση της έκθεσης έχει μέσα πνευματικούς δημιουργούς στη διοίκησή της, έτσι. Δηλαδή κάπου πρέπει να...
0: Καλά το πνευματικούς δημιουργούς.
1: Λοιπόν. Ναι, όχι, έχει πνευματικούς δημιουργούς, ναι, αλλά πρέπει όμως να υπερασπίζονται τον τίτλο τους.
0: Ναι, να υπερασπίζονται την έννοια
1: του δημιουργού
0: και της πνευματικής ελευθερίας σε σχέση με.
1: Αυτό. Η εκδήλωση λοιπόν πήγε πάρα πολύ καλά. Το βιβλίο είναι καλό. Εδώ ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Να ακούσουμε κάνα γυμενάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Κατητής.
1: Ας ακούσουμε το ένα πεζό τώρα της Διόνυσης Δημητριάδου. Ο τελευταίος των τελευταίων φόβος. Η μαυροφορεμένη γυναίκα στην άκρη του κάδρου. Ο φωτογράφος σηκώνει τη μηχανή του. Καδράρει η μηχανή, μα χάνεται το τοπίο μέσα στη σκόνη. Όλο το μαύρο το σκέπασε η σκόνη. Και αυτή, μονάχη σαν σκιάχτρο σε κενό και άγωνο χωράφι, δεν έχει πια τίποτα να πει, μόνο ονόματα να θυμηθεί, να μην ξεχαστεί κανένα. Τα παιδιά της μεγάλωσαν απότομα, σαν αστραπή, διαβαίνοντας μια ζωή άγευστη και αβίωτη. Κατεβάζει το μαύρο μαντίλι μέχρι κάτω, να σκεπάσει το πρόσωπό της, να μην βλέπει, να μην τη βλέπουν. Και αρχινά να μετράει με τα δάχτυλα σκόρπια ονόματα, μα δεν φτάνουν, και αρχινά πάλι το μέτρημα από την αρχή ξανά και ξανά. Χαμντί, Μοχάμεντ, Εχσάν, Σαλέμ, Ασμά, Ιμπραήμ, Σουλεϊμάν, Κιφάχ, Γκάλια, Νούρ, Χαμάντα, Χουσάν, Ανάς, Αμπού, Σαμπέρ. Μέσα σε λίγες στιγμές, ζωσμένη το φόβο σας και την αθώα αποκοτιά σας, διαλυθήκατε, σκορπίσατε σαν σκόνη στον αέρα. Τώρα είστε παντού, ονόματα σκιές, αθάνατο, διαχρονικό το μυρολόι, δεν έχει πατρίδα, παντού ίδιο είναι. Να ξεχυλίζει αυθόρμητα κάθε που συναντάει το χαμό και το άδικο. Και οι λέξεις ορφανές, σαν όλα τα χαμόσπιτα που τα έλειωσαν οι βόμβες, σαν τα ακέφαλα παιδιά τις μαυροφορεμένες μάνες. Ο φωτογράφος ξεσκονίζει το φακό του. Τεινάζει από τα ρούχα του τη σκόνη. Όχι, δεν είναι σκέτη σκόνη. Έχει μέσα της στους αναρρύθμιτους κόκκους της μάτια, κεφάλια, χέρια, πόδια, μαλλιά και όνειρα ατελείωτα σβησμένα. Και ένας ήλιος, ανελαίητος από πάνω, κάνει τη σκόνη να λάμπει. Σε λίγο σηκώνεται ελαφρύ αεράκι, να πάρει μακριά ό,τι απέμεινε. Μην και ξεσηκωθεί στην άλλη άκρη του κόσμου κάποιος να φωνάξει τα χαμένα ονόματα σαν να ήταν δικά του παιδιά, δικά του αδέλφια, και εκείνη η μαυροντημένη μάνα δικιά του μάνα. Από όπου κι αν έχει έρθει, όλα πόλεμος είναι, όλα κακό και άδικο είναι, όλα μια χαμένη πατρίδα είναι. Κάθε που κάποιος θυμάται και μυρολογά τους δικούς του μικρούς ασήμαντους άγιους, η φωνή του παντού ηχεί γνώριμη και οικία του καημού. Ο φωτογράφος σιγά σιγά μαζεύει τους φακούς και μηχανές. «Μην είναι τα δικά μου αδέλφια», ψιθυρίζει. Μα σταματά, λες και η σιωπή, καλύτερα μιλάει εδώ, που όλα πια άγγιξαν το αδιανόητο. Ό,τι άξιζε να αποτυπωθεί, αποτυπώθηκε. Καιρός να σιγήσει και αυτή η γραφή. Ό,τι ήταν να γραφτεί, γράφτηκε.

0: Αφού ευχαριστήσουμε τους δεκάδες φίλους και φίλες που παίρνουν μέρος στην κλήρωση είτε μέσα από το Viber είτε τηλεφωνικά, να συνεχίσουμε λίγο πριν το τέλος, γιατί έχουμε και την κλήρωση που πρέπει να κάνουμε. Προφανώς ένα τέτοιο βιβλίο, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπημένοι φίλοι και φίλες, δεν γίνεται για να έχει οικονομικό κέρδος.
1: Ναι,
0: το μόνο που μπορεί να φανταστεί κανείς είναι ότι δεν γίνεται γι' αυτό.
1: Είναι και διακηρυγμένο, δεν είναι ξεκάθαρο ότι δεν, οι συγγραφείς όλοι αποποιούμαστε των δικαιωμάτων μας. Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται για ένα σκοπό, δεν γίνεται για να επιβιώσουμε εμείς οικονομικά.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όπως ήταν και το προηγούμενο για τα Τέμπη και τα λοιπά. Όσοι μετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες το κάνουν για τελείως άλλους λόγους, ανιδιοτελείς.
0: Μάλιστα. Όλος ο κόσμος μια Λιλιπούπολη, τα έχουμε πει αυτά. Αλίμονο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν πολύ περισσότεροι να είναι συμμετέχοντες σε αυτήν την ιστορία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πέρα από αυτούς που ήδη έχουν στείλει.
1: Mm-hmm.
0: Κάποιοι έχουν αρνηθεί.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Για να μην πετάμε στα σύννεφα είναι η ερώτηση, παιδιά.
1: Ναι, σαφέστατα. Υπάρχει ένας διχασμός, όπως υπάρχει ένας διχασμός στην ελληνική κοινωνία. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν αξιολογούμε αυτά που συμβαίνουν εκεί με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι λένε το προπύργιο του δυτικού πολιτισμού πρέπει να νικήσει το Ισραήλ, γιατί αλίμονό μας θα μαθαίνουν τα μουσλίμια, τα αυτά, ναι, όλο ναι. Το γνωστό αυτό το αφήγημα, τέλος πάντων. Δηλαδή υπάρχουν από τέτοιες ακραίες.
0: Προτάσουν την λογική, ναι, του η Χαμάς που σφάζει τον κόσμο.
1: Ναι, από ακραίες θέσεις και η θέση της γυναίκας, τώρα τους πυροπόνους κτλ. Υπάρχουν από ακραίες τέτοιες θέσεις, ακροκεντρώες, ας πούμε, μέχρι πιο νυφάλιες κτλ. Αλλά που είναι φιλοϊσραηλικές. Ελληνές, ας πούμε, και ουσιαστικά ξεπλένουν τη γενοκτονία, μέχρι που υπάρχουν και οι δικές μας, την οποία και εμείς, ας πούμε, δεν συμφωνούν όλοι. Είναι δηλαδή, δεν συμφωνούμε στο πώς το αντιμετωπίζουν. Και σωστά, δεν είναι κακό αυτό. Αλλά είμαστε από τη μεριά όμως του δίκαιου. Και το δίκαιο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι είναι εκεί και επί δεκαετίες σφάζονται, ξεσπιτώνονται, ξεριζώνονται, τους ξεριζώνουν τις ελιές, τους ξεριζώνουν.

0: ότι κάποιοι είναι με τους Ναζί και κάποιοι είναι με τους αυτούς που καταπιέζονται και σφάζονται από τους Ναζί.
1: Ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Δίδυ χρημάτων ο Άνδρες Αθηναίοι και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πίσω από όλα αυτά.
0: Ποιοι συμμετείχανε. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Τίτος Πατρίκιος με ένα γράμμα από το 2002. Στην ποιήση είναι η Αγγελική Αγγέλου, η Κούλα Αδαλόγλου, η Σοφία Αυγερινού, η Γεωργία Βελιβασάκη, η Ευσταθία Δήμου, ο Θόδωρος Σπύριτου, η Λένα η Ζάχαρη, Ελευθερία Θάνογλου, ο Γιώργος Θεοχάρης, ο Διονύσης Καρατζάς, Σαΐδα Κατελανάκη, Ευτυχία Κατελανάκη είναι το πραγματικό της όνομα, Ηλίας Κεφάλας, Χλόη Κουτσουμπέλη, Χάρης Μελιτάς, Νεκταρία Μενδρινού, Γιώργος Μίαρης, Αντώνης Μπαλασόπουλος, Ευσταθία Πι, Σωτήρης Παστάκας, Σταμάτης Πολενάκης, Νίκος Προσκεφαλάς, Ντίνος Σιώτης, Βαγγέλης Τασιόπουλος, Μαρία Χατζηχριστοδούλου. Και στα πεζά, η Μαρία Βέρου, Νίκος Βλαχάκης, Τζούλια Γκανάσου, Διόνη Δημητριάδου, Τζένικ Αραβίτη, Μάνος Κοντολέων, Μαριάνθη Λαζαρίδου, Άρης Μαραγκόπουλος, Δήμητρα Μήτα, Ελένη Νανοπούλου, Χαριτίνη Ξίδη, Μαριάννα Παπουτσοπούλου, Μαρία Σκιαδαρέση, Βάσος Πιλιοπούλου, Ευαγγελία Τάτσι, Νίκη Τρουλινού, Ηλίας Φραγκάκης, εγώ, Δημήτρης Χριστόπουλος και στον επίλογο αυτό το κείμενο του Μαχμούντ Νταρουής στην Αιγυπτιακή Εφημερίδα, πάλι από το 2002.
1: Μουσική.

0: Δυστυχώς κόβουμε τον υποψήφιο δήμαρχο του Λος Άντζελες, τον Τζέλο Μπιάφρα, ο οποίος τέταρτος βγήκε, βέβαια πήρε 2.000 ψήφους, δεν έχει σημασία, αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ήταν κάτι. Λοιπόν, δύο κυρίες θα πάνε από τις εκδόσεις Εύμαρος εκεί στον Ταύρο, θα βρουν την διεύθυνση από το υπέροχο μέρος που έχει φτιάξει ο Κακολύρης, που πίνουμε το καφεδάκι μας και τα λέμε. Μαζεύονται όλοι οι εσκατόγεροι, μαζεύονται εκεί πέρα και τα λένε. Βεβαίως και το εκπληκτικό είναι τα νέα παιδιά που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Mm. Που είναι στην ιστορία που λέγεται βιβλίο. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ρέτσα και η κυρία Λίνα Δημητρίου. Λίνα Δημητρίου και Μαρία Ρέτσα. Μαρία Ρέτσα και Λίνα Δημητρίου θα περάσουν από εβδομάδα από τις εκδόσεις Εύμαρος.
1: Ας πούμε και τη διεύθυνση, μια και τα λέμε αυτά. 25 Μαρτίου 2 στον Ταύρο.
0: Παιδιά, είναι 3 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό της Καλυθέας, για να καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε, Βάγγελε. Πάμε σιγά σιγά. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς. Πολύ ωραία πρωινή παρέ. Καλύτερο κυριακάτικο πρωινό δεν έχω περάσει. Ειλικρινά το λέω. Ωραία.
0: Λοιπόν, η Βούλα Κώστα είναι μαζί μας στην επικοινωνία. Την ευχαριστούμε. Ο Ευάγγελος είναι εδώ και βεβαίως έκανε ό,τι μπορούσε.

0: στο κόκκινο.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβα Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Για τα δίθεν επιτεύγματα της χώρας, ένα συνολικό απολογισμό από το 2019 με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ευημερούσα όταν οι Έλληνες επί των ημερών του δεινοπαθούν. Σε ένα πολυσελίδο PowerPoint, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να πείσει ότι κράτησε τις υποσχέσεις του απέναντι στους πολίτες για αυξήσεις μισθών, για μείωση φόρων, ακόμα και για σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές, αλλά και για στεγαστική πολιτική και για πρόοδο στο κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα που η χώρα κατρακυλάει και παραμένει ουραγός μεταξύ των χωρών της Ευρώπης σχεδόν στο σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών δικτών. Η αριστερά οφείλει να επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα της δίκαιης αναδιανομής, υποστηρίζει ο τομεάρχης οικονομικών και ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στην Κυριακάτικη Αυγή, και συμπληρώνει: «Η πραγματική οικονομική υπευθυνότητα δεν μετριέται μόνο με τους αριθμούς των πλεονασμάτων, αλλά και με το πώς βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μπορεί το κράτος να εισπράττει υπερπλεονάσματα από την ακρίβεια και ταυτόχρονα να δηλώνει ανήμπορο να ελέγξει τις πρακτικές κερδοσκοπίας», τονίζει στην Αυγή της Κυριακής ο Χάρης Μαμουλάκης. Μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων, όπως προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός. Το Σάββατο εκδηλώθηκαν 32 πυρκαγιές και συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβιάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, έχει τεθεί σε ισχύ σήμερα στη Χαλκιδική, σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Έναν από τους πιο ακραίους και εκτεταμένους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. 1000 θανάτους πέραν του κανονικού καταγράφει η Γαλλία από τις 24 Ιουνίου, οπότε και ξεκίνησε ο καύσωνας. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος. Το φαινόμενο πλήττει κυρίως ανθρώπους άνω των 65 ετών, ανέφερε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, που σημειώνει επίσης την αύξηση κατά 40% των θανάτων στο σπίτι. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται στη Δανία, τη Γερμανία και την Τσεχία, ενώ το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Τα Βαλκάνια πλήττονται επίσης από τον καύσωνα από χθες Σάββατο, με ολόκληρη την κροατική πλευρά της Αδριατικής να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Από σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Εφιάλτης χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα. Η υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάσυρση εγκλωβισμένων από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο διπλός σεισμός συνεχίζεται και οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο. Ο νεότερος απολογισμός μετράει 1.430 νεκρούς και 3.238 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ σημειώθηκαν τα ξημερώματα σήμερα και έπληξαν εγκαταστάσεις που σύμφωνα με τη Washington σχετίζονται με επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του Συμφώνου Κυχηρίας που υπεγράφει μόλις πριν από 10 μέρες. Την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουνίου, λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν και 5.000 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20, θα κλείνουν από σήμερα, Κυριακή, η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Το μέτρο θα ισχύει έως και την Πέμπτη. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πόλεις Βόλγκογκραντ, Μπέλογκροντ και ένας τρίτος στην πόλη Χορλίβκα σε υπορωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας. Στην αθλητική ενημέρωση, με τις 16 αναμετρήσεις της φάσης των 32 ξεκινά πλέον η νοκάουτ διαδικασία στο Μουντιάλ, όπου μόνο νικητές θα συνεχίσουν την πορεία τους προς την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτος αγώνας σήμερα με τις ομάδες της Νότιας Αφρικής και του Καναδά, που μεταδίδεται στις 10 το βράδυ. Αύριο οι αγώνες Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία-Παραγουάη στις 11:30.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός αναμένεται σήμερα με βοριάδες που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες κατά τόπου στα βορειοδυτικά υπηρωτικά και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στα υπηρωτικά και στους 30 βαθμούς στις Κυκλάδες. Στην Αττική, έφριος θα είναι ο καιρός με βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έφριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Λινιάδη.
5: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμαράς. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, η διεργασία στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνές σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, 4 πρωταγωνιστές, 4 στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της D-Linke. Από το πλούσιο, όπως πάντα, πολιτιστικό ένθετο, ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνολιγάρχες. Και βέβαια, αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Σήμερα θα έχουμε ένα θέμα το οποίο δεν το συναντάει κανείς πολύ συχνά σε αυτήν την εκπομπή, όπως θα γνωρίζετε, όπως θα καταλάβετε μάλλον, αλλά τελευταία έχω αμαρτάνει και άλλη μια φορά. Δηλαδή είναι σήμερα η δεύτερη αμαρτία, με την καλή έννοια όμως, από τις καλές αμαρτίες. Γιατί θα το πω και στον καλεσμένο μου σήμερα, επειδή το θέμα σήμερα έχει σχέση με τον αθλητισμό, με αφορμή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που πραγματοποιείται αυτό τον καιρό, παιχνίδια σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά θέματα γύρω από το ίδιο το πρωτάθλημα, θα τα συζητήσουμε με έναν καλεσμένο μας ο οποίος ασχολείται όλη του τη ζωή με τον αθλητισμό, είναι από τους καλύτερους γνώστες, οπότε θα πληροφορηθείτε κι εσείς για πράγματα που είναι κοινού ενδιαφέροντος, γιατί αφορούν γενικότερα τον πολιτισμό, δεν αφορούν μόνο εν στενή ενία τον αθλητισμό. Και καλεσμένο σήμερα στο στούντιο είναι ο Γιάννης Μαμουζέλος. Σίγουρα όλοι, ακόμα και όσοι δεν ασχολείστε με τον αθλητισμό, θα τον έχετε δει πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα μέσα από την ΕΡΤ, στην οποία εργάστηκε ως αθλητικό γράφος, αθλητικό σχολιαστής για 36 ολόκληρα χρόνια και συνεχίζει, είναι ενεργός μέχρι σήμερα, ο Γιάννης Μαμουζέλος. Λοιπόν, Γιάννη, καλώς ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: που ήρθες κυριακάτικα με αυτή τη ζέστη, σε μετακίνησα, αλλά ήθελα πάρα πολύ και να σου πω βέβαια ότι επειδή έχω κάτι παρτίδες με συναδέλφους σου, διακεκριμένους συναδέλφους σου επίσης, και ζήτησα τη γνώμη τους, τη συμβουλή τους, δηλαδή από τον Νίκο τον Τζόνι, τον Βαγγέλη τον Ιωάννου, τον φίλο μου τον Αντώνη τον Άτσιο, και λέω παιδιά θέλω κάποιον που να ξέρει πολύ καλά τι γίνεται σε σχέση με το Μουντιάλ αλλά και τα υπόλοιπα που θέλω να τον ρωτήσω και να έχει και μια να έχει μια πολιτική σκέψη. Δεν θέλω να μιλήσουμε για σκορ, θέλω να μιλήσουμε για ουσιαστικά πράγματα. Και αυτοί υπερψήφισαν Μαμουζέλο.
1: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και είναι και συγκινητικό ότι ξαναβρισκόμαστε και μαζί που έχουμε μια διαδρομή πολύ παλιά παράλληλη από τα σχολεία μας, από τις γειτονιές μας, πέραν από την κοινή επαφή στο Πανεπιστήμιο, στη νομική με τις σπουδές, και από εκεί και πέρα μετά ότι κάναμε αυτό που μας άρεσε ως κύριο επάγγελμα, και πιστεύω ότι και εσείς Στέλιο και εγώ πετύχαμε ό,τι ήταν δυνατό να πετύχει ο καθένας στο χώρο του, με το μυαλό του, με τις δυνάμεις του και με την προσπάθειά του.
0: Ναι, νομίζω ότι τα καταφέραμε, γιατί κοίταξε Γιάννη, τώρα εκ των υστέρων μπορούμε με ασφάλεια να το λέμε, αλλά πήραμε και ένα ρίσκο, γιατί σπουδάσαμε νομικά και τελικά επιλέξαμε να κάνουμε αυτό που αγαπούσαν περισσότερο. Εγώ ασχολήθηκα με τον πολιτισμό, τη μουσική αυτά, εσύ ασχολήθηκες με τον αθλητισμό και τα καταφέραμε. Οπότε, εντάξει.
1: Εκ του αποτελέσματος πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και αν μπορούμε να δίνουμε και να μεταφέρουμε και κάποια καλά παραδείγματα και ιδέες στους νεότερους, αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε σου έλεγα ότι είναι η δεύτερη αμαρτία μου σε σχέση με τον αθλητισμό τελευταία, γιατί πριν από ένα μήνα περίπου είχα καλέσει και κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ τον Δημήτρη Κυριακίδη, το γιο του μαραθωνοδρόμου.
1: Ναι, Κυριακίδη. Τον ξέρω πολύ καλά, είμαστε αρκετά...
0: Ναι, μα έχεις γράψει βιβλία για το μαραθώνιο εσύ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, μερικά από τα βιβλία σου αναφέρουν στο μαραθώνιο.
1: Ναι, τα τρία πρώτα βιβλία, τα δύο μάλλον βιβλία, τα πρώτα και αυτό το οποίο εκδόθηκε μετά και στα αγγλικά, είναι για το μαραθώνιο.
0: Ναι.
1: Αν και το πρώτο ήταν για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, την οποία βέβαια τη θυμόμαστε σε κάθε περίπτωση παγκοσμίου κυπέλου, γιατί και το 1994 με κακά αποτελέσματα, απογοητευτικά σε σχέση με το κλίμα που είχε διαμορφωθεί, ήταν παρούσα, αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν παρούσα και δύο ακόμη φορές, το 2010 και το 2014.
0: Ναι. Είναι πολύ καλό ότι μέσα και μέσα από τα βιβλία σου καταγράφεις πράγματα τα οποία είναι μέρος της ιστορίας και αυτά πρέπει να μείνουν.
1: Στέλιο, ήμουνα πάντα της άποψης, πέραν του ότι μου
0: γιατί
1: άρεσε να διαβάζω.
0: Είσαι πολύ του προφορικού λόγου, γιατί ναι. Ήσουν όλη σου τη ζωή μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
1: Σε ένα μικρόφωνο, στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Είτε παρουσίαζες τις εκπομπές στην ΕΡΤ, είτε έκανες αναμεταδόσεις και σχολιασμό πάνω σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, γιατί έχεις παρουσιάσει από Ολυμπιάδες μέχρι τα πάντα.
1: Ευτυχώς, σχεδόν όλα.
0: Τα πάντα, έτσι. Δηλαδή.
1: Ήμουνα all around που λένε στο μπάσκετ, όπως ξέρει καλά ο ξάδελφός σου.
0: Ο Σταύρος. Και είχες και βέβαια μια δραστηριότητα σημαντική μέσα από τον τύπο, γιατί συνεργαζόσουν... Συνεργάστηκες με αρκετές εφημερίδες.
1: Βέβαια.
0: Και με το Φως των Σπορ, από όπου νομίζω ότι
1: από εκεί ξεκίνησα. Το 68, στο πρώτο έτος νομικής.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μετά ασχολήθηκες, έγραψες και σε άλλες εφημερίδες πολιτικές που έγραφες για τα αθλητικά.
1: Βρίσκω, Στέλιο, την ευκαιρία να πω, γιατί ακούνε και νέα παιδιά, και μάλιστα είμαστε τώρα εν όψη και των επιλογών που θα κάνουν πολλά παιδιά μετά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών.
0: Ναι, δηλαδή εννοείς τους συνομιλικούς μας.
1: Ναι, τους αν αφαιρέσουμε κάποια 50 χρόνια και κάτι, είμαστε συνομήλικοι. Λοιπόν, έλεγα ότι βεβαίως ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει και να αποκτά τα προσόντα εκείνα τα οποία πιστεύει ότι θα του είναι χρήσιμα για να φτιάξει μετά μια επαγγελματική πορεία. Και εγώ και εσύ ακολουθήσαμε αυτό που μας άρεσε, αλλά δεν το ακολουθήσαμε τυχαία. Δεν το ακολουθήσαμε από ανάγκη, επειδή δεν είχαμε ή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το ακολουθήσαμε επειδή κάτι μας οθούσε μέσα μας ότι αυτός ο χώρος μας αρέσει και ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Αυτό το οποίο άκουσα πολύ νωρίς και δεν μπορούσα βεβαίως τότε να το συνειδητοποιήσω ήταν οι συμβουλές κάποιων παλιών τότε εκείνα τα χρόνια συναδέλφων, οι οποίοι είπαν ότι ο δημοσιογράφος ο καλός γίνεται, φτιάχνεται, χτίζεται μέσα στην εφημερίδα. Πήγα λοιπόν στην εφημερίδα, αλλά δεν είχα αφήσει ποτέ από το μυαλό μου τη σκέψη ότι το μέλλον, η εξέλιξη των μέσων ενημέρωσης είναι η τηλεόραση. Και έτσι όταν βρήκα την ευκαιρία και συμμετείχα φοιτητής ακόμα σε μια τηλεοπτική εκπομπή ζωντανή, αλλά και όταν τελείωσα και τις στρατιωτικές υποχρεώσεις, έψαξα να βρω τη δυνατότητα να πάω στην τηλεόραση. Και έτσι πήγα στην ΕΡΤ, πολύ νέος.
0: Αυτό το είχες κατά νου από την
1: το
0: αρχή.
1: Το είχα κατά νου και θα σου πω και κάτι. Ξέρεις ποιος το είχε πει, αλλά όχι βέβαια με την έννοια των μέσων ενημέρωσης, αλλά με την έννοια του διεθνούς δικαίου. Ο καθηγητής, ο Γιάννης ο Κρίσπης, ο οποίος είχε πει, κύριοι και κυρίες, να έχετε υπόψη σας, επειδή τελειώνετε κάποια στιγμή το πανεπιστήμιο, ότι δύο μεγάλοι τομείς οι οποίοι θα είναι μπροστά σας τα επόμενα χρόνια είναι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ όπως την λέγαν τότε, και των μέσων ενημέρωσης. Τι εννοούσε όμως? Εννοούσε τα μέσα ενημέρωσης από την έννοια των τηλεοπτικών και άλλων πνευματικών δικαιωμάτων, το θέμα των συμβάσεων που υπάρχουν στους χώρους για την απόκτηση της μετάδοσης διαφόρων γεγονότων, όλα αυτά εκείνος τα βλέπει από την πλευρά του νομικού. Εγώ κάπως το έβαλα στο μυαλό μου από την πλευρά των μέσων ενημέρωσης, ότι θα είναι το πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο, πιο εξελισσόμενο μέσο.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Δες πώς διαμορφώνονται οι ζωές των ανθρώπων. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Εγώ πήγα στη νομική γιατί εκείνα τα χρόνια που εμείς έπρεπε να επιλέξουμε τι θα σπουδάσουμε, εγώ ήθελα να γίνω από έφηβος, ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Αλλά δεν υπήρχε σχολή δημοσιογραφίας τότε.
1: Βεβαίως.
0: Και οι άνθρωποι που με συμβούλεψαν, δύο άνθρωποι συγκεκριμένοι, μου είπαν ότι πρέπει να πας στο Πάντιο τότε, που ήταν τέρα σχολή, δεν ήταν ακόμη πανεπιστήμιο, ήταν το Πάντιο.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν ήταν, ήταν η Πάντιος, δεν ήταν το
1: Πάντιο. Ναι, και όμως όχι, όχι. Όταν δώσαμε εμείς το 67,
0: είχε γίνει...
1: ήταν κανονικά ναι. πανεπιστημιακή ωραία, σχολή. Δεν, απλώς είχε μείνει με το παλιό όνομα.
0: Ναι, η Πάντιος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ή λοιπόν Πάντιο ή νομική. Γιατί
1: ακριβώς.
0: αποκτάς γνώσεις για την κοινωνία, για το πώς λειτουργούν τα συστήματα, το κράτος κτλ. Και πράγματι νομίζω ότι σε ό,τι κάναμε, Γιάννη Μαμουζέλο, μας βοήθησε πάρα πολύ η νομική.
1: Ασφαλώς.
0: Βοήθησε δηλαδή και να διαμορφώσουμε έναν τρόπο συλλογισμού.
1: Βοήθησε στη σκέψη και τη συνθετική και την αναλυτική, και αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους τα νέα παιδιά, αλλά βοήθησε και σε κάτι άλλο. Να έχεις την αντίληψη του πώς λειτουργεί και πώς είναι οργανωμένο ένα κράτος, ένας χώρος, ένας τομέας, και να μην σου φαίνονται ξένα όταν ακούς για συμβούλιο διευθυντικό ή όταν ακούς μία έννοια της πολιτικής ή της δημόσιας ζωής γενικά και να μην μπορείς να καταλάβεις τι είναι το κοινοβούλιο, τι είναι ο Δήμος, τι είναι η Περιφερειακή Επιτροπή κλπ. Δυστυχώς, κακά τα ψέματα, πολλά παιδιά δεν είχαν γνώση και βασικών ενιών έως τουλάχιστον να εισαχθούν όσο έχουν εισαχθεί στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Για μας ήταν ένα σχολείο όμως. Το Πανεπιστήμιο Μεγάλο.
0: Λοιπόν, ωραία. Οπότε έτσι αυτά τα προκαταρκτικά για να εξοικειωθούν και με τον ντουέτο μας
1: οι
0: ακροατές και οι ακροάτριες, γιατί έχουμε μια ιστορία και συναντηθήκαμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα που ενεπλάκεις και εσύ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν και οι δύο το 2012 υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Αθηνών, έτσι, όπου δεν πήγαμε άσχημα, αλλά τελικά γενικότερα τα πράγματα.
1: Εντάξει, η πολιτική ενασχόληση κάποιες φορές έρχεται από κάποιες σκέψεις ή από κάποιες συγκυρίες, από εκεί και πέρα εξαρτάται.
0: Καλά,
1: αν θέλει κανείς.
0: Εγώ και εσύ δεν νομίζω ότι είχαμε κατά νου να γίνουμε σόν και καλά βουλευτές.
1: Όχι, όχι. Δεν,
0: και
1: δεν,
0: αυτό φάνηκε και στη συνέχεια.
1: Δεν εμπλακήκαμε ακριβώς με αυτή τη σκέψη ότι ένας μοναδικός δρόμος, ένας στόχος θα ήταν η παραμονή στην πολιτική και κυρίως η εκλογή σε κάποια θέση βουλευτή ή περιφερειακού συμβούλου ή δημοτικού συμβούλου. Ήταν πιο πολύ ιδεαλιστική, να το πω έτσι. Άλλωστε δεν υπήρχε καν ούτε ψήγμα συμφέροντος ή επαγγελματικής αποκατάστασης, διότι ουσιαστικά είχαμε ολοκληρώσει, είχαμε φτάσει στο πικ και της επαγγελματικής μας πορείας, οπότε πιθανώς θα είμαστε χρήσιμοι αν είχαμε συμμετάσχει σε κάποιο από τα σώματα τα οποία απαιτούν εκλογή. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το πόσο μένει ή δεν μένει κανείς κοντά στην πολιτική είναι και θέμα συγκυριών, αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα.
0: Εντάξει, αλλά επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι των εμπειριών, κυνηγούσαμε πάντα τις εμπειρίες, ήταν και αυτή μια ενδιαφέρουσα εμπειρία.
1: Βεβαίως. Όλα χρειάζονται για να ξέρει κανείς και ένας χώρος ο οποίος ούτως ή άλλως είναι συνυφασμένος με τη ζωή μας, πώς λειτουργεί, ποιοι είναι οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί, πώς σκέφτονται, πώς ενεργούν. Όλα αυτά νομίζω ότι σε εμάς, τότε που είμαστε και από πλευράς ηλικίας όρημοι και κατασταλαγμένοι, ήταν ένα σημαντικό επιπλέον στοιχείο που εισπράξαμε και ο καθένας το αξιολόγησε με τον τρόπο του.
0: Ναι, και νομίζω ότι ήταν μία περίοδος όπου αισθανθήκαμε και εγώ και εσύ ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε ένα κοινό σκοπό, σε μια κοινή προσπάθεια. Λοιπόν, εδώ εντάξει, ολοκληρώθηκε το εισαγωγικό μέρος.
1: Νομίζω μας γνωρίσανε πάρα πολύ καλά.
0: Και τώρα μετά από το μικρό διάλειμμα των 2 λεπτών του ημιώρου θα περάσουμε στο δεύτερο ημιώρο, έχουμε ακόμα χρόνο, έχουμε και την άλλη ώρα και θα συζητήσουμε για τα αθλητικά και ό,τι άλλο προκύψει καθοδόν.
2: Στο κόκκινο.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
4: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες στις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιόδια. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
4: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, κάναμε μία εισαγωγή για να σας βάλουμε στο κλίμα μας, δύο παλιοί συμφοιτητές. Λοιπόν, Στέλιος Ελληνιάδης, Γιάννης Μαμουζέλος. Για να πάμε τώρα, ας ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ και μετά όπου μας οδηγήσει η κουβέντα. Πώς το εκτιμάς, πώς το βλέπεις τώρα γενικά αυτό που είναι σε εξέλιξη? Ένα πολύ μεγάλο γεγονός, δεν ξέρω, το ξεχυλώσανε πάρα πολύ. Πάρα πολλές συμμετοχές, παλιότερα δεν συμμετείχαν τόσες ομάδες, έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια.
0: Και επίσης αυτό το πράγμα, τρεις χώρες που απέχουν ώρες με το αεροπλάνο η μία από την άλλη και οι παίχτες και οι φίλαθλοι κάνουν τεράστια ταξίδια.
3: Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο πρέπει να εξεταστεί και θα, σίγουρα τα συμπεράσματα θα βγουν μετά από αρκετές μελέτες όλων των δεδομένων και των παραμέτρων μετά από κάποιο διάστημα. Εντελώς διαφορετικό από ό,τι είχαμε ζήσει. Βεβαίως το 2002 υπήρξε η συνδιοργάνωση Κορέας-Ιαπωνίας που και αυτές απήχαν ώρες με το αεροπλάνο, αλλά αν θυμάμαι καλά η πρώτη φάση τουλάχιστον ήταν διαφορετικά ρυθμισμένη, ώστε κάποιες ομάδες να παίξουν στα γήπεδα της Νότιας Κορέας και κάποιες άλλες στην Ιαπωνία. Και βεβαίως μετά αυτές που προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση έπαιξαν στα αντίστοιχα πάλι γήπεδα την επόμενη φάση των προημιτελικών. Εδώ έχουμε ακριβώς αυτό το πράγμα που ανέφερε Στέλιο, τρεις χώρες που απέχουν όχι μόνο μεταξύ τους πολλές ώρες με το αεροπλάνο, αλλά και οι πόλεις στις οποίες γίνονται οι αγώνες απέχουν πολλές ώρες με το αεροπλάνο. Κάποιες διαδρομές τις έχω κάνει και εγώ στη διάρκεια της δημοσιογραφικής μου πορείας και έτσι το ξέρω. Και σύν το γεγονός ότι είναι πολύ περισσότερες οι χώρες που συμμετέχουν, 48 σε μια τελική φάση, πολλά περισσότερα τα παιχνίδια, για την Ευρώπη οι ώρες είναι ακατάλληλες, χάνεται αυτή η μαγεία της άμεσης παρακολούθησης των αγώνων.
0: Ναι, βλέπεις έναν αγώνα και ξέρεις ήδη το αποτέλεσμα.
3: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, το να μην γελιόμαστε, ποτέ μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό. Αφορά την οικονομία, αφορά ακόμα και σχέσεις κρατών, αφορά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε άμεσα, αλλά μπορεί να έχουν επίπτωση μετά. Δηλαδή το ότι το Μεξικό ανέλαβε να διοργανώσει ένα μέρος του παγκοσμίου κυπέλου του φετινού, ενώ είναι μια χώρα που πιθανώς αντιμετωπίζει διάφορα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, πολύ διαφορετικά από αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, τι μπορεί να σημαίνει? Μήπως αποτελεί ένα φρένο, μια δίωδο στην κοινωνία να μην ξεσπάσει? Μήπως αποδώσει οικονομικά και ανακουφιστεί ο λαός του Καναδά, του Μεξικού? Δεν το ξέρουμε. Αυτά θα φανούν.
0: Ναι, κάποια από αυτά που πολύ εύστοχα επισημαίνεις θα μπορούσε να τα πει κανείς και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
3: Βεβαίως.
0: Γιατί και αυτές αντιμετωπίζουν, η διοίκηση αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα.
3: Ακριβώς. Και είμαστε.
0: Και δεν νομίζω ότι και αυτά που προκύψαν σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, ότι τα έχουν διαχειριστεί και με τον καλύτερο τρόπο.
3: Όχι, σίγουρα δεν τα έχουν διαχειριστεί. Αυτή τη στιγμή όμως το Παγκόσμιο Κύπελο ξεκίνησε με την υποτιθέμενη λήξη του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος όμως δεν έχει λήξει όπως βλέπουμε, αλλά έχει κάποιες συγκρούσεις ακόμα, ενώ γίνονται οι αγώνες. Το Ιράν ίσως για καλή ή κακή τύχη των διοργανωτών δεν μπόρεσε να συνεχίσει, άρα ίσως απαλλάσσονται από την παρουσία του Ιράν, το οποίο το είχαν εξορίσει, να πηγαίνει να παίζει αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες μένοντας στο Μεξικό.
4: Στο Μεξικό.
3: Και βέβαια και κάποιος κόσμος, όποιος κόσμος τυχόν το υποστηρίζει, θα μείνει τώρα λίγο στο περιθώριο, είτε θα φύγει αν ήταν ξένοι, είτε αν είναι από τους γηγενείς Ιρανούς, δεν θα έχουν αυτή την άμεση ενέργεια και επαφή με στα
4: γήπεδα. Που το Ιράν με τις ισοπαλίες έδειξε ότι δεν πήγαινε και τόσο άσχημα.
3: Όχι, αλλά...
4: Και αν δεν είχε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, δηλαδή τους επιτρέπαν να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για λίγες ώρες,
3: ναι,
4: την παραμονή του παιχνιδιού, να φύγουν από την Τιχουάνα του Μεξικού και να πάνε στην Αριζόνα.
3: Ακριβώς.
4: Έτσι, να παίξουν και αμέσως.
3: Να φύγουν.
4: Την ίδια μέρα να φύγουν να γυρίσουν στο Μεξικό για το επόμενο παιχνίδι. Συν το γεγονός ότι, αν κάνω κάπου λάθος, να με διορθώνεις, σε παρακαλώ, Γιάννη Μαμουζέλο. Συν το ότι κάποια μέλη της αποστολής από την προπονητική ομάδα και τη διοικητική ομάδα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν δεν τους δώσανε βίζες και δεν τους αφήσανε καν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Το θεωρούσα περίπου αναμενόμενο, Στέλιο, αλλά με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ποτέ, ειδικά το παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου, δεν ήταν αποσυνδεδεμένο από πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις και διαδρομές. Από το 1930 που ξεκίνησε έως σε κάθε διοργάνωση που έχει γίνει. Αξίζει κανείς, υπάρχουν και μάλιστα και πολύ ωραία βιβλία και στα ελληνικά και ξενόγλωσσα που περιγράφουν όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία είναι μια δεύτερη ιστορία έξω από την καθαρά αθλητική, την ποδοσφαιρική. Βεβαίως, εμείς ως φίλαθλοι ή ως άνθρωποι επαγγελματίες του αθλητισμού δίνουμε το βάρος και την προσοχή στα αθλητικά γεγονότα και το τι συμβαίνει μέσα σε ένα γήπεδο. Και όμως το σωστό είναι να βρίσκει κανείς και να μελετάει και να διδάσκεται από όσα έχουν προηγηθεί ή όσα συμβαίνουν παράλληλα με τα αθλητικά γεγονότα.
4: Ναι.
3: Και το Μουντιάλ, πολύ περισσότερα από Ολυμπιακούς Αγώνες ή από Παγκόσμιο Κύπελο Στίβου ή μπάσκετ ή οτιδήποτε ή πρωτάθλημα, συνδέεται με πολύ σοβαρά, σημαντικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά γεγονότα.
4: Ναι. Και μόνο να σκεφτεί κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν εκδίδουν βίζες στους πολίτες 39 χωρών, μεταξύ των οποίων είναι και μερικές χώρες που συμμετείχαν οι ποδοσφαιρικές τους ομάδες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως είναι η Ακτή Ελεφαντοστού, η Σενεγάλη, η Αϊτή, δεν δώσανε βίζα σε αυτούς. Αυτή είναι μια απόφαση γενικότερη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και αφορά κυρίως χώρες της Αφρικής, της Ασίας και μουσουλμανικές χώρες. Οπότε αυτοί δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Δηλαδή αμέσως ένα κομμάτι των λαών της ανθρωπότητας έχει εκ των προτέρων για άλλους λόγους αποκλειστεί από την δυνατότητά του να παρακολουθήσει.
3: Αυτά ήδη έχουν καταγραφεί, αλλά στην επόμενη έκδοση αυτών των βιβλίων που προανέφερα όλα αυτά θα έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί πάρα πολύ αναλυτικά και θα μας δίνουν ακριβώς και την σφραγίδα ότι είναι μια πολύ ωραία φράση να λέμε ότι ο αθλητισμός είναι υπεράνω της πολιτικής και των διαφορών των κρατών ή ότι ο αθλητισμός ενώνει. Τελικά...
4: Αυτό είναι και το σύνθημα του φετινού Μουντιάλ από τη FIFA. Δηλαδή ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τους λαούς.
3: Στην πράξη όμως, να που αποδείχθηκε ότι δεν τους ενώνει. Ότι έχουμε εξαιρέσεις. Αλλά βέβαια, αν το πάμε στην πολύ μεγάλη εικόνα, ναι, ενώνει όλους τους λαούς γιατί όλοι το παρακολουθούν, όλοι το βλέπουν από την τηλεόραση, όλοι χαίρονται. καλό ή μέτριο θέαμα, δεν έχει σημασία, των αγώνων. Και βέβαια οι άνθρωποι κάθε χώρας, όταν μετέχει μάλιστα, σίγουρα εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτονται τι κακοί που είναι οι Αμερικανοί, οι Αργεντινοί, οι Κινέζοι ή οι Ιρανοί. Σκέφτονται ότι έπαιξαν ένα παιχνίδι, ότι κέρδισαν ή έχασαν, ότι ευχαριστήθηκαν το θέαμα. Μετά, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, θα σκεφτούν και όλα τα υπόλοιπα.
4: Ναι. Πάντως έχει και πολλά άλλα παρατράγουδα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είναι γενικά εχθρικοί στον αθλητισμό και δεν μπορώ να φανταστώ γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να είναι εχθρικός στον αθλητισμό. Αλλά μερικές φορές γίνεται κατάχρηση από τους φορείς που διαχειρίζονται τα θέματα του αθλητισμού και αυτό το πράγμα δημιουργεί έντονες αντιθέσεις και κόντρες από πολύ πλατιά κοινωνικά στρώματα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σου πω, και θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό, Γιάννη, ότι η FIFA, που είναι το ανώτατο όργανο, που είναι οργανωτής των αγώνων,
3: ναι,
4: η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου, καθιέρωσε ένα καινούριο σύστημα στον τρόπο ορισμού των τιμών, ενώ ανέκαθεν υπήρχαν στάνταρ τιμές για την πάνω εξέδρα, την κάτω εξέδρα, για τις θέσεις των επισήμων κτλ.
3: Αυτό ισχύει σε όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εδώ καθιέρωσαν την τιμή η οποία ορίζεται πλέον από την ζήτηση που έχουν τα εισιτήρια, με αποτέλεσμα, παρακολουθούσα θεατές, οι άνθρωποι που ήθελαν να πάνε και ήταν έξω από τα γήπεδα αυτές τις μέρες που παρακολουθώ τους αγώνες και έλεγαν ότι δεν μπορούμε τώρα γιατί σε αυτόν τον αγώνα τα εισιτήρια έχουν φτάσει τα 4.000 δολάρια και η FIFA έχει ορίσει εκ των προτέρων για τον τελικό που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ορίσει ως τιμή του εισιτηρίου τα 15.000 δολάρια. Για ένα εισιτήριο.
3: Για ένα εισιτήριο, ναι, είναι αστρονομικές οι τιμές, ίσως για πρώτη φορά.
4: Να σου πω και κάτι άλλο. Είδα την Sheinbaum, αυτήν την πρωθυπουργό του Μεξικού, μιας μεγάλης χώρας, το Μεξικό έχει 120 εκατομμύρια πληθυσμό. Έτσι, του Μεξικού, και τη ρώτησαν πώς δεν πήγατε στον αγώνα που παίζει η ομάδα σας και λέει δεν μπορώ να πληρώσω αυτά τα εισιτήρια. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ήταν μια πολιτική επιλογή. Προφανώς αν ήθελε η Σέμπαουμ να πάει θα έβρισκε τρόπο.
3: Φυσικά.
4: Αλλά νομίζω, αλλά ξέρεις κάτι, το ίδιο πράγμα είπε ο Τραμπ. Δεν πάω, λέει, με αυτές τις τιμές στο γήπεδο.
3: Ναι.
4: Καλά, από τον Τραμπ μπορείς να τα ακούσεις όλα.
3: Μπορείς να τα ακούσεις όλα. Όχι, αλλά θα σε πάω
4: αλλά
3: κάπου
4: δεν
3: αλλού.
4: Είναι υπερβολικό.
3: Είναι υπερβολικό. Αλλά τελικά τον κόσμο τον κυβερνούν οι κυβερνήσεις ή τα όργανα του αθλητισμού, τα εκλεγμένα, τα οποία υποτίθεται μάλιστα ότι είναι και έξω ή υπεράνω πολιτικών επιλογών και κυβερνητικών οργάνων, ή η οικονομία. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι τελικά είμαστε σε μια εποχή που τα πάντα καθορίζει και κυβερνά η οικονομία. Η οικονομία για κάποιους λόγους έκρινε, όθησε, υποχρέωσε, δεν ξέρω ποιο ρήμα να χρησιμοποιήσω, τη FIFA να βγάζει τα εισιτήρια ουσιαστικά σε δημοπρασία. Διότι αν ήξερες ότι στην πρώτη φάση των αγώνων για τα συγκεκριμένα γήπεδα, για τις συγκεκριμένες θέσεις, τις συγκεκριμένες εξέδρες, η τιμή ήταν αυτή, ο καθένας θα έβαζε την υποψηφιότητά του, θα δήλωνε ότι θέλει να αγοράσει το εισιτήριο, το σύστημα θα έβγαζε αυτούς που ήταν οι πιο γρήγοροι και θα τελείωνε η ιστορία. Τώρα λοιπόν με ένα τέτοιο τρόπο σημαίνει ότι η οικονομία κάτι δοκιμάζει ή κάτι σκέφτηκε ότι θα αποδώσει περισσότερο σε έσοδα. Και επειδή βεβαίως και η FIFA και οι διοργανώτριες χώρες και οι πάντες και οι εταιρείες που εμπλέκονται ήθελαν τα περισσότερα έσοδα, τα πήραν με αυτόν τον τρόπο.
4: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να το χειροκροτήσουμε, αλλά δεν μπορέσαμε και να το αποτρέψουμε.
4: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτά λίγο, Γιάννη Μαμουζέλο, δεν αλλοιώνουν λίγο την αίσθηση που έχουμε όλοι για τον αθλητισμό, ότι είναι ένα ουσιαστικά δεν είναι μόνο ένα θέαμα, αλλά είναι και ένα δικαίωμα των ανθρώπων.
3: Ναι. Θα σου πω όμως, Στέλιο, το εξής. Δυστυχώς, εγώ δεν συμφωνώ. Ζούμε σε μία εποχή όπου τα πάντα αποτιμώνται σε χρήματα. Όχι ότι δεν συνέβαινε και στο παρελθόν σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι σε αυτό τον απόλυτο βαθμό που ζούμε τώρα, ότι τα πάντα πρέπει να αποφέρουν ένα ορατό κέρδος και όχι ένα κέρδος το οποίο θα το εισπράξει ο άλλος μέσα του, στη σκέψη του, στα συναισθήματά του, στο μυαλό του, και επομένως όλα λειτουργούν πάνω σε αυτή την τάση, τη λογική. Λοιπόν, βεβαίως ο αθλητισμός είναι για όλους, αλλά κατά βάθος σου λένε αν μπορείς να πληρώσεις. Έχασε την έννοια του κοινωνικού δικαιώματος και της παροχής κοινωνικής υπηρεσίας από τα κράτη στο μέγιστο βαθμό, οπότε και από τις επιμέρους διοργανώσεις, και έγινε ένα όμορφο προϊόν, μία κοινωνική εκδήλωση εξαιρετικά χρήσιμη και ωφέλιμη, την οποία όμως από κοντά θα μπορούν να απολαμβάνουν μόνο αυτοί που θα μπορούν να πληρώσουν, και από μακριά αυτοί που τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν απέναντι σε μια τηλεοπτική οθόνη.
4: Αυτό τώρα που μόλις μας το εξήγησες πολύ έτσι κατανοητά, Γιάννη, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή που γίνεται. Γιατί είναι... υποτίθεται ότι και η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, ότι είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν είναι ιδιοκτησία κάποιων ολιγαρχών.
3: Όχι, δεν είναι ιδιοκτησία, αλλά ουσιαστικά όμως είναι ένας οργανισμός που αποβλέπει το κέρδος.
4: Δεν υποτίθεται ότι ένα μέρος από αυτά τα χρήματα τα μοιράζει στις ομοσπονδίες,
3: ναι, αλλά...
4: ποδοσφαιρικές.
3: Βεβαίως.
4: Όπως γίνεται και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
3: Ναι, βεβαίως. Μπορεί να μοιραστούν τα έσοδα συνολικά, είτε στις χώρες που μετέχουν, είτε αργότερα με μια άλλη αιτιολογία και στις χώρες που δεν μετέχουν αλλά που καλλιεργούν το ποδόσφαιρο και μετέχουν. Ναι, πάντα μπορεί να επιστρέψει ένα μέρος των εσόδων προς τις χώρες ή τις αρμόδιες αρχές ενός αθλήματος. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που πρέπει να μας απασχολεί, και το λέω συχνά και σε συζητήσεις εδώ στην χώρα μας γύρω από τον αθλητισμό, είναι πόσο αποφασισμένο είναι το κράτος ή μία αθλητική ομοσπονδία να συνεισφέρουν από τα δικά τους έσοδα στον αθλητισμό, από πού προέρχονται αυτά τα έσοδα και πώς ακριβώς τα διατηρούμε τις ισορροπίες και την αναλογία ανάμεσα σε αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει ο πολίτης, ο χρήστης του αθλητισμού, είτε ως θεατής είτε ως αθλούμενος. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να το απαντήσουμε για να το λύσουμε τώρα, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι κανένα κράτος, καμία ομοσπονδία, κανένα σωματείο δεν μπορεί να φτιάξει, να συντηρήσει, να λειτουργήσει, να ανταποκριθεί δηλαδή στο κόστος της αθλητικής εγκατάστασης ή στο κόστος που έχει για τα όργανα, για τις μπάλες, για τις φόρμες, για τις στολές, για οτιδήποτε. Κάπου μετέχει και ο πολίτης και ο αθλητής. Αλλά αν αυτό το ποσοστό το έχεις μεταφέρει πλέον 80 ή 85 ή 90% στον πολίτη, θεατή ή αθλητή ή προπονητή, τότε σημαίνει ότι έχεις κάνει ένα νέο ιδιωτικό μοντέλο αθλητισμού. Ότι δηλαδή, βεβαίως, κύριε Στέλιο, να παίξουμε τένις, βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ ή κολύμπι, αλλά αν μπορούμε να πληρώσουμε. Αν δεν μπορούμε, μόνο στη θάλασσα.
4: Και στη θάλασσα και αυτό συζητήσιμο είναι. Σιγά σιγά.
3: Ναι, εντάξει.
4: Δηλαδή, αν κάνουν τη Ριβιέρα που λένε στο Σαρονικό, θα είναι παντού περίκλειστες οι παραλίες, θα πρέπει να πληρώνεις. Και ήδη και στις πλάζες και ακριβή είναι πολύ το εισιτήριο.
3: Δεν είμαι της άποψης ότι μπορούν τα πάντα. να προσφέρονται δωρεάν.
4: Γιατί μπορούσαν παλιότερα που ήταν οι κοινωνίες πιο φτωχές.
3: Οι κοινωνίες ήταν πιο φτωχές, αλλά πρόσεξε.
4: Γιατί εμείς μεγαλώσαμε σε τέτοιες εποχές, Γιάννη.
3: Βεβαίως. Κοίταξε. Μεγαλώσαμε όμως.
4: Δεν πρέπει να τα δικαιολογούμε τόσο πολύ.
3: Όχι, μεγαλώσαμε όμως επειδή ήθελαν οι γονείς μας να πάνε και έβρισκαν μια ακτή, μιας και είναι και καλοκαίρι και μιλάμε για αυτό το θέμα, και να βάλουν μόνοι τους τα πράγματά τους κάτω από ένα δέντρο, μια ομπρέλα που κουβαλούσαν εκείνοι, και να έχουν μαζί τους και δύο φρούτα ή δύο σάντουιτς για να τα φάνε. Τώρα όμως και σταδιακά, από τη στιγμή που θέλαμε να βρούμε ένα χώρο λίγο πιο οργανωμένο, να έχει τις ομπρέλες, να έχει τις ξαπλώστρες, να έχει τις παροχές του catering, να έχει αποδυτήρια, να έχει τουαλέτες, όλα αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσε να μην προκαλέσουν ένα κόστος για μας, για τους πολίτες που ήθελαν να τα χρησιμοποιήσουν. Εξαρτάται. Εάν θέλεις να πας σε μία ακτή ελεύθερη, μπορείς να πας και να έχεις όλα αυτά όπως τα κάνανε και το 50 ή το 60. Από τη στιγμή που θέλαμε κάποια άλλα πράγματα, μοιραία μπήκε το κόστος. Τώρα, το θέμα είναι

0: κόστος στους εργαζόμενους πολίτες γενικά της χώρας.
1: Ναι, αυτή η λογική όμως που ξέρουμε πια πώς λειτουργούν τα κράτη και τα κράτη πια όσο περνάει ο καιρός δεν είναι τόσο, οι κυβερνήσεις μάλλον, όχι τα κράτη, οι κυβερνήσεις δεν είναι πια τόσο φιλολαϊκές και βλέπεις ότι για παράδειγμα στη Μύκονο υπάρχουν παραλίες που χρεώνουν την ξαπλώστρα με την ομπρέλα 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν, σου λέει πήγαινε παραπέρα, δηλαδή σου λέει πήγαινε εσύ στα βράχια.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Κατάλαβες και το φιλέτο, το ίδιο γίνεται στο ελληνικό τώρα.
0: Δηλαδή πιθανότατα το ελληνικό θα μετατραπεί έτσι, δηλαδή η παραλία και γι' αυτό βεβαίως η κατασκευάστρια Κοινοπραξία πάλεψε πάρα πολύ να πάρει και τον παράλιο χώρο που ήταν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του κέντρου του Αγίου Κοσμά.
1: Δεν ήταν μέρος του αεροδρομίου.
0: Όχι, δεν ήταν μέρος του αεροδρομίου. Απλώς κατάλαβαν ότι αν η παραλία παραμείνει ως έκταση του δημοσίου ή ιδιωτική, αν δεν ξέρω αν υπήρχαν εκεί ιδιωτικές ιδιοκτησίες, στο παραλιακό μέτωπο από το Φάληρο και μετά, κατάλαβαν ότι θα είχαν πρόβλημα. Έτσι λοιπόν πίεσαν, βρήκαν τον τρόπο να προστεθεί όλη η έκταση του αθλητικού κέντρου του Αγίου Κοσμά, η οποία ήταν πιθανότατα πάνω από 1100 στρέμματα. Με αυτόν τον τρόπο, ενοποιώντας και τη λεωφόρο, υπογειοποιώντας την παραλιακή λεωφόρο, έχουν μια ενιαία έκταση την οποία ακριβώς αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται με τον τρόπο που εκείνοι, ναι, νομίζουν.
1: Θέλω δηλαδή να σου πω ότι να δούμε τις αντιστοιχίες, ότι αρχίζει και ο αθλητισμός πια από δικαίωμα και γίνεται ένα καταναλωτικό προϊόν που πρέπει να το αγοράσεις για να έχεις συμμετοχή σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ενώ εγώ θυμάμαι όταν ήμουν έφηβος, ήμουν παιδί προς έφηβος, πήγαινα στον Τρίτονα. Θυμάσαι το γήπεδο του Τρίτονα?
0: Βεβαίως.
1: Στην 3η Σεπτεμβρίου. Γιατί
0: βεβαίως,
1: πολλοί δεν το θυμούνται ότι
0: δεν το θυμούνται γιατί έγινε πολυκατοικία. Αλλά εμείς το θυμηθήκαμε ανάμεσα στις ήδη κτισμένες πολυκατοικίες ανοιχτό.
1: Ναι,
0: εκεί έπαιζε ο Κώστας Μουρούζης.
1: Ναι, ρε,
0: και πολλοί άλλοι.
1: Χαίρομαι πολύ που το θυμάσαι εσύ.
0: Το θυμάμαι, όπως θυμάμαι και τον Πανελλήνιο ανοιχτό, όπως θυμάμαι και το γήπεδο του Sporting στα Κάτω Πατήσια.
1: Στον Τρίτονα, λοιπόν, μπαίναμε, καθόμασταν στην κερκίδα όταν προπονούνταν οι μεγάλοι. Όταν δεν προπονούνταν οι μεγάλοι, μπαίναμε εμείς, ρίχναμε καμιά. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα για τους μεγάλους, για της ομάδας, αυτοί κάνανε τότε, ήταν αλλιώς όλα τα πράγματα. Κάνανε και πολλές πλάκες. Και τι θυμάμαι, ρε Σιγιάννη, θυμάμαι. Τώρα εσύ το θυμάσαι το γήπεδο, πώς ήταν, έμπαινες από την 3η Σεπτεμβρίου, αριστερά ήταν η κερκίδα.
0: Ναι.
1: Ήταν η είσοδος, έμπαινες. Μερικοί παίχτες είχαν πάει νωρίτερα και μπουγελώνανε αυτούς που ερχόντουσαν καθυστερημένοι. Τους αδειάζανε τις κουβέντες με το νερό.
0: Ήταν άλλες εποχές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε για να ακούνε και οι ακροατές, να μην δημιουργήσουν μια εσφαλμένη εντύπωση ότι μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στις εποχές του 50, του 60, του 70 ή και του 80 ακόμα. Είμαστε πολύ μακρινά από αυτές τις εποχές και τα μοντέλα άσκησης αθλητισμού εκείνων των εποχών. Δεν πρέπει να πιστεύουν δηλαδή ότι όλα μπορούν να παρέχονται. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τα τότε σωματεία είχαν τη δυνατότητα με την ενίσχυση την οποία έπαιρναν από το κράτος ή με τα έσοδα τα οποία μπορεί να είχαν από τους αγώνες τους ή με τα έσοδα των αρκετών μελών, τις εισφορές δηλαδή που πλήρωναν τα ίδια τα μέλη των σωματείων, να ανταποκρίνονται σε ένα βαθμό στα έξοδα τα οποία είχε η λειτουργία του σωματείου. Αλλά όμως τότε το σωματείο είχε μία πρώτη ομάδα ανδρών, ας πούμε μπάσκετ, με 12 ή 15 παίκτες, οι οποίοι έπαιρναν ελάχιστα χρήματα ως ανταμοιβή. Είχε μία εφηβική ομάδα με αντίστοιχους ή έστω 20 παίκτες και επίσης είχε και μία παιδική ομάδα με 25 παιδιά. Τώρα, σε όλα τα σωματεία, τα παιδιά, οι αθλούμενοι, αυτοί που θέλουν συστηματικά να ασχοληθούν, είναι πολύ περισσότεροι, ακόμα από την ηλικία των 7-8 χρονών. Άρα, δεν θα μπορούσε το σωματείο να τα παρέχει δωρεάν. ακόμα και τα σωματικά.

0: Ματία που έχουν δικές τους εγκαταστάσεις. Αν υποτεθεί ο Sporting, ο οποίος έχει ένα γήπεδο μπάσκετ και θα μπορούσε να έχει μόνο μία ομάδα μπάσκετ ή βόλεϊ. Ή ο Πανελλήνιος που έχει και ο Εθνικός τις δικές τους εγκαταστάσεις. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν αν δεν πάρουν κάποια χρήματα από τα ίδια τα παιδιά που πηγαίνουν.
1: Okay, λοιπόν, καλά, εδώ θα...
0: Αλλά το θέμα είναι οι ισορροπίες.
1: Ναι.
0: Και σε τι βαθμό μεταφέρεις αυτό το κόστος στους πολίτες.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα τελειώνει η πρώτη ώρα. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και δεν το εξαντλήσαμε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που έχει σχέση με την κοινωνική πολιτική, έχει σχέση με το τι είναι ιδιωτικό, τι είναι δημόσιο, τι πρέπει να παρέχει το κράτος, τι δεν πρέπει να παρέχει. Για τον αθλητισμό, ο Γιάννης Μαμουζέλος τα ξέρει πάρα πολύ καλά, βάζει και τις δύο πλευρές και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά δεν έχω εξαντλήσει τα επιχειρήματά μου υπέρ της δημόσιας συμμετοχής. Οπότε θα επανέλθω.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμαράς. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, η διεργασία στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνές σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, 4 πρωταγωνιστές, 4 στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της Die Linke. Από το πλούσιο, όπως πάντα, πολιτιστικό ένθετο, ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνολιγάρχες. Και βέβαια, αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι μία. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Φωτιά ξέσπασε ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου κοντά στην πλατεία Ομονίας περί τις 12 παρα 10 το μεσημέρι. Η φωτιά προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ισόγειο χώρο, ενδεχομένως αποθηκευτικό, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές προς το παρόν για κίνδυνο για τους διαμένοντες του ξενοδοχείου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας έως την οδό Βερανζέρου, καθώς και στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της Πατησίων ως την 3 Σεπτεμβρίου. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ιδιωτικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Για τα επιτεύγματα της χώρας σε ένα συνολικό απολογισμό από το 2019 με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ευημερούσα όταν οι Έλληνες επί των ημερών του δεινοπαθούν. Σε ένα πολυσέλιδο PowerPoint, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να πείσει ότι κράτησε τις υποσχέσεις του απέναντι στους πολίτες για αυξήσεις μισθών, για μείωση φόρων, ακόμα και για σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές, αλλά και για στεγαστική πολιτική και για πρόοδο στο κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα που η χώρα κατρακυλάει και παραμένει ουραγός μεταξύ των χωρών της Ευρώπης σχεδόν στο σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών δικτών. Η αριστερά οφείλει να επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα της δίκαιης αναδιανομής, υποστηρίζει ο τομέαρχης οικονομικών και ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στην Κυριακάτικη Αυγή και συμπληρώνει. Η πραγματική οικονομική υπευθυνότητα δεν μετριέται μόνο με τους αριθμούς των πλεονασμάτων, αλλά και με το πώς βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών. Δεν μπορεί το κράτος να εισπράττει υπερπλεονάσματα από την ακρίβεια και ταυτόχρονα να δηλώνει ανήμπορο να ελέγξει τις πρακτικές κερδοσκοπίας, τονίζει στην Αυγή της Κυριακής ο Χάρης Μαμουλάκης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων, όπως προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κινδυνεύουν Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Βόρειο Αιγαίο. Το Σάββατο εκδηλώθηκαν 32 πυρκαγιές και συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς έχει τεθεί σε ισχύ σήμερα στη Χαλκιδική σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Έναν από τους πιο ακραίους και εκτεταμένους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. 1000 θανάτους πέραν του κανονικού καταγράφει η Γαλλία από τις 24 Ιουνίου, οπότε και ξεκίνησε ο καύσωνας. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, ο πραγματικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Το φαινόμενο πλήττει κυρίως ανθρώπους άνω των 65 ετών, ανέφερε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας, που σημειώνει επίσης την αύξηση κατά 40% των θανάτων στο σπίτι. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφονται στη Δανία, τη Γερμανία και την Τσεχία, ενώ το κύμα υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Τα Βαλκάνια πλήττονται επίσης από τον καύσωνα από χθες Σάββατο, με ολόκληρη την πλευρά της Αδριατικής να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Από σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελλάδα, από Δευτέρα ξεκινά σταδιακά άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης και δεν φαίνεται ωστόσο να έχει χαρακτηριστικά ακραίου καύσωνα, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται νέα ενίσχυση των βοριάδων και αισθητή αποκλιμάκωση. Σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα. Η αγωνιώδης αναζήτηση στα ερείπια για σημάδια ζωής συνεχίζεται μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό της περασμένης Τετάρτης. Ο νέος απολογισμός μετράει 1.430 νεκρούς και 3.238 τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Αναζωπήρωση στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του Συμφώνου Εκιχηρίας που υπεγράφει μόλις πριν από 10 ημέρες. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα Κυριακή οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Το μέτρο θα ισχύει έως και την Πέμπτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου, που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις σε πόλεις σε δυτικές περιοχές της Ρωσίας και ένας τρίτος στην πόλη Χορλίβκα στο υπορωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας. Στα αθλητικά τώρα, με τις 16 αναμετρήσεις της φάσης των 32 ξεκινά πλέον η νοκάουτ διαδικασία στο Μουντιάλ, όπου μόνο νικητές θα συνεχίζουν την πορεία τους προς την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο πρώτος αγώνας είναι σήμερα και παίζουν Νότια Αφρική Καναδάς που μεταδίδεται στις 10 το βράδυ. Αύριο οι αγώνες Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 το βράδυ και Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με βοριάδες που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στις Κυκλάδες στους 30 βαθμούς στην Αττική. Ο καιρός θα είναι έθριος με βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 2 με το μαγκαζίνο του Διονύση Ελευθεράτου. Μικρόφωνο τώρα και πάλι στο Στέλιο Ελληνιάδη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέφτες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Βαγγέλη. Λοιπόν, κοίταξε, αυτός ο τύπος τώρα που είναι Ισπανός και τραγουδάει ισπανικά, γιατί διάλεξα ένα από τα κομμάτια που έχω διαλέξει και δεν ακούσαμε κανένα μέχρι τώρα, γιατί δεν ήθελα να κόψω το Γιάννη το Μαμουζέλο, γιατί μας λέει ενδιαφέροντα πράγματα και το κάνω κάθε φορά αυτό που έχω καλό ομιλητή. Λέω κάτι πρέπει να θυσιάζεται για να ακούγεται και ο λόγος. Δεν τους έχουμε τους ανθρώπους αυτούς κάθε μέρα δίπλα μας, που είναι ειδικοί στα θέματα τα οποία συζητάμε. Αλλά τώρα βάλαμε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτός ο τύπος, ο Bad Bunny, ο Ισπανόφωνος από τη Λατινική Αμερική, ήταν καλεσμένος στο Super Bowl να τραγουδήσει στο ενδιάμεσο, στο διάλειμμα. Το Super Bowl είναι η μεγαλύτερη αθλητική, αλλά σε επίπεδο απήχησης και ίσως η μεγαλύτερη εκδήλωση που μεταδίδεται τηλεοπτικά κάθε χρόνο στην Αμερική. Είναι ο τελικός του αμερικάνικου, ας πούμε, ποδοσφαίρου. Και έχει τεράστια θεαματικότητα. Και οι οργανωτές κάθε φορά διαλέγουν την Beyoncé ή τη Madonna ή, ξέρω εγώ, τον Bruce Springsteen, δηλαδή όλα τα super duper πρώτα ονόματα της αμερικάνικης μουσικής σκηνής. Και είχαν καλέσει φέτος αυτόν, γιατί αυτός ήταν πάρα πολύ δημοφιλής, είχε πάρει και πολλά βραβεία Grammy. Και ξεσηκώθηκε και ο Τραμπ και μια μεγάλη κατηγορία των συντηρητικών λευκών Αμερικάνων, που θεωρούν ότι απειλούνται από τον πολλαπλασιασμό των Ισπανόφωνων, των Λατινοαμερικάνων που έχουν γίνει πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και έχουν περάσει αριθμό και τους μαύρους. Και από ό,τι φαίνεται, σε λίγο οι λευκοί Αμερικάνοι χριστιανοί θα είναι κάτω από το 50%. Και αυτό δεν αρέσει σε πολλούς, διότι θεωρούν ότι έτσι τους παίρνουν οι ξένοι τη χώρα, ενώ και αυτοί ξένοι είναι στα εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφού αρπάξαν τα εδάφη στους Ινδιάνους. Εν πάση περιπτώσει. Έτσι λοιπόν, με αυτή την αφορμή το έβαλα, και γιατί έχει ενδιαφέρον ότι η FIFA, Γιάννη Μαμουζέλο, δεν επέτρεψε στις συνεντεύξεις τύπου στους Ισπανόφωνους να μιλούν ισπανικά, ενώ είναι συνδιοργανωτής των αγώνων και το Μεξικό, που είναι η μεγαλύτερη Ισπανόφωνη χώρα στον κόσμο.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε μια άλλη ακόμα απόδειξη ότι η πολιτική δεν λείπει ακόμα και από τα ίσονος σημασία ζητήματα. Θεωρητικά στις μεγάλες διοργανώσεις που υπάρχει η παγκόσμια εκπροσώπηση, ας πούμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ή ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ, δεν νομίζω ότι ίσχυσε ποτέ να οι παίκτες, οι προπονητές, οι παράγοντες των ομάδων να πρέπει να μιλήσουν σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Γι' αυτό υπάρχουν και οι μεταφραστές. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εγώ γνωρίζω μόνο γαλλικά ή γνωρίζω μόνο ισπανικά, πρέπει λοιπόν να σας κάνω δήλωση εφόσον είμαι πρόσωπο της διοργάνωσης των αγώνων, πρωταγωνιστής ή μη, δεν έχει σημασία, και να μιλήσω τη γλώσσα μου, να τα μεταφράσετε. Τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε και η FIFA να τα δέχεται, αλλά νομίζω ότι η FIFA
0: δεν έπρεπε να τα δέχεται, γιατί η FIFA στο καταστατικό της έχει ως επίσημες γλώσσες 7 γλώσσες.
1: Βέβαια.
0: Έχει και τα ισπανικά, έχει και τα πορτογαλικά.
1: Φυσικά.
0: Όταν έχουμε χώρες τόσο μεγάλες.
1: Αυτό λοιπόν δείχνει ότι έγιναν πολλοί συμβιβασμοί, ναι, και πολύ νερό στο κρασί, ναι, ότι έχει πέσει, και ότι κάποιοι κανόνες, στους οποίους τους ξέραμε ότι ήταν κανόνες ευγένειας, διπλωματίας και αμοιβαιότητας, έχουν καταργηθεί.
0: Το ένα από τα σημεία στα οποία υποχώρησε η κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου είναι ότι δεν εμφάνισε την συνοριακή αστυνομία, την οποία θα θυμόσαστε ότι την εξαπέλυσε ο Τραμπ σε πάρα πολλές μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο, στη Μινεάπολη και αλλού, για να συλλαμβάνουν μετανάστες, κατ' ουσία να συλλαμβάνουν ανθρώπους που έχουν διαφορετικό χρώμα, μη γνωρίζοντας εκ των προτέρων αν αυτοί είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν δηλαδή υπηκότητα αμερικάνικη, ή αν είναι απλώς πολίτες άλλων χωρών, αν είναι παράνομοι ή δεν είναι παράνομοι. Η αστυνομία αυτή με απεριόριστες εξουσίες έκανε σαρωτικές επιθέσεις στις πόλεις αυτές και μάζευε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ στα χέρια της, και μάλιστα γίνανε πολύ γνωστά και δύο γεγονότα όπου αυτοί με τον υπερβολικό ζήλο μέλη της αστυνομίας αυτής σκότωσαν και δύο πολίτες, λευκούς πολίτες, μία γυναίκα και έναν άντρα, και αυτό προκάλεσε τεράστια αναταραχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ τι έγινε? Έκαναν απεργίες οι εργαζόμενοι στα γήπεδα στα οποία θα διεξαχθούν και διεξάγονται οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, γιατί πολλοί από αυτούς είναι μετανάστες, και έκαναν απεργία εκ των προτέρων λέγοντας ότι εμείς δεν θα εργαστούμε εάν η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στείλει τη συνοριακή αστυνομία στα γήπεδα την περίοδο των αγώνων και αρχίσει να συλλαμβάνει αδιακρίτως κόσμο και μας διαλύσει και εμάς. Και εκεί δεσμεύτηκε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και δεν έστειλε, για να μην... Αυτό θα ματέωνε ουσιαστικά και τους αγώνες.
1: Θα διέλυε τους αγώνες αν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, Στέλιο, αλλά το κακό είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τη διακυβέρνηση Τραμπ, αλλά και ίσως και με την προηγούμενη, είχαν να αντιμετωπίσουν και έχουν να αντιμετωπίσουν ζωτικά εσωτερικά προβλήματα. Είναι γνωστό ότι η σύνθεση του λαού, του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολυεθνική από τη γέννησή της. Είναι μια κοινωνία πολλών ανισοτήτων, πολλών διαστρωματώσεων, με πάρα πολλά προβλήματα. Εντάξει, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το δικαίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών να περιχαρακώσουν ή να προστατεύσουν τα σύνορά τους και το ποιος θα πηγαίνει να μπει, και όχι σαν επισκέπτης αλλά με την πρόθεση του μόνιμου κατοίκου μέσα. Αυτό κάθε χώρα πιθανώς μπορεί να το ισχυριστεί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν ή με τον οποίο ήθελε να επιβάλλει ότι όσοι ήδη υπήρχαν στην Αμερική ως μετανάστες, για οποιαδήποτε αιτία πήγαν εκεί, οικονομική, διώξεων, πολέμων κλπ. Κλπ. Από τη χώρα τους, να τους συλλάβει και να τους στείλει πίσω. Πολύ περισσότερο, αν τολμούσε να κάνει μια τέτοια κίνηση με ανθρώπους οι οποίοι είχαν προσληφθεί είτε από τη Διοργανωτική Επιτροπή, είτε από τις εταιρείες οι οποίες συμπράττουν στην λειτουργία των σταδίων και του όποιου χώρου έχει σχέση με τη διοργάνωση, νόμιμα, αν θα πήγαινε να τους κάνει εκείνη τη στιγμή έλεγχο πότε και πώς είχαν μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είχαν βρει δουλειά εκεί, και να τους συλλάβει, να τους στείλει πίσω. Ασφαλώς αυτό θα σήμαινε τεράστια όξυνση των πραγμάτων στην κοινωνία, δεδομένου ότι σίγουρα υπάρχουν και οι νόμιμοι επισκέπτες αυτή τη στιγμή από ξένες χώρες για να δουν τους αγώνες.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ. Τους βλέπουμε και στις κερκίδες των σταδίων. Οπότε αυτό θα σήμαινε μια τεράστια αντίδραση που πιθανότατα δεν θα επέτρεπε και την τέλεση κάποιων αγώνων, αν γινόταν λίγη ώρα πριν από τη διεξαγωγή ενός αγώνα. Άρα υπήρξε ένα μορατόριουμ, να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα θέμα το οποίο ας το λύσει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τον τρόπο που νομίζει ότι τις επιτρέπουν οι διεθνείς κανόνες και οι διεθνείς συνθήκες να το λύσει. Δεν μπορεί να το... θα ήταν εγκληματικό να προσπαθήσει να το λύσει μέσα από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να πω την αλήθεια όμως, στο παρελθόν, και το 1984 και το 1996 στο Λος Άντζελες και την Ατλάντα αντίστοιχα, που βρέθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους Ολυμπιακούς, και το 1994 για το Παγκόσμιο Κύπελο που μετείχε και η εθνική μας ομάδα, δεν είχα την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί φοβόντουσαν είτε μία έκρηξη εγκληματικότητας, είτε μία έκρηξη τρομοκρατίας, είτε μία έκρηξη αναγκαστικής μετανάστευσης ατόμων με αφορμή τα αθλητικά γεγονότα. Δεν μου δόθηκε αυτή η εικόνα. Η ζωή στις πόλεις, όσο μπόρεσα να κινηθώ, ναι μεν είχε αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κάποιους περιορισμούς, αλλά δεν σου έδινε την εντύπωση ότι κάτι υποβόσκει, ότι κάτι θα συμβεί και ότι κάτι σε απειλεί. Και έτσι βεβαίως καταλαβαίνω ότι από το 96 και μετά αυτά τα 30 χρόνια που έχουν περάσει σημαίνουν ότι έχουν αλλάξει πολλά και στη ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, κοίταξε, έχουν αλλάξει πολλά. Νομίζω το βασικότερο που έχει αλλάξει είναι ότι στα 30 χρόνια αυτά, Γιάννη Μαμουζέλο, που αναφέρεσαι, είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι πια η πρώτη χώρα σε όλα στον κόσμο. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά.
1: Και σίγουρα
0: νομίζω ότι πάντα ο πιο εύκολος αποδιοπομπαίος τράγος σε αυτή την περίπτωση να του φορτώσουν την ευθύνη για την κακή τους πορεία
1: είναι
0: πάντα οι ξένοι.
1: Έτσι.
0: Αλλά και χωρίς τους ξένους, είδα ότι διώξανε τους ξένους από την Αριζόνα και από διάφορα μέρη και δεν υπάρχουν άνθρωποι να μαζέψουν τους καρπούς στα αγροτικά προϊόντα στην Αμερική.
1: Κοίταξε Στέλιο, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί φορτώνουμε μεν και είτε σε στενότερο επίπεδο, ας πούμε στην Ελλάδα πιο μικρό, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα προβλήματα στους ξένους. Πιθανώς η ανεξέλεγκτη είσοδος ξένων σε μια χώρα είναι ένα πρόβλημα, γιατί σημαίνει ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν, πού θα ζήσουν, πώς θα δουλέψουν, πώς θα μείνουν μέσα στην κοινωνία της χώρας. Από την άλλη πλευρά όμως, καμία χώρα δεν αναπτύχθηκε ή δεν κάλυψε τις ανάγκες της μόνο με το γηγενή πληθυσμό. Πιθανώς.
0: Ειδικά οι χώρες τώρα που έχουν δημογραφικό πρόβλημα.
1: Ναι, αν έχεις και δημογραφικό πρόβλημα. Άρα αυτά θα πρέπει έγκαιρα η κάθε κυβέρνηση να τα εξετάσει και να βρει και τον τρόπο, αν νομίζει ότι χρειάζεται έμψυχο δυναμικό, να μπορεί να το προσκαλέσει και να το ελέγξει και νόμιμα να το εγκαταστήσει, να το αποδεχθεί στη χώρα, ή να βρει τον τρόπο να μην δημιουργούνται οι εκρήξεις, οι εστίες όλων αυτών των δεινών που βρίσκονται αλλού μακριά μεν, αλλά οι οποίες αναγκάζουν απελπισμένους ανθρώπους να φύγουν, διότι δεν θέλουν να ζήσουν τη φρίκη πολέμων, συγκρούσεων, διώξεων ή βεβαίως το να χάσουν τη ζωή τους. Αυτό κάπου πρέπει να καταλάβουν οι πολύ ισχυροί στον κόσμο, ότι δεν μπορεί να λύνεται στην πράξη όταν συμβαίνει. Πρέπει να έχει προβλεφθεί και να λυθεί κατά το δυνατόν. Ποτέ η γη δεν θα γίνει παράδεισος, στην έννοια που τον εκλαμβάνουμε τον παράδεισο, αλλά δεν μπορεί να συνεχίζεται και αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: ένας αέναος πόλεμος.
0: Εντάξει, κοίταξε, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η Δύση, θα έπρεπε να μην προκαλεί πολέμους στις γειτονικές της χώρες, γιατί οι πόλεμοι προκαλούν τα μεταναστευτικά ρεύματα, έτσι. Και για να μην πάω και πιο πίσω στην αποικιοκρατία που κράτησε
1: όλες
0: αυτές τις χώρες φτωχές.
1: Φτωχές, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και σε αυτές τις χώρες λοιπόν ας κάνουν επενδύσεις. Δηλαδή γιατί θα πρέπει στη Σομαλία ή στη Μοζαμβίκη ή στη Νικαράγουα ή δεν ξέρω πού οι άνθρωποι να έχουν εμφυλίους πολέμους ή οι δύο γειτονικές χώρες πραγματικό πόλεμο μεταξύ τους, γιατί να μην βρεθεί μία λύση και να μην γίνουν και εκεί επενδύσεις και να αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες κάθε χώρας στο βαθμό που μπορούν, ώστε οι άνθρωποι να ζουν μία νορμάλ ζωή. Δεν νομίζω ότι γεννιέται κανείς άνθρωπος στη γη ο οποίος θέλει να πολεμήσει ή να σκοτώσει κάποιον άλλον. Δεν νομίζω ότι είναι βέβαια όμως και κανένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ζει σε καθεστώς περίπου δουλείας ή άκρατης φτώχειας ή να ζει και να μην ξέρει αν θα μπορέσει να φάει μια φέτα ψωμί. Αυτά τα πράγματα κατά την άποψή μου μπορούν να λυθούν εντός εισαγωγικών μέσα από τις σωστές κινήσεις, τις οποίες για κάποιο λόγο δεν μας έχουν πει οι μεγάλοι γιατί δεν τις κάνουν.
0: Τις εφαρμόζονται. Λοιπόν, Γιάννης Μαμουζέλος, ημίωρο, δύο λεπτά και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής δίωρης εκπομπής μας με τον πολύ γνωστό διακεκριμένο άνθρωπο του αθλητικού σχολιασμού, της αθλητικής παρέμβασης, του συγγραφέα, του εκφωνητή, δεν ξέρω, όλες οι ιδιότητες σε έναν.
2: Στο κόκκινο.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
5: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμαράς. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, οι διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνές σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, 4 πρωταγωνιστές, 4 στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της Die Linke. Από το πλούσιο, όπως πάντα, πολιτιστικό ένθετο, ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνολιγάρχες. Και βέβαια, αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Γιάννη Μαμουζέλο. Τα θέματα είναι γύρω από τον αθλητισμό και όλα βεβαίως τα παρεπόμενα και τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να επανέλθω λίγο σε ένα θέμα που το αφήσαμε γιατί έπρεπε να κάνουμε την αλλαγή και να το επαναφέρω για πολύ λίγο γιατί έχουμε ακόμα και άλλες εκκρεμότητες. Θέλω να πω στο Γιάννη το Μαμουζέλο ότι πιστεύω ότι αυτή, ας το πω έτσι χοντρικά τώρα, ιδιωτικοποίηση στον τομέα ακόμα και του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που πιστεύω ότι καταργεί το δικαίωμα των ανθρώπων να συμμετέχουν σε αθλητικές αρμοδιότητες, δηλαδή τους αναγκάζει να το αγοράζουν αυτό το δικαίωμα κάθε φορά που θέλουν να αθληθούν. Λέω ότι είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής και θα φέρω μία απόδειξη που νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Το γεγονός ότι ήταν κρατικός ο ΟΠΑΠ, δηλαδή το στοίχημα ας πούμε, ήταν στην κρατική διαχείριση όπως και τα λαχεία, αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλα κέρδη για το δημόσιο, είχε μεγάλες πράξεις και με αυτά τα χρήματα στηριζόταν και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Είναι, Γιάννη, έτσι ή δεν είναι?
3: Σίγουρα είναι έτσι. Κοίταξε, Στέλιο, το κακό ποιο είναι?
0: Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το αφαιρέσανε. Γιατί δώσανε μια τόσο υγιή επιχείρηση κερδοφόρα, τη δώσανε στους ιδιώτες?
3: Δυστυχώς, μιλώντας για την Ελλάδα, δεν ξέρω τι ισχύει επακριβώς σε ξένες χώρες, αντίστοιχα δυτικές, καπιταλιστικές, όπως θέλουμε να τις ονομάσουμε, αυτό που βλέπω στην Ελλάδα και πάντα μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί, λέει, να διαχειριστεί εποφελώς και επικερδώς το δημόσιο τομέα. Άρα έπρεπε να πουληθούν τα αεροδρόμια, έπρεπε να πουληθούν τα λιμάνια, έπρεπε να πουληθούν τα κρατικά λαχεία ή οι κρατικοί σιδηρόδρομοι κλπ. Δημόσιοι, κρατικοί, ναι, όπως θέλει κανείς να το πει. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί δεν μπόρεσε ποτέ η Ελλάδα να λειτουργήσει αυτούς τους τομείς επικερδώς και υποφελώς για το σύνολο του κράτους και της κοινωνίας, και μπορεί να το κάνει μετά από ένα χρόνο μία οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση. Πολύ περισσότερο βέβαια και τα ποδοσφαιρικά προγνωστικά, το στοίχημα, το λότο, τζόκερ, όλα αυτά τα οποία είναι τα παιχνίδια των τελευταίων ετών. Δεν έχω εξήγηση σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι όταν ένα κράτος απεμπολεί τομείς τους οποίους μπορούσε να διαχειριστεί, να οργανώσει και να λειτουργήσει επικερδώς, έχει αποτύχει. Τώρα ας έρθουν οι πολιτικοί και οι γνώστες της οικονομίας, γιατί εγώ δεν είμαι και καλός γνώστης της οικονομίας, να μας το εξηγήσουν γιατί έτσι ήταν αναγκαίο και γιατί έτσι είναι πιο χρήσιμο ή πιο πρόσφορο για το ελληνικό δημόσιο. Βγάζουν περισσότερα χρήματα, δηλαδή οι φόροι που πληρώνουν οι εταιρείες αυτές ή οτιδήποτε άλλο δίνει περισσότερα έσοδα στο δημόσιο. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν τα ακούσαμε ποτέ.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε όλα τα θέματα να τα εξαντλήσουμε. Το κάθε θέμα από μόνο του είναι τεράστιο. Τα θίγουμε. Λοιπόν, τώρα ήθελα επίσης να ξαναπάω στο ποδόσφαιρο και να ζητήσω από τον Γιάννη το Μαμουζέλο να μου κάνει ένα σχόλιο πάνω στο γεγονός που έχει σχέση και με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι ενώ υπάρχει μια επίθεση απέναντι, ιδιαίτερα στις δυτικές χώρες, απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και με πολύ ρατσιστικά χαρακτηριστικά, αυτό που παρατηρεί κανείς όταν βλέπει τους αγώνες αυτούς που γίνονται σε επίπεδο εθνικών ομάδων, βλέπει ότι κυριαρχούν οι έγχρωμοι κυριαρχούν οι μαύροι παίχτες. Δηλαδή οι Γάλλοι είχαν στην ενδεκάδα 10 μαύρους και έναν Λατινοαμερικάνο. Δεν υπήρχε κανένας λευκός Γάλλος. Και είδα και η αγγλική ομάδα πώς μαύρους έχει και οι περισσότερες ομάδες έχουν παίχτες από την Αφρική, από την Ασία, από τη Λατινική Αμερική, οι οποίες πια, στους οποίους πια έχουν δώσει υπηκότητες γιατί τους χρειάζονται και τους χρησιμοποιούν ως παίχτες των χωρών τους, ενώ φυλετικά δεν εκπροσωπούν τις κοινωνίες αυτές. Εδώ δηλαδή ο ρατσισμός δεν ισχύει.
3: Νομίζω ότι πάντα υποχωρούσε αυτό. Αν πούμε ότι κάποιες χώρες ήταν κατά πλειονότητα κατοίκων λευκές, οι ίδιες χώρες ήταν αυτές που είχαν και τις περισσότερες αποικίες. Οι αποικίες όμως ήταν σε υπήρους όπου οι κάτοικοι ήταν άλλων φυλών. Ήταν είτε της μαύρης φυλής είτε της κίτρινης φυλής. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτό το ανισοβαρές και το αντιφατικό.
0: Δεν είναι μια μεγάλη υποκρισία?
3: Είναι μια μεγάλη υποκρισία. Πάντα είχαν
0: σε αυτό το βαθμό. Τώρα
3: όχι τόσο
0: πολύ. Οι δικές μας ομάδες εδώ, ναι, δεν έχουν Έλληνες.
3: Πρόσεξε,
0: πια.
3: Πάντα είχαν οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι.
0: Γιατί είχαν αποικίες.
3: Ναι.
0: Εμείς
3: δεν είχαμε αποικίες, είχαμε τους γηγενείς. Από τη στιγμή που σιγά σιγά η σύνθεση των κοινωνιών και των πληθυσμών έχει μεταβληθεί, θα έχουμε κι εμείς είτε εκγενετής Έλληνες άλλης φυλής, είτε από αυτούς οι οποίοι νόμιμα παίρνουν την ελληνική υπηκότητα και γίνονται, ναι, κάτοικοι της χώρας.
0: Κοίταξε τον Αντετοκούμπο είχαμε που μεγάλωσε το παιδί εδώ, ναι, αλλά αυτός έφυγε πια στην Αμερική.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Γλίτωσε
3: το που
0: από εμάς.
3: Όχι άλλο, γλίτωσε προσωρινά. Δεν έχει σημασία που παίζει κάποιος.
0: Παρόλο που αγαπάει τόσο την Ελλάδα. Αλλά πες μου τώρα, είναι εσένα σου αρέσει? Κοίταξε, εγώ σταμάτησα, δεν πάω στο γήπεδο. Όχι από εθνικισμό, αλλά δεν με συνδέει τίποτα. Εγώ είμαι παιδί της γειτονιάς. Δηλαδή, εγώ είμαι ΑΕΚτζής και στην πλατεία Αμερικής που είχε ο Σοφιανίδης το προποντζήτικο, ναι, ερχόντουσαν ο Νεστορίδης, ο
3: όλοι. Δεν μπορούμε να μείνουμε και να αναπολούμε τις παλιές εποχές. Σε αυτό εγώ
0: γιατί
3: νομίζω ότι προσαρμόζομαι.
0: Γιατί δεν μπορούμε, παιδί μου, με δικά μας παιδιά από τις γειτονιές?
3: Γιατί δεν μπορούμε? Δεν μπορούμε. Από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό.
0: Γιατί καταστρέψαμε το αποτέλεσμα του 2004 που πήραμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα? Αυτό δεν ήταν, δεν μας έλεγε ότι θα μπορούσαμε να τα καταφέρνουμε και με τα δικά μας παιδιά εδώ?
3: Θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε με τα δικά μας
0: δεν
3: παιδιά.
0: Δεν τα πηγαίναμε αλλά καλά με τις ομάδες μπάσκετ μας που ήταν?
3: Ναι, μέχρι ένα βαθμό. Πάντα και οι ομάδες μπάσκετ είχαν ξένες ενέσεις. Αλλά το πρόβλημα, Στέλιο,
0: ποιο είναι? Ποιον τον Αμερικάνο που είχαμε?
3: Αυτός ήταν ο πιο βέρος Αμερικάνος Έλληνας. Όχι, αλλά να πούμε και το εξής, ότι
0: στα λέω αυτά γιατί είμαστε εξήδης.
3: Ναι, βέβαια, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε. Νομίζω ότι πρέπει να αποδεχόμαστε τις μεγάλες μεταβολές που έχουν γίνει στον κόσμο, στην κοινωνία,
0: εδώ
3: στα κράτη.
0: Εδώ διαφωνούμε.
3: Ναι, μπορεί να διαφωνούμε, αλλά από τη στιγμή που οι εταιρείες αθλητικού θεάματος είτε παίζουν ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, πρέπει να έχουν τους πρωταγωνιστές αυτούς οι οποίοι θα φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα ή θα δώσουν το καλύτερο θέαμα.
0: Όχι.
3: Αν δεν έχεις την υπομονή και τον μηχανισμό να δημιουργήσεις δικού σου γηγενείς παίκτες, ή δεν έχει σημασία αν θα είναι λευκοί ή μαύροι ή κίτρινοι, αλλά να τους δημιουργήσεις εδώ, αναγκαστικά θα φέρεις από το εξωτερικό ξένους, μεταγραφή.
0: Γιατί το κάνεις? Εδώ το Εκουαδόρ νίκησε την Γερμανία.
3: Βεβαίως. Το Εκουαδόρ λοιπόν
0: έχει
3: με τους δικούς του παίκτες που έχει εκεί, οι οποίοι όμως πλέον μπορεί να μην ζουν και να μην παίζουν στις ομάδες του Εκουαδόρ.
0: Εντάξει, αλλά όταν τους πήρανε τους αναδείξανε.
3: Εισπράττουν το κέρδος. Και εμείς θα μπορούσαμε ως εθνική ομάδα και μπορούμε και τώρα να κάνουμε καλά αποτελέσματα με παίκτες μας οι οποίοι παίζουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η παραγωγή, η εσωτερική του αθλητικού δυναμικού είναι το αποτέλεσμα του καλού, μέτριου ή κακού αθλητικού συστήματος και οικοδομήματος που έχεις.
0: Αυτό πρέπει να διορθώσεις.
3: Αυτό πρέπει να διορθώσει. Η Ελλάδα δεν έχει τη σωστή υποδομή και το σύστημα με τον τρόπο που θα λειτουργεί, ώστε να δίνει διέξοδο και επιτυχή πρόοδο στα δικά της παιδιά. Και έτσι λοιπόν με ευκολία ψάχνει να βρει για μεν τις ομάδες των συλλόγων ξένους, αλλά πιθανότατα και στην εθνική ομάδα να ψάξει να βρει κάποιο παιδί που είναι δημιούργημα ενός ξένου αθλητικού συστήματος στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στην Αγγλία, οπουδήποτε, και να πει τώρα που μπορείς έλα να πάρεις την ελληνική υπηκότητα για να παίξεις με εμάς.
0: Εντάξει, εγώ αυτό νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι έτσι όπως το λες, αλλά βλέπω τώρα τι προσπάθεια κάνουν και οι αφρικανικές χώρες που είναι φτωχές. Τι προσπάθεια κάνουν και στο στίβο, όχι τώρα και δεν είναι καινούριο αυτό. Τι προσπάθεια κάνουν, τι διακρίσεις έχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τι διακρίσεις έχουν τώρα και στο ποδόσφαιρο. Και η Αλγερία προσπαθεί και οι χώρες μικρές της Αφρικής προσπαθούν και της Λατινικής Αμερικής.
3: Ναι.
0: Εγώ εδώ πιστεύω ότι έχει επικράτησε τελικά και ειδικά μετά τα μνημόνια, επικράτησε πλήρως η νοοτροπία, τουλάχιστον στις άρχουσες τάξεις, στην άρχουσα τάξη, η νοοτροπία του προτεκτοράτου, όπου τελικά είμαστε εξάρτημα άλλων χωρών. Δεν υποχώρησε πάρα πολύ η εθνική συνείδηση, να το πω έτσι, ρε παιδί, με την παλιά
3: οδολογία. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι, ξέρεις τι βλέπω.
0: Εγώ έτσι το βλέπω.
3: Όχι, όχι.
0: Δεν γίνεται, έπρεπε να αναδεικνύουμε τα δικά μας παιδιά. Αυτή είναι η δική μας υποχρέωση. Αν ήμουν Αυστριακός, θα νοιαζόμουν για τα παιδιά της Αυστρίας.
3: Εννοείται. Λογικό είναι αυτό. Αλλά είπαμε, το εσωτερικό σύστημα πρέπει να είναι καλύτερο και να λειτουργεί και να δίνει διέξοδο να προοδεύουν τα παιδιά και αθλητικά, πέραν από την πρόοδο που πρέπει να έχει το σύνολο της νεολαίας και των νέων γενιών, οικονομικά, πολιτισμικά, πνευματικά, δηλαδή από πλευράς εκπαίδευσης και σπουδών. Αλλά αυτό που βλέπεις τώρα είναι ότι οι μικρές χώρες δεν είναι ότι δημιούργησαν ένα καλό σύστημα εσωτερικά ώστε να παραχθούν στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Γκάνα ή στη Μοζαμβίκη οι καλοί αθλητές, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες. Έχουν τη δυνατότητα τα ταλέντα από τις χώρες αυτές να πάνε στο εξωτερικό και να παίξουν, αν είναι επαγγελματικό το σπορ, στο εξωτερικό ή να σπουδάσουν ή να αθληθούν στο εξωτερικό στις πιο προοδευμένες και πιο οργανωμένες αθλητικά χώρες και βεβαίως το εισπράττουν. Δηλαδή, στη Γαλλία υπήρχαν ανέκαθεν παιδιά καλοί αθλητές από τις πρώην αποικίες τους. Το ίδιο και στην Αγγλία και στην Ολλανδία κλπ. Και βεβαίως ήταν και κάτοικοι. Ο Γκούλιτ, που τον ήξερε όλος ο κόσμος, δεν ήταν Ολλανδός φυσικά. Έγινε όμως ο σούπερ στάρ της Ολλανδίας.
0: Ωραία. Σου λέω λοιπόν ότι αυτοί μπορεί να έχουν μια δικαιολογία επειδή είχαν αυτή τη στενή σχέση επί εκατοντάδες χρόνια με τις αποικίες. Εμείς δεν είχαμε αποικίες. Εμείς έπρεπε, αν παρακολουθείς το πρωτάθλημα της Αλγερίας ή της Αιγύπτου ή του Ιράν, θα δεις ότι όλες οι ομάδες που παίζουν στο πρωτάθλημα έχουν ντόπιους παίχτες.
3: Ναι.
0: Δεν έχουν κάνει εισαγωγή Ευρωπαίους.
3: Όχι, πιθανώς επειδή δεν θέλουν να κάνουν αυτό το είδος του επαγγελματικού αθλητισμού, ακολουθούν ένα άλλο μοντέλο. Ναι. Πιθανώς επειδή
0: εγώ είμαι αυτής της λογικής.
3: Δεν βρίσκουν, ας πούμε, προσφορά να πάνε κάποιοι εκεί. Αυτό είναι όμως ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να λειτουργήσει στην Ελλάδα, σε μια ευρωπαϊκή
0: δηλαδή,
3: χώρα.
0: Ο κ. Μαρινάκης που έχει τόσα πολλά χρήματα και ο κ. Μελισανίδης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο κ. Βαρδινογιάννης, ο κ. Αλαφούζος, που έχουν τόσα πολλά χρήματα, γιατί δεν φτιάχνουν πραγματικά σχολές για να βγάζουν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές?
3: Θα μπορούσε να
0: δηλαδή
3: έχει.
0: Οι Έλληνες δεν παίρνουν τα πόδια τους?
3: Όχι, όχι, μπορούν.
0: Τι είναι?
3: Δεν το είχαν αντιληφθεί.
0: Είμαστε στραβοκάνιδες επειδή παίζαμε ποδόσφαιρο.
3: Οι μικρές ομάδες αυτών των μεγάλων ομάδων που ανέφερες, με τους ισχυρούς οικονομικούς ηγέτες να είναι οι ιδιοκτήτες τους, δεν είχαν την υπομονή και το πλάνο να δημιουργήσουν, να βγάλουν δικά τους παιδιά. Βεβαίως και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να παίζουν αντί ένας ή δύο Έλληνες, τέσσερις, έξι ή και οκτώ ακόμα. Αρκεί εδώ και 10 ή 12 χρόνια ή 8 να είχε δημιουργήσει η ομάδα το αντίστοιχο υπόβαθρο να τους φτιάξει, να τους ανακαλύψει, να τους βρει, να τους εξελίξει. Αφού δεν έγινε αυτό, μοιραία. Η ανάγκη για πρωταγωνιστικό ρόλο και πρωταθλητισμό της ομάδας ΠΑΕ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ κλπ. Οδηγεί στην αγορά έτοιμων δήθεν καλύτερων παικτών.
0: Εντάξει, δεν έχουν πάει και τόσο καλά βέβαια.
3: Άλλες φορές πήγαμε, άλλες δεν πήγαμε, τέλος πάντων.
0: Σε γενικές γραμμές δεν είμαστε υπολογίσιμοι.
3: Όχι, θα μπορούσαν να είμαστε καλύτεροι.
0: Δεν είμαστε υπολογίσιμοι. Λοιπόν, Γιάννη, επειδή Γιάννη Μαμουζέλο, έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Πραγματικά ήθελα να έχουμε πάρα πολλές ώρες, γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για το Στίβο, που το ξέρεις πάρα πολύ καλά, το Στίβο, αλλά θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή, να τα αφήσουμε απ'
3: έξω. Θα βρεθούμε κάποια άλλη στιγμή. Το μόνο που μπορώ να σου πω εγώ γενικά, Στέλιο, είναι ότι ο ελληνικός αθλητισμός δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο είναι το μοντέλο, το σύστημα που πρέπει να εφαρμόσει, ενώ πλησιάζουμε στα μισά, έχουμε φτάσει δηλαδή στα μισά του 2026, για να μπορεί να έχει μια ουσιαστική παραγωγή ταλαντούχων νέων παιδιών σε όλα τα αθλήματα ή τουλάχιστον σε αυτά τα οποία παραδοσιακά ταιριάζουν, λέμε ότι ταιριάζουν περισσότερο στους Έλληνες.
0: Και δεν είναι και λίγα.
3: Δεν είναι λίγα. Και είναι λάθος βεβαίως να πιστεύει κανείς ότι μπορεί η Ελλάδα να αναπτύξει ισόρροπα 28 ή 30 Ολυμπιακά αθλήματα και να στοχεύει σε επιτυχίες. Θα έπρεπε να έχει, το έχω πει εδώ και πάνω από 30 χρόνια, ότι θα έπρεπε να έχει ένα μοντέλο ιεράρχησης της πυραμίδας της αθλητικής στο πώς ήθελε να κινηθεί και σε ποια αθλήματα να βάλει μπροστά.
0: Για δώσ' μας μια ιδέα, εσύ ας πούμε ποια αθλήματα θα επέλεγες, κάποια από αυτά.
3: Εγώ θα επέλεγα τα πιο δημοφιλή, θα επέλεγα αθλήματα τα οποία μπορούν να υπάρχουν στην Ελλάδα, δηλαδή η κολύμβηση ή η κοπηλασία ή η ιστιοπλοεία είναι αθλήματα τα οποία μπορούν να υπάρξουν και να αναπτυχθούν στην Ελλάδα. Θα έλεγα όμως ότι τα βαριά, εντάξει, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το handball, βεβαίως είναι αθλήματα, η γυμναστική που έχουμε παράδοση.
0: Κρίκους.
3: Ναι, εντάξει, οποιαδήποτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να αναπτύξει τα χειμερινά σπόρα, αφού δεν, οι συνθήκες δεν βοηθούν και οι υποδομές δεν θα μπορούσαν να είναι τέτοιες, και το χρήμα το οποίο θα πρέπει να αναλώσεις για να στείλεις ανθρώπους να κάνουν χειμερινά σπόρ δεν θα άξιζε. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να πιστεύει αυτό. Όπως επίσης κάποια σπόρ τα οποία είναι για ανθρώπους με περισσότερο, ας το πούμε, δυναμικό χαρακτήρα ή οτιδήποτε άλλο, δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει και στην πυγμαχία και στην μπάλη και στον ταϊκβοντό και στο ζιουζίτσου και σε οποιοδήποτε πολεμικό, ας πούμε τα λεγόμενα πολεμικά σπορ, υψηλό επίπεδο. Μπορεί, δεν είπε να τα απαγορεύσει κανείς, αλλά θα έπρεπε η στόχευση να είναι τέτοια για να παράγεις εκεί που έχεις το καλύτερο δυναμικό και εκεί που η φιλοσοφία του λαού οδηγεί περισσότερο τους νέους να ασχοληθούν. Αν δεν το κάνεις αυτό, αποτυγχάνεις.
0: Δεν μου λες και στα άλματα και δρομής θα μπορούσαμε, επειδή εσύ ήσουν αδρομέας.
3: Ναι. Α, τώρα σε κάθε άθλημα μέσα. Τα επιμέρους αγωνίσματα είναι θέμα βεβαίως και της ιδιοσυγκρασίας των ανθρώπων. Άρα ότι σε ορισμένα αγωνίσματα του στίβου ή της κολύμβησης χρειάζεται πολύ μεγαλύτερος κόπος και χρόνος για να μπορέσεις να φτάσεις στο επίπεδο που απαιτεί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, ίσως να μην το κατάφερνες. Σε άλλα αγωνίσματα να είναι πιο εύκολο να διακριθείς, στα άλματα ή στις ρήψεις ακόμα. Αλλά και πάλι το θέμα είναι αν το αθλητικό σου σύστημα βοηθάει να αναζητήσεις, να ανακαλύψεις από τα νέα παιδιά, να τα δοκιμάσεις, να τα προπονήσεις και να δεις αν φτάνουν στο σημείο να σου αποδώσουν ένα πρωταθλητή. Αν δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα, μόνο τυχαία θα βγει κάποιος.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Και αυτό, όχι, συμφωνώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι το έσθεσες πάρα πολύ σωστά αυτό.
3: Έτσι γίνεται.
0: Συμφωνώ απολύτως. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια έλλειψη πολιτικής. Έχουμε μια έλλειψη στόχευσης.
3: Νομίζω
0: έχουμε,
3: δεν τη βρήκαμε ποτέ, και έχουμε έτσι και την ίδια έλλειψη στόχευσης και σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν είπε κανείς ότι περιμένει η Ελλάδα να έχει αυτό το μότο της Χούντας, κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο, γιατί βεβαίως μεταφραζόμενο αυτό στη σύγχρονη εποχή σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχεις και γήπεδα ποδοσφαίρου και γήπεδα μπάσκετ και γήπεδα βόλεϊ και κολυμβητήρια και στάδια για το στίβο και χίλιες εγκαταστάσεις. Ασφαλώς αυτό είναι αδύνατον και λογικά και οικονομικά.
0: Καταρχήν στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας τώρα δεν έχεις καν κατοίκους.
3: Ναι. Ακριβώς. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένα πλάνο και να πούμε κατά περιοχή να δώσουμε προτεραιοποίηση, να έχουμε ένα καλό στάδιο, ένα καλό γήπεδο, ένα καλό κλειστό για μπάσκετ βόλεϊ, ένα καλό κάτι άλλο, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε κάποια αθλήματα σε ορισμένες περιοχές και να μην περιοριζόμαστε, φέρει πίν, να κάνουμε αγώνες στίβου μόνο σε τρεις πόλεις. Αγώνες στίβου τι, εθνικού πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε διεθνή διοργάνωση. Επίσης, δεν μπορεί να περιμένεις σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ανεξαρτήτως αν είναι παιδινές, παράλιες, ορεινές, ημιορεινές κλπ., ότι θα μπορείς να αναπτύξεις όλα τα αθλήματα. Σε μια ορεινή περιοχή λοιπόν πρέπει να δώσεις τη δυνατότητα στα παιδιά να κάνουν

0: αυτός ήθελε κάποιος να το φτιάξει εκεί. Αλλά την ίδια στιγμή δεν έχει ολοκληρώσει το κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης, εδώ και 15 χρόνια είναι κλειστό, γιατί για κάποιους λόγους δεν το φτιάξες. Και γιατί δεν το φτιάξες? Μα η Θεσσαλονίκη θα σου έχει πολλούς κολυμβητικούς συλλόγους και έχει και πληθυσμό να βγάλει κολυμβητές. Δεν μπορεί όμως να ανακαλύπτεις όταν έχεις ανακαινήσει το κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης ότι αυτό το κολυμβητήριο δεν έχει άδεια και ότι πάσχει στατικά και έπρεπε...
1: Δεν ξέρω, να κλάψω ή να γελάσω.
0: Εδώ αυτό είναι λοιπόν, να κλάψεις ή να γελάσεις. Ανακαινήσαμε το κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο εθνικό κολυμβητήριο, και μετά η αρμόδια επιτροπή ανακάλυψε ότι δεν είχε άδεια και επίσης ότι είχε πρόβλημα στατικής και ότι έπρεπε να ανασταλούν τα πάντα, να γίνει μελέτη, κατασκευή, να σωθεί το κολυμβητήριο.
1: Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε την εκπομπή τώρα, έτσι, γιατί άφησες τις βόμβες για το τέλος.
0: Ήρθε η συζήτηση.
1: Άφησες τις βόμβες για το τέλος.
0: Τα θέματα τώρα του αθλητισμού, Στέλιο, είναι πάρα πολλά, εντάξει, δεν τελειώνουν. Να πω και κάτι άλλο που αφορά πολλούς.
1: Και να μου απαντήσεις και σε μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι. Αυτό που θέλω,
1: εάν με τέτοια γνώση που έχεις και τόσα χρόνια που ασχολείσαι και με το πάθος που έχεις για τον αθλητισμό, εάν σε έχουν χρησιμοποιήσει ικανοποιητικά σαν σύμβουλο να πεις τη γνώμη σου για το τι πρέπει να γίνει και πώς μπορούν να διορθωθούν πράγματα.
0: Εδώ λοιπόν θα σου απαντήσω από το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Στο διάστημα που ήμουνα στη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ το 12-14 υπό την προεδρία του Κώστα Παναγόπουλου και ως γενικός γραμματέας ο πρώην πρόεδρος συγχωρεμένος Βασίλης Σεβαστής, είχα το ρόλο που έπρεπε να έχω ως ένα νέο μέλος για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
1: Σύντομη η περίοδος.
0: Ναι, σύντομη. Εάν έμενα, πιθανότατα θα είχα και να κάνω κάτι καλύτερο σε αυτό το ρόλο. Από άλλους φορείς ή από την παρούσα διοίκηση του ΣΕΓΑΣ δεν κλήθηκα ποτέ, επειδή αυτά που λέω ενοχλούν. Συνήθως οι εξουσίες, οι ηγεσίες θέλουν ανθρώπους βολικούς, να μην τις ενοχλούν. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και επίσης αυτό το οποίο ήθελα
1: εγώ
0: να πω είναι
1: αυτό
0: το εξής.
1: Δεν το πιστεύω ότι ισχύει για τους δικούς μας πολιτικούς. Όχι, αδύνατο.
0: Λοιπόν, ούτε πολιτικά ούτε αθλητικά δεν είμαι βολικός. Οπότε αυτός που ενοχλεί δεν καλείται ούτε ο σύμβουλος. Και επίσης αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής, ότι οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν στο sports park του Ελληνικού δεν θα είναι οι εγκαταστάσεις για χρήση δωρεάν από το πολίτες, από τους αθλήμανους, είτε του συστηματικού αθλητισμού είτε του λεγόμενου λαϊκού μαζικού αθλητισμού, γιατί είναι εγκαταστάσεις οι οποίες θα αποβλέπουν στην οικονομική εκμετάλλευση. Άρα όποιος θέλει ελεύθερα θα μπορεί, αλλά αφού πληρώνει.
1: Μάλιστα, ωραία. Τέτοια ελευθερία να μας λείπει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε άλλη ώρα. Τώρα ζεστάθηκε ο Μαμουζέλος εδώ πέρα. Τα είπε όλα έτσι όπως πρέπει. Αλλά νομίζω ότι πήρατε μια καλή γεύση για τα θέματα που συζητήσαμε με τον Γιάννη του Μαμουζέλο σήμερα. Προσπαθήσαμε να πάμε και από εδώ και από εκεί, γιατί δεν έχουμε την ευκαιρία πάρα πολύ συχνά. Εμείς δεν είναι αθλητική εκπομπή μας, αλλά νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή ουσιαστική συζήτηση. Και μείνανε, έχουμε και πολλές ερωτήσεις από τους ακροατές. Θα τις απαντήσουμε μια άλλη φορά. Βλέπω τελευταία εδώ η Νατάσα γράφει, λέει, και να μην ξεχνάμε την εντελώς υποκριτική αποβολή της Ρωσίας από παντού, όχι όμως και του Ισραήλ που διαπράττει γενοκτονία.
0: Αυτά είναι τα γενικότερα, ναι, ζητήματα πολιτικής, ναι, και αθλητισμού, ναι, τα οποία δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ τον Βαγγέλη Δοξαρά πάντα για την υπομονή και τη συμβολή του, την Βούλα Κώστα που είναι στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, και ιδιαίτερως ευχαριστώ τον Γιάννη τον Μαμουζέλο που τον κουβαλήσαμε με τόση ζέστη από μακριά και ήρθε ο άνθρωπος στην ώρα του και συμμετείχε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: είναι παλιός συμφοιτητής και φίλος και τώρα τον δεσμεύουμε και για την επόμενη φορά.
0: Θα υπάρξει μια επόμενη φορά. Ευχαρίστως να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, ναι, και καλά αθλητικά γεγονότα να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και στο φετινό καλοκαίρι.
1: Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο με την αγάπη μου.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, με τον Νίκο Μπετσιμέα στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και είναι η περίοδος κατά την οποία όλοι κοιτούν με προσοχή αριθμούς. Οι πολύπαθοι Βενεζουέλα μετράνε νεκρούς και αγνοούμενους, αν και η συνολική οδύνη, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με ποσοτικά μεγέθη. Στις ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται από καύσωνες, η προσοχή είναι στραμμένη στις προβλέψεις για τις επερχόμενες θερμοκρασίες. Αλλά και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα οι αριθμοί έχουν την τιμητική τους, και όχι μόνο λόγω των ποσοστών που οι δημοσκοπήσεις δίνουν σε κάθε κόμμα. Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, εντός της κυβέρνησης εξελίσσονται αντιπαραθέσεις σχετικά με τα ενδεδειγμένα ή μη ενδεδειγμένα, εξαρτάται τι πιστεύει καθένας, ποσοτικά μεγέθη του οικονομικού πακέτου, το οποίο θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φυσικά έχει μονίμως στο νου του έναν αριθμό για να ακριβολογούμε ένα ποσοστό. Το 25% της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, προβάλλει ως βασικός όρος πολιτικής επιβίωσης. Για τις αγωνίες και τους υπολογισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και για το πώς δείχνουν να διαμορφώνονται στην κοινωνία οι πολιτικοί συσχετισμοί, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον συνάδελφο Σπύρο Γκουτζάνη, σχετική ανάλυση του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι ο αριθμός 25, το είπε εν τη αφελία του ο Ανδρέας Δρυμιώτης. Ένας δικός του δημοσκόπος, το δικός του δεν γίνεται. Έχουν πει ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάρει κάτω από 25, τότε θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Το εξήγησε ο ίδιος.
0: Τόσο απλά. Τόσο...
1: Ναι.
0: Και τόσο απλά και τόσο ευθύγραμμα, θα έλεγε κανείς.
1: Τόσο ευθύγραμμα, ναι. Είναι αυτό που λέει από μικρό και από τρελό ή από μεγάλο και τρελό. Μαθαίνει την αλήθεια τελικά. Αλλά σίγουρα είναι δικός του ο Ανδρέας Δρυμιώτης. Αυτό που το εξήγησε και ο ίδιος σε λίγο, λέγοντας ότι αν πάρει κάτω από 25%, τότε η Νέα Δημοκρατία θα έχει 75 βουλευτές. Οι άλλοι λοιπόν θα έχουν την απαιτούμενη πλειοψηφία προκειμένου να παραπέμψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για το θέμα των υποκλοπών. Αυτό είπε λοιπόν ο κύριος Δρυμιώτης. Εδώ πέρα εμείς μπορούμε να το βάλουμε λίγο ευρύτερα, ότι ήδη υπάρχει και στους κόλπους της τωρινής κυβέρνησης, αλλά και κύκλων που κοιτάζουν την επόμενη μέρα, το τι κατάσταση θα παραλάβει μια επόμενη κυβέρνηση. Όλοι καταλήγουν στο ότι η κατάσταση που θα παραλάβει θα είναι δύσκολη. Περιγράφεται αυτή με αριθμούς πάλι και στο μεσοπρόθεσμο, το 26-29, που έχει η ίδια η κυβέρνηση καταθέσει. Άρα το να γίνει μια αναδρομική λογοδοσία, όχι μόνο για το σκάνδαλο των υποκλοπών ή και των τεμπών, την κάλυψη, αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, αλλά και για οικονομικά σκάνδαλα που μπορεί κάποια έχουν διαφανεί, προς το παρόν κάποια θα προκύψουν στην πορεία. Και να γίνει λοιπόν αυτή η αναδρομική λογοδοσία, προκύπτει σαν ένας όρος επιβίωσης της επόμενης κυβέρνησης για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αντιδράσεις που θα συναντήσει και που ήδη κάποιες προβλέψεις που γίνονται λένε πως θα είναι μεγάλες. Άρα το θέμα είναι στο τραπέζι και ο κύριος Δρυμιώτης το έβαλε στο δημόσιο διάλογο. Αμέσως βέβαια μετά κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός του Μεγάρου Μαξίμου για να το αποσύρει και τις δηλώσεις του, αλλά και να κόψει κάθε σχετική συζήτηση. Να μην επεκταθεί, γιατί αυτά τα πράγματα μερικές φορές παίρνουν φωτιά. Άρα υπάρχει ένας βασικός λόγος. Τώρα, τι γίνεται με το 25. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα ευρύ φάσμα στο οποίο μπορούν να κινηθούν όλα τα κόμματα, αλλά ας μείνουμε στη Νέα Δημοκρατία. Ανάλογα με το ποσό της αποχής και ανάλογα με το τι ποσοστό θα πάρει τελικά ο Αντώνης Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί λίγο πάνω από 20% μέχρι και πάνω από 25% και το ιδανικό για αυτό το σενάριο να αγγίξει το ποσοστό των
0: ευρωεκλογών. Ναι.
1: Στην περίπτωση λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι μεν αποδυναμωμένος, αλλά θα έχει ακόμη αρκετή πολιτική ισχύ και θα συγκαθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις. Και στο εσωτερικό του κόμματός του θα μπορεί πια να αντιμετωπίσει τους αμφισβητείες του και τους δελφίνους, αλλά και να συμμετάσχει στο σχηματισμό κυβέρνησης προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Εάν πέσει κάτω από 25%, ήδη από το περιβάλλον του Νίκου Γέρδια έχει διαρρεύσει από την επομένη του Συνεδρίου ότι τίθεται θέμα διαδοχής και αλλαγής ηγεσίας. Με αυτό το ποσοστό όμως.
0: Και δεν ξέρω αν θα είναι μόνο ο Νίκος Δένδιας σε αυτή την περίπτωση, Σπύρο, γιατί θα φανεί ότι έχει αποδυναμωθεί πολύ ο Πρωθυπουργός. Επομένως, και μέσα στη Νέα Δημοκρατία φαντάζομαι πως θα υπάρξουν διεργασίες. Αλλά ακόμη και αν ψηλαφίσουμε το τοπίο εκτός Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε στη σφαίρα την επιχειρηματική, είναι πολύ φυσικό να υποθέσουμε ότι κάποιοι κύκλοι που ενδεχομένως μπορεί να μην είχαν διαρρήξει τις σχέσεις τους ή να μην τις είχαν διαρρήξει εντελώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα σκεφτούν ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουν να ποντάρουν στο συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι το 25% είναι από πολλές απόψεις αναγκαίο για τον Πρωθυπουργό. Από πάρα πολλές απόψεις.
1: Ναι, και θα έλεγα ότι τόσο εντός της Νέας Δημοκρατίας όσο και στους συστημικούς κύκλους που έχουν σχέσεις διαχρονικά με την δεξιά παράταξη, πριτανεύει ένα κριτήριο. Ποιος θα εξασφαλίσει την εξουσία. Mm-hmm. Και την παραμονή, αν όχι σε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, έστω σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, όπου να έχουν όμως και τους σχετικούς φόντους. Γι' αυτό είπαμε ότι αν πάει πάνω από 25%, φαίνεται ότι αυτό περνάει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν πέσει πιο κάτω, τότε το να διατηρήσει την εξουσία, η αποχώρηση μάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται όρο για να διατηρήσουν ό,τι μπορούν ή ό,τι έχει απομείνει από την εξουσία. Οι όροι δηλαδή αντιστρέφονται για τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και είναι το 25% ζήτημα πολιτικής επιβίωσης. Και εδώ υπάρχει άλλο ένας παράγοντας, ότι το έχουμε ξαναπεί, ας πούμε, πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως ένα κόμμα Σαμαρά και ενδεχομένως και κάτι από το ΠΑΣΟΚ ή ολόκληρο. Πάλι όμως το όρος είναι να αποχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν αποχωρήσει, τότε μπορεί να δούμε και άλλες διεργασίες για το ποιος θα είναι ο βασικός φορέας της δεξιάς παράτασης. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή θα είναι ένα νέο σχήμα. Αυτά τα δύο λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Και τώρα και πολύ περισσότερο θα το δούμε στην πορεία. Τελέχη που είναι τώρα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήδη συζητάνε για να μεταπηδήσουν στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Είναι σαν να βλέπεις ένα κτίριο με μεσοδοχεία και δύο διπλανές πόρτες, όπου μπορεί να μπει στο ένα ή στο άλλο και να ξέρεις ότι συγκοινωνούν τα δύο. Άρα όλο αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει σε σχέση με τις εκλογές. Υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα. Τίνει να διαμορφωθεί ένας νέος διπολισμός με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το προωθεί και το ανεβάζει πολύ. Ήδη έχει πει πως ο κατακαιρματισμός της αριστεράς τελείωσε και με τον δικό του φορέα τώρα πια φτιάχνεται ένας ισχυρός, μια ισχυρή άλλη δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νέο διπολισμό, δηλαδή Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης από τη μία και Τσίπρας Ελλάς από την άλλη, τον ευνοεί και η κυβέρνηση, σαν να θέλει έναν αντίπαλο πια, για να λειτουργήσει συσπηρωτικά προς το δικό της κοινό, προς τους δικούς της ψηφοφόρους, ενώ βλέπουμε ότι το αντιμετωπίζει θετικά και τουλάχιστον ένα μέρος του συστημικού τύπου.
0: Ναι.
1: Χωρίς να λέμε ότι δεν έχει πραγματική βάση, έχει πραγματική βάση και έχει φτιάξει ρεύμα στην κοινωνία ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα μέχρι πού θα πάει και αν θα γίνει δυναμική διεκδίκηση της εξουσίας, μένει να φανεί.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς οι συσχετισμοί θα δούμε και στο μέλλον πώς θα διαμορφωθούν, αλλά για την ώρα ισχύει απολύτως αυτό που λες. Ναι.
1: Έχει μεν πραγματική βάση, αλλά το ευνοεί και ένα κομμάτι του τύπου και των συστημικών δημοσκοπικών εταιριών. Mm-hmm. Ενδεχομένως να προκύψει εδώ ένας νέος διπολισμός. Είναι αρχή ακόμη, γι' αυτό το βάζω με πολλές επιφυλάξεις, ωστόσο δεν μπορεί και κανείς να το αποκλείσει. Mm-hmm. Εάν φτιαχτεί αυτή η βασική αντιπαράθεση, γιατί ο πόλεμος και η πολιτική συνήθως φτιάχνει ένα μέτωπο με δύο αντιπάλους, τότε φαίνεται σαν να έχει χάσει το timing ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα ήθελε να είναι εκείνος ο ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της πολιτικής αντιπαράθεσης στην πορεία προς τις εκλογές και κυρίως αμέσως μετά τις εκλογές. Ήδη ο δικός του, πολύ δικός του συνεργάτης, ο Χρήστος Λαζαρίδης, μιλάει και λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι ο game changer αυτού του ευρύτερου πολιτικού παιχνιδιού. Όχι με την ανάγκη, όχι κατά ανάγκη με την έννοια ότι θα πάρει ένα τέτοιο ποσοστό το κόμμα του που θα είναι πρώτο, mm-hmm. αλλά ότι όλες οι πολιτικές εξελίξεις θα περνάνε και από τον κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, από τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά και από τις συμμαχίες που θα έχει φτιάξει με παλαιότερους, αλλά και μη αγρότες παράγοντες.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν έστω και αμυδρές ελπίδες στη Νέα Δημοκρατία, έστω και αμυδρές, γιατί αν υπάρχουν δεν φαντάζομαι να είναι πολύ ισχυρές, ότι υπάρχει περίπτωση να μετρήσει τα πράγματα ο Αντώνης Σαμαράς και να μην προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος? Όλοι, ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ότι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, πιστεύω ότι τελικά δεν θα το κάνει, ότι δεν θα τραβήξει το χαλί κατά τα πόδια της παράταξης που το συγχώρεσε για το προηγούμενο λύσθημά του, εκείνο του 1993 δηλαδή. Όλοι ό,τι αντιληφθήκαμε ότι ήταν μια διατύπωση η οποία αποσκοπούσε στο να μεγιστοποιήσει το όποιο πολιτικό κόστος θα μπορούσε να έχει ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας πάντα για ένα δεξιό κοινό, όταν θα προχωρούσε στην ίδρυση του κόμματος. Δηλαδή να τον πούν με τον τρόπο τους αποστάτη προδότη για δεύτερη φορά εκ των προτέρων. Αλλά θεωρείς ότι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, ενώ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τον περίγυρο του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπάρχει έστω και αμυδρή ελπίδα ότι ίσως ο Αντώνης Σαμαράς να μην φτιάξει κόμμα?
1: Λοιπόν, θα γυρίσω τρεις μήνες πίσω, αλλά δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Mm-hmm. Γιατί ξεκινάει αυτό από τον Μάρτιο, όταν, mm-hmm. όταν αρχίζει μια επίθεση η κυβέρνηση, η οποία είχε δύο σκέλη. Το ένα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς μόλις του της δυσαρέσκεια τελικά δεν θα κάνει κόμμα, το πρώτο. Mm-hmm. Και το δεύτερο, ότι ο Κώστας Καραμανλής θα επαναπροσεγγίσει με το Μαξίμου. Αυτό άρχισε το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Η απάντηση των δύο ήταν όταν κατέβηκαν στην Καλαμάτα με αφορμή τη γιορτή της Σταυαντής, όπου έδειξαν τη συμπόρεσή τους, και ο Κώστας Καραμανλής έκανε και την δήλωσή του ότι τους πρώην πρωθυπουργούς τους ακούς και δεν τους διαγράφεις, τον έναν μεταφορικά, τον άλλον κυριολεκτικά. Μάλιστα. Έβαλε δηλαδή και τον εαυτό του στο κάδρο. Σε ποιο σημείο είμαστε τώρα? Επαναφέρει τα σενάρια η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου, αλλά όχι τόσο για τον Αντώνη Σαμαρά. Ξέρουν ότι πια δεν μπορούν να τον αποτρέψουν και ότι εκείνος έχει ξεκινήσει, αλλά συνεχίζει τη διαδικασία για τη δημιουργία κόμματος. Και μάλιστα σας δίνω και μια πληροφορία ότι επιταχύνει τις τελευταίες μέρες.
0: Nice.
1: Σημαίνει ότι κάτι βλέπει σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις. Εκεί που επικεντρώνεται πια το Μέγαρο Μαξίμου είναι στο να διαχωρίσει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Κώστα Καραμανλή, και κυρίως να αδρανοποιήσει τον Κώστα Καραμανλή, να τον εξουδετερώσει. Mm-hmm. Έτσι ώστε ο Κώστας Καραμανλής να μην συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια του Κώστα Καραμανλή, είτε του Αντώνη Σαμαρά, συγγνώμη, είτε σπρώχνοντας κόσμο, είτε πολύ περισσότερο κάνοντας μια καθαρή δήλωση στήριξης, αλλά να παραμείνει ως απλός θεατήπος.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό δεν έχουν πολλές πιθανότητες. Mm-hmm. Όντως την περασμένη εβδομάδα πάλι ήταν πολύ έντονες οι διαρροές. Βγήκε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε μαθητές στην Θεσσαλονίκη και τους είπε να φυλάγεστε από εκείνους που είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Δηλαδή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, φωτογραφία του έβαλε.
0: Είναι τότε που θυμήθηκε και το γνωστό τραγούδι του αείμνηστου Λουκιανού Κελαϊδόνη.
1: Του Κελαϊδόνη.
0: Το οποίο βεβαίως παλιός πρωθυπουργός και αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Ράλης, τον είχε περάσει γενές 14 σε ένα πολύ φορτισμένο βράδυ στη Βουλή.
1: Λοιπόν. Παρότι το έκανε αυτό ο Κώστας Καραμανλής, οι διαρροές του Μαξίμου επανήλθαν αυτή την εβδομάδα. Πάλι στο ίδιο σταθερό μοτίβο, ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα αποκηρύξει την παράταξη που φέρει το όνομα του βουστίου του, και ούτω καθεξής. Όλη αυτή τη φιλολογία δεν την επαναλαμβάνουμε. Ο στόχος εδώ πέρα, με τον Κώστα Καραμανλή δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειές του. Ο στόχος τους είναι, εάν τελικά συμμετάσχει, τότε πια να τον ταυτίσουν με τον Σαμαρά και να τους εμφανίσουν και τους δυο σαν προδότες. Δηλαδή ότι εμείς, το Μέγαρο Μαξίμου και το σύστημα Μητσοτάκη, ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να επαναπροσεγγίσουμε και τον Κώστα Καραμανλή, άρα η ευθύνη είναι δική του. Και απήχηση θα έχει αυτό, γιατί η επίπτωση στην πολιτική προσπαθείς πάντοτε να μειώσει το κόστος όταν δεν μπορείς να έχεις όφελος. Γι' αυτό και βγάζουν και κάτι διαρροές, οι οποίες κάποιες φορές είναι αστείες. Η πρώτη ήταν ότι ο Κώστας Κυρανάκης θα ζητήσει ραντεβού από τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Κώστας Κυρανάκης είναι ένα τέλεχος της μιας γενιάς που δεν έχει κάνει διατελέσεις υπουργός, επειδή έγινε γραμματέας του κόμματος, θα συναντηθεί με τον Κώστα Καραμανλή για να του μεταφέρει τι και να μιλήσει μαζί του σε ποια βάση. Οπότε το ξανασκέφτηκαν και στείλανε σε ένα άτυπο επίπεδο τον Κωστή Χατζηδάκη, που τέλος πάντων είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ήταν προηγούμενη φρουρά, ήταν υπουργός και των δύο, για να κάνουν τη διαρροή ότι μίλησε με τον Καραμανλή, χωρίς να έχουν να πούνε και τίποτα. Και τώρα λένε ότι θα ακολουθήσει και άλλη ενέργεια, εννοούν σε πιο υψηλό επίπεδο, αλλά με όσα έχει πει, μερικές φορές δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς θα αποφασίσει ο κ. Καραμανλής, μπορείς όμως να διαβάσεις τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις του. Από τις υποκλοπές και μετά, οι τοποθετήσεις του Κώστα Καραμανλή είναι τόσο σκληρές απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο σκληρές από τον Αντώνη Σαμαρά, που δεν αφήνουν περιθώριο η επαναχώρηση. Mm-hmm. Για να σου κλείσω το ερώτημα, εάν θα μπορέσουν να πιέσουν τον έναν ή τον άλλον, τον Σαμαρά δεν μπορούν. Έχει πάρει το πράγμα το δρόμο του. Όχι με επίσημες ενέργειες, ενδεχομένως με παρασκηνιακές. Και ενεργοποιώντας και όλον τον μηχανισμό που έχουν στα social media. Με κατηγορίες για το αποστάτες, προδότες κτλ. Μέχρι και άλλου είδους πιέσεις. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο προς το παρόν.
0: Εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Σπύρο Κουτζάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα.
1: Καλά.
0: Φίλες και φίλοι, πολιτικό πρόβλημα σημαντικών διαστάσεων για την κυβέρνηση είναι και η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί από τις βελγικές αρχές ως γνωστόν ένταλμα σύλληψης. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις δραστηριότητες του πρώην Επιτρόπου δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Documento. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με το διευθυντή σύνταξης εφημερίδας, τον Θανάση Καραμπάτσα, αλλά νομίζω πως η γραμμή έπεσε, προσωρινό είναι αυτό, φαντάζομαι πως είναι υπόθεση μισού λεπτού ενδεχομένως και λιγότερο, να επικοινωνήσουμε με τον Θανάση Καραμπάτσο. Να θυμίσω πως ακούτε πάντα τον 105,5 στο κόκκινο, ακούτε το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, είναι ο Νίκος Μπετσιμέα στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και ευελπιστώ πως σε λίγο θα είναι ο Θανάσης Καραμπάτσο στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Λοιπόν, νομίζω πως μπορούμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον Θανάση Καραμπάτσο, διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Documento, που σήμερα προβαίνει σε ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις, δημοσίευε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σχετικά με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τις δραστηριότητές του σε προσωπικό, τουριστικό, για να δώσω μερικούς τίτλους, και οικογενειακό επίπεδο, αλλά όλα αυτά θα μας τα συνοψίσει ο Θανάσης Καραμπάτσος. Θανάση, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Διονύση, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Θα λέγαμε με δύο λόγια γύρω-γύρω Κατάρ και στη μέση Δημήτρης Αβραμόπουλος, έτσι πως έχει εμφανιστεί το ζήτημα. Μετά την έρευνα που έκαναν δύο αξιόλογοι συνάδελφοι, η Μικαέλα Σάβα και ο Λεωνίδας Λιμπέρης, μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε τις καταραμένες σχέσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου από το παρελθόν. Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται, θα λέγανε ορισμένοι. Με το Κατάρ εμφανίζεται μια υπογραφή του Δημήτρη Αβραμόπουλος, Υπουργού Άμυνας, σε μια επένδυση μεγάλη επίβολη στη Ζάκυνθο. Είχε προκληθεί μεγάλος σάλος στη Ζακυνθέα κοινωνία και γι' αυτό εμφανίστηκαν ένα πράγματα στη διεκδίκηση των επενδυτών της Πιμάνα.
0: Σε χάνουμε, Θανάση. Να δούμε μήπως...
1: Ναι, ναι.
0: Έλα. Τώρα σε βρήκαμε πάλι. Ναι. Αν έκανες κάποιο μαγικό, κράτησέ το. Ναι. Σε ισχύει.
1: Ωραία. Θα έλεγα για την επένδυση των Καταριανών.
0: Στο ναυάγιο το λεγόμενο, έτσι, τη Ζακύνθο.
1: Ακριβώς, το ναυάγιο. Ήταν, περιλάμβανε και μια νησίδα απέναντι, τον Αγίο Ιωάννη. Για αυτή την νησίδα έπρεπε να αποφανθεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Προφανώς, αν υπήρχε ζήτημα εθνικής ασφάλειας λόγω παραμεθοριακής περιοχής, αν υπήρχαν ζητήματα εθνικής άμυνας, η υπογραφή μπήκε για την κυριότητα, σε μια παράτυπη απόφαση, για την κυριότητα στην ουσία, εμπράγματη κυριότητα επί της νησίδας, χωρίς να έχει αποφανθεί η αρμόδια εκτυγματική υπηρεσία του Δημοσίου, της Ζακύνθου εν προκειμένου. Παρότι στην απόφαση αναφερόταν ότι έπρεπε να υπάρχει αυτό το προαπαιτούμενο, η ίδια η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου να καταδεικνύει αν το Δημόσιο δεν έχει ζητήματα σχετικά με την κυριότητα αυτών που την εμφάνιζαν την έκταση αυτή ως δική τους, και γι' αυτό στη συνέχεια βρέθηκαν στα δικαστήρια. Αυτό διαφαίνεται και από τις δύο ένορκες καταθέσεις που έδωσαν τόσο ο λοχαγός που συνυπογράφει με τον κύριο Αβραμόπουλο την απόφαση αυτή, όσο και οι προϊσταμένοι της κτηματικής υπηρεσίας στη Ζάκυνθο, λέγοντας ότι εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2014 η απόφαση με υπογραφή του Υπουργού, χωρίς να υπάρχει η απόφαση της κτηματικής υπηρεσίας ότι το Δημόσιο δεν εγείρει ζητήματα κυριότητας στην νησίδα αυτή. Στη συνέχεια, βέβαια, ο επόμενος Υπουργός Εθνικής Άμυνας την ακύρωσε, ανοίγοντας ένα μεγάλο ζήτημα εκεί στην περιοχή. Το ίδιο το ντοκουμέντο στη συνέχεια, το Δεκέμβριο του 2024, εμφάνισε μια άλλη διάσταση της υποτιθέμενης αυτής επένδυσης με ορισμένους που συμμετείχαν στην εταιρεία αυτή ως μέτοχοι και ως εκπρόσωποι να ελέγχονται από αγγλικά δικαστήρια μαζί με καταριανές τράπεζες για χρηματοδότηση τζιχαντιστών στη Συρία εν προκειμένου του Τζολάνι, τότε τζιχαντιστή της Αλ-Νούσρα και τώρα και νυν πρόεδρο της Συρίας. Άλλη μια διάσταση την οποία θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη της τότε, υπόψη του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα στοιχείο εύνοιας, ας το πούμε έτσι, του κυρίου Αβραμόπουλου, επίδειξης εύνοιας απέναντι στο Κατάρ. Υπάρχουν όμως και ένα-δύο ακόμη. Να τα πούμε εν συντομία για να δούμε λίγο το θέμα πώς έχει στη γενικότητά του, διότι εκτός όλων των άλλων εδώ έχουμε και την Κομισιόν, η οποία διέψευσε τον ισχυρισμό του κυρίου Αβραμόπουλου πως στην ουσία είχαν ερευνηθεί και είχαν απορριφθεί οι κατηγορίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι κατηγορίες δηλαδή για συμμετοχή στο Qatar Gate, για συνενοχή στο Qatar Gate. Η Κομισιόν δια του εκπροσώ που της είπε όχι, εμείς κάναμε ένα σερτορικό έλεγχο που αφορούσε τη διαδικασία, εμείς δεν πήραμε τέτοια απόφαση και αυτή είναι η δουλειά των βελγικών αρχών. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και το στοιχείο βεβαίως της πρόσληψης του ιού του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, έτσι δεν είναι, σε θέση πολύ πολύ υψηλή σε εταιρεία του Κατάρ.
1: Βεβαίως. να ενισχύσω αυτό που λες, Διονύση, όσον αφορά
0: την Κομισιόν.
1: Στην Κομισιόν εννοείται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος χρησιμοποιούσε επιχείρημα ότι έχει γίνει έλεγχος για τη συμμετοχή του στην Fight Impunity, αυτή την ΜΚΟ. Ωστόσο η Κομισιόν είπε ότι εμείς κρίναμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ελέγχθηκε στο αν μπορεί να συμμετάσχει, όχι στο τι έκανε η Fight Impunity, να το πούμε έτσι απλά, στο τι σχέσεις είχε με Καταριανούς ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή στην ουσία lobbying.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Πολύ πολύ απλά. Άλλωστε και το ρεπορτάζ που υπογράφει ο Λινοδίας Λιμπέρης αναφέρει ότι ανάμεσα στα άλλα υπήρχαν επιστολές, μηνύματα του συζύγου της κυρίας Καϊλή, του Φραντσέσκου Τζόρτζη, λέγοντας ότι έχει λάβει τις προθέσεις, γνωρίζει τις προθέσεις ενός Καταριανού Υπουργού Εργασίας, τον επωνομάζουν Άλφα και γιατρό, μέσω του κ. Αβραμόπουλου. Ή αντίστοιχα τις ευχαριστίες του Υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ, του Αλθάνη, στον κ. Αβραμόπουλο που τους βοήθησε, τους άνοιξε τα μάτια, να το πούμε έτσι, απλά για να απαλλαγούν από τη βίζα και έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερο τουρισμό. Είναι η δεύτερη περίπτωση του γύρω-γύρω όλοι που λέγαμε το Κατάρ, και στη μέση ο κύριος Αβραμόπουλος. Η τρίτη είναι αυτή που προανέφερες όσον αφορά τον ιό, τον ένα από τους δύο, τον Ιάσουνα Αβραμόπουλο, ο οποίος τυχαία θα έλεγα διέγραψε όλα του τα προφίλ στο LinkedIn και οπουδήποτε αλλού που αναφέρουν τη σχέση του με την Cap Energy, η οποία είναι κρατική εταιρεία, μια μεγάλη εταιρεία ενεργειακή, είναι κρατική εταιρεία του Κατάρ, σε θέση senior advisor. Δεν έχει κλείσει τα 30 του χρόνια, το 2024 εμφανίζεται να εργάζεται εκεί. Στο Google ένα απλό search, επειδή διέγραψε, μένει το CAS, όπως καταλαβαίνεις, και μπορούμε να βρούμε ορισμένα στοιχεία. Βλέπουμε την πορεία του ξενοδοχειακούς ομίλους, έπειτα σε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας, ως assistant, σε θέση βοηθού δηλαδή, και ξαφνικά στο Κατάρ προσλαμβάνεται, προφανώς λόγω δομημένου βιογραφικού αριστείας, προσλαμβάνεται ως senior analyst στην εταιρεία αυτή, στην Qatar Energy. Όλα αυτά τα τυχαία γεγονότα αποτελούν ενδείξεις σχέσεων του κ. Αβραμόπουλου. Άλλωστε και μέσα στην έρευνα της Κομισιόν αναφέρεται και η παρουσία του κ. Αβραμόπουλου μαζί με τους δύο γιους του στο Μουντιάλ του 2022, φιλοξενούμενος πάλι από αυτήν την Fight Impunity, από την, όπως την αναφέρει, εγκληματική οργάνωση. Γι' αυτό άλλωστε κατηγορείται ο κ. Αβραμόπουλος για εγκληματική οργάνωση.
0: Όλα αυτά θα τα δούμε στο εγγύς μέλλον, γιατί πλησιάζει το τέλος ο διαθέσιμος χρόνος, Θανάση. Θα ήθελα το σχόλιο για το εξής μόνο, ως επίλογο. Πέρα από το ρεπορτάζ που κάνατε, που όντως είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Μήπως στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να συμπεράνουν πως βιάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, έσπευσε πολύ πολύ γρήγορα να πει πως προσωπικά του φάνηκαν πιστικές εξηγήσεις του κυρίου Αβραμόπουλου όταν μαθαίνουμε τόσα πράγματα και ενδεχομένως να μάθουμε και άλλα. Διότι, το προσωπικά εγώ καλύφθηκα δεν σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εδώ η έννοια του προσωπικού σχετικοποιείται όταν μιλάμε για κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μήπως, δηλαδή, θέλω να πω, η Νέα Δημοκρατία βρεθεί στην ανάγκη, πιεζόμενα από τα ίδια τα πράγματα, να τηρήσει αποστάσεις από τον κύριο Αβραμόπουλο και έχουμε ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο ο οποίος γρήγορα είπε: εμένα πάντως με έπεισε. Λοιπόν.
1: Είναι λίγο αντιφατικά όσο συμβαίνουν πραγματικά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί από τη μία μεριά έχουμε και τον κύριο Βορύδη, ο οποίος έχει πιστεί με τη στάση του κύριου Αβραμόπουλου ότι όλα έγιναν στο επιτρόπου και μετά...
0: Πάλι δεν σε ακούμε, κάνε το μαγικό σου στα 10 δευτερόλεπτα που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί τόσα έχουμε, Θανάση.
1: Ναι, από τη μία μεριά. Με ακούς τώρα?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Από τη μία μεριά έχουμε στελέχη όπως ο κύριος Βορύδης που έχει πιστεί, και από την άλλη μεριά έχουμε στελέχη όπως η υφυπουργός Λησμόνα, το όνομά της αυτή τη στιγμή, η οποία κράτησε απόσταση και λέει δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Οπότε η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρίσκεται σε σύγχυση. Αυτό θα έλεγα.
0: Είναι φανερό. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, Θανάση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και παρεχόμαστε.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο κόκκινο.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
6: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
8: Τα σκάνδαλα επισπεύδουν τις πρόωρες εκλογές. Ρεπορτάζ και αναλύσεις στην Αυγή της Κυριακής για τους εισαγγελικούς εφιάλτες του Μαξίμου και το 25% που απομακρύνεται, καθώς μάλιστα ετοιμάζεται ο Σαμάρας. Ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνέντευξη με το Χάρη Μαμουλάκη. Οι κινήσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης, οι διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Στο διεθνές σκηνικό, πρώτο θέμα η ζωή μας. Οι καύσονες δημιούργημα της κλιματικής κρίσης. Στη Μέση Ανατολή, 4 πρωταγωνιστές, 4 στρατηγικές. Το Brexit στοιχειώνει τη Βρετανία. Συνέντευξη με εκπρόσωπο της Die Linke. Από το πλούσιο, όπως πάντα, πολιτιστικό ένθετο, ξεχωρίζει η αναφορά στην ταινία που δεν θέλουν να δούμε οι τεχνολιγάρχες. Και βέβαια, αφιέρωμα στο Μουντιάλ και τους μετανάστες. Στην Αυγή της Κυριακής.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία. Είναι ο Νίκος Μπετσιμιάς στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Η υπόθεση Αβραμόπουλου, για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, έσκασε κατά το κοινό λεγόμενο προτού σταματήσουν να δημοσιοποιούνται αποκαλυπτικοί διάλογοι από τη δικογραφία, η οποία αφορά ένα από τα σκάνδαλα που είχαν ήδη προλάβει να απασχολήσουν τη δημόσια σφαίρα. Μιλάμε για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Κώστας Πουλακίδας, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτό το οποίο βλέπουμε και επιβεβαιώνεται είναι ότι και το σκάνδαλο των πολεοδομιών είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Έχουμε αποκαλύψει την προηγούμενη Κυριακή, σου θυμίζω στους ακροατές και τις ακροάτριες, ότι η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου, η Γενική Γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου, ήταν ένα από τα πρόσωπα τα οποία πήγαιναν πολύ συχνά στο μέτρο Μαξίμου. Σύμφωνα με αυτά τα οποία έλεγε η ίδια και στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη δικογραφία. Είχε πάει τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές μέσα σε τρεις μήνες στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι είχαν αυτή την τύχη και αυτή την τιμή και δεν ξέρω για ποιο λόγο έγιναν αυτές τις συναντήσεις. Τώρα βλέπουμε ότι η ίδια κυρία, η Γενική Γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου, στις συνομιλίες που έχει με γνωστούς της, αποκαλύπτει τον τρόπο λειτουργίας, πάντα σύμφωνα με την ίδια, γιατί εμείς καταγράφουμε αυτό που λέει η δικογραφία και από μακροπονημένες συνομιλίες, δεν υιοθετούμε και δεν θεωρούμε ότι λέει ο είναι σωστό. Λέει, αποκαλύπτει λοιπόν τον τρόπο λειτουργίας ενός της γαλάζιας με τις γαλάζιες δοσοληψίες, ειδικά στο Γαλάτσι. Και ειδικά δε για τον Δήμαρχο Γαλατσί, τον κύριο Μαρκόπουλο, για τον οποίο ακούγεται σε μια συνομιλία της στις 14 Νοεμβρίου του 2025 να λέει η Γενική Γραμματέα του Δήμου ότι βγάζει εκατομμύρια, να το παραλαμβάνει. Ποιος ο Δήμαρχος? Ναι, ρε εσύ, ναι. Και πώς τα βγάζει? Από τα έργα, από διάφορα. Και μάλιστα περιγράφει τον τρόπο, ο οποίος είναι εξής. Της δείχνει ένα οικόπεδο και της λέει σε αυτό το οικόπεδο θα γίνει ανάπλαση. Πήγαινε, βρες κάποιον εργολάβο για να το αναθέσουμε την ανάπλαση. Η Γενική Γραμματεία δεν θέλει να κάποιον εργολάβο, δεν θέλει να μιλάει με τους εργολάβους. Τελικά της λέει αυτός, ωραία, πήγαινε στον τάδρε εργολάβο, αλλά πήγαινε, μιλάει του εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Η Γενική Γραμματέα του Δήμου παραπονείται στη συνομιλητριά της ότι ενώ πηγαίνει και μιλάει με τον εργολάβο που της έχει πει ο Δήμαρχος να μιλάει, τελικά του αναθέτει να κάνει και μελέτες επί του θέματος, αλλά ο Δήμαρχος, επειδή προφανώς έτσι είναι η φράση, έχει κάνει με άλλον εργολάβο μια καλύτερη για τον ίδιο συμφωνία, τελικά αδειάζει τον εργολάβο στον οποίο είχε δώσει εντολή να προσεγγίσει. Και το δίνει το έργο σε άλλον. Με τον τρόπο αυτό λέει, με εκθέτει, είναι επικίνδυνος και βγάζει εκατομμύρια. Την εκτίμηση, με συγχωρείτε, ότι ο Δήμαρχος Γαλατσίου βγάζει εκατομμύρια, τη μεταφέρει και σε άλλη της συνομιλία. Άρα, εύκολα μπορεί να πει κάποιος ότι όντως αυτό πιστεύει. Ξαναλέω, υπογραμμίζω, δεν υιοθετούμε αυτό το οποίο λέει, απλώς το καταγράφουμε γιατί το βρήκαμε μέσα στην φωτογραφία. Είναι όμως μία μέθοδος λειτουργίας αυτό το οποίο μας περιγράφει, η οποία αφορά και τους Δήμους και τις περιφέρειες και γενικά το γαλάζιο κράτος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Κώστα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ να δούμε τι γίνεται αυτή την περίοδο στο εν λόγω κόμμα, ποια σχέδια εξυφαίνονται και πώς διαμορφώνεται το ισοκομματικό τοπίο, το οποίο δεν δείχνει και δηλιακό εδώ που τα λέμε. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος. Καλό απόγευμα, Αντώνη.
2: Καλό απόγευμα, Αντώνη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο? Ασχολούνται με τις δηλώσεις του κ. Γερουλάνου, ασχολούνται και με άλλα? Τι ακριβώς γίνεται?
2: Το ΠΑΣΟΚ τελευταίο καιρό γενικότερα, θα έλεγα όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, είναι στον αστερισμό της αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα και κυρίως με την αντιπαράθεση με τον ίδιο τον εαυτό, θα έλεγα περισσότερο, γιατί αυτό είναι το βασικό που του φταίει από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι που έχει οδηγήσει και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, να εδραίωνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά, γιατί μόνο αυτό το κριτήριο μπορούμε να έχουμε σε αυτή τη φάση. Αυτό που αντιμετωπίζει είναι το εσωτερικό του ζήτημα, τον εσωτερικό του διχασμό σε σχέση με το πολιτικό και στρατηγικό στόχο που έχει το συγκεκριμένο κόμμα. Υπάρχουν δύο γραμμές, το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές, ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές γραμμές, οι οποίες είναι και αντιπαραθετικές πλέον, σε σχέση με το αν η στρατηγική συνεργασιών θα πρέπει να κινείται προς τη Νέα Δημοκρατία και τη συγκυβέρνηση μετά τις εκλογές ή προς τις προοδευτικές δυνάμεις με κυρίαρχη βέβαια αυτήν της Ελλάς. Σε όλα αυτά ήρθε να προσθεθεί και μία δήλωση του κυρίου Γερουλάνου που για άλλη μία φορά άφησε πολύ ανοιχτό το ενδεχόμενο του να ξυλωθεί τελείως η απόφαση του συνεδρίου που έλεγε προφανώς να υπάρχει μια άρνηση συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Γερουλάνος κλήθηκε να απαντήσει στο τι συμβαίνει και τι θα κάνουν με τις συνεργασίες. Αυτό που είπε είναι ότι αν υπάρχουν διαφωνίες για το τι θα γίνει μετά τις κάλπες εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, εγώ λέω ας περιμένουμε να δούμε τι θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός και μετά εδώ είμαστε να τα πούμε.
0: Είναι η δεύτερη φορά που το λέει αυτό έτσι σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Δηλαδή είναι σαν να προσεγγίζει πλέον την πλατφόρμα της κυρίας Διαμαντοπούλου, να το πούμε έτσι.
2: Αφενός αυτό και αφετέρου πολλές φορές τον βλέπουμε να κινείται και σε δύο διαφορετικές πλευρές τον κύριο Γερουλάνο, μία έτσι μία αλλιώς, αλλά νομίζω πως σε το τελευταίο διάστημα έχει δίκιο ότι πιο πολύ ακούμε τον κύριο Γερουλάνο να θέλει να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και με τη Νέα Δημοκρατία παρά να πει ότι θα πρέπει να προσανατολιστεί το ΠΑΣΟΚ αποκλειστικά στον ευρωδευτικό χώρο.
0: Κατά τα άλλα, Αντώνη, ποιο κλίμα επικρατεί γύρω από τον κύριο Ανδρουλάκη? Φαντάζομαι πως και τα δημοσκοπικά ευρήματα θα προκαλούν δυσφορία, προβληματισμό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες εάν το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που κάποτε απέδιδε με την ορολογία άλμα προς τα μπρος, να βρει μια πολιτική πλατφόρμα που πιστεύει ότι θα το βοηθήσει να ανακάμψει. Ακόμη σκέφτονται και δεν έχουν αποφασίσει το τι θα μπορούσαν να κάνουν, γιατί φαντάζομαι πως απλώς και μόνο οι καταγγελίες ότι σκοπίμως πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων ρίχνουν το ΠΑΣΟΚ, το δείχνουν δηλαδή πιο χαμηλά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, δεν είναι και μια μέθοδος που μπορεί να τελεσφορήσει και μακροπρόθεσμα να αποφέρει κάτι. Σκέφτονται, προσανατολίζονται κάπου ή ακόμη είναι στο θα δούμε?
2: Αυτό είναι προφανώς ότι δεν οδηγεί πουθενά το ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να το κάνει. Δηλαδή συνεχίζει να γίνεται κριτική στις δημοσκοπικές εταιρείες κάθε φορά που βγαίνει. Ειδικά σε όταν υπάρχει και μια δημοσκόπηση η οποία εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ τέταρτο μετά το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Υπάρχουν λίγες τέτοιες, αλλά επειδή κάθε τόσο βγαίνουν, είναι και ένας λόγος να υπάρχει μια ιδιαίτερη έτσι, ένταση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Η ερώτησή σου είναι σωστή, αλλά νομίζω πως προϋποθέτει και να είχε αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ τι θα κάνει σε σχέση με το αρχικό θέμα που είναι η στρατηγική του σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή τις προοδευτικές δυνάμεις. Το γεγονός ότι δεν έχει αποφασίσει σχέση με αυτό προφανώς το εμποδίζει και από το να χαράξει οποιαδήποτε στρατηγική, είτε προς την άλλη πλευρά, άσχετα με το βαθμό συμφωνίας με την κάθε μία, το εμποδίζει από το να σχηματίσει μια στρατηγική σε σχέση με αυτό. Οπότε προφανώς πλέον είναι εγκλωβισμένο σε έναν βαθμό και πιεσμένο λόγω των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το ζήτημα του τι θα γίνει και εκλογικά και τι θα γίνει με τον κύριο Ανδρουλάκη, πώς θα μπορέσει όλο αυτό να το διαχειριστεί εντός του κόμματος που πλέον υπάρχουν ουσιαστικά δυνάμεις οι οποίες κινούνται προς πλήρως αντίθετες κατευθύνσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Αντώνη. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, για χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε θέμα και ας πάμε νοερός τουλάχιστον, ή μάλλον νοερός, γιατί μόνο νοερός μπορούμε. Έχουμε διακοπή στη γραμμή, ναι, ωραία. Να σας θυμίσω πριν να σας πω ότι θα συζητήσουμε και με ποιον, ότι ακούτε το κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, του 105,5 στο κόκκινο. Είναι στην επικοινωνία η Βούλα Κώστα, είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Μπετσιμέας, είναι στο μικρόφωνο ο Διονύσης Ελευθεράτος και είναι ώρα, όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, να πάμε νοερός σε ένα τόπο παραθαλάσσιο στην Καβάλα. Διότι το βράδυ της Τετάρτης, 1ης του μήνα, 1ης Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της πόλης με συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών συναυλία ενταγμένη σε μία μάχη την οποία δίνουν κάτοικοι και φορείς εκεί. Είναι η μάχη για να μην γίνει ο κόλπος της Καβάλας χιτάδι οξυδίου του άνθρακα, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στον τίτλο της εν λόγω εκδήλωσης. Πρόκειται βεβαίως για το γνωστό σχέδιο αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο Πρίνου, γνωστό τουλάχιστον στους ακροατές και στις ακροάτριες του κόκκινου, γιατί είναι κάτι που το έχουμε αναδείξει στο σταθμό μας. Εναντίον αυτού του σχεδίου, να πούμε ότι έχει ταχθεί ένα τμήμα της τοπικής κοινωνίας που κατά τα φαινόμενα είναι σημαντικό. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Παναγιώτη Λονταράκη, μέλος πρωτοβουλίας εναντίον της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Καλό μεσημέρι, κύριε Λονταράκη.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία εκ μέρους της αγωνιζόμενης τοπικής κοινωνίας.
0: Να είστε καλά. Σε αδρές γραμμές, γιατί αντιδράτε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα αφήγημα. Τι μας λένε οι υποστηρικτές του έργου? Μας λένε ότι αυτό το έργο είναι στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης, μια πράσινη λύση, δηλαδή το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο παράγεται από βιομηχανίες μεγάλες, από ενεργειακά κέντρα κτλ. Θα θάβεται το εξαντλημένο κοίτασμα πετρελαίου του πρίνου και με αυτόν τον τρόπο δεν θα εκλείεται στην ατμόσφαιρα σε μια κατεύθυνση μείωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτό είναι η κύρια πλευρά του αφηγήματος. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θεωρούν ότι θα σωθεί ο πλανήτης, να το πω απλά και κατανοητά, από τις μη εκπομπές ή από τις μειούμενες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Η δεύτερη πλευρά αυτού του αφηγήματος είναι ότι αυτό θα φέρει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Αυτοί μιλάνε για 30.000 θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα δέσμευσης μεταφοράς και αποθήκευσης, όχι μόνο στον Πρίνο, αλλά και στα υπόλοιπα έργα αποθήκευσης και μεταφοράς που θα γίνουν ανά την Ελλάδα. Έτσι. Και ότι αυτό το πράγμα θα φέρει και στην τοπική κοινωνία μία ανάπτυξη κτλ. Λοιπόν, εμείς έχουμε αποδομήσει και τα δύο αφηγήματα. Δεν έχουμε φυσικά ολοκληρώσει τη δουλειά αυτή. Είμαστε σε διαρκή προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου. Ήδη δουλεύουμε για αυτό το σκοπό εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι τελείως διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ πρόκειται για ένα έργο πράσινου ξεπλήματος. Δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να κάνουν μια χρηματιστηριακή αγορά άνθρακα. Είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση το διοξίδιο του άνθρακα δεν το θεωρεί ρήπο, αλλά προϊόν. Άρα με αυτή την έννοια, σαν προϊόν υπόκειται σε αγορά και πώληση. Άρα μπορεί να βγει και υπεραξία από αυτό το προϊόν. Έτσι, και εμείς τι λέμε, πολύ έτσι συνοπτικά. Αν όλα τα έργα, αυτά που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή, σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα μιλάμε, και αυτά τα οποία έχουν σχεδιαστεί, αν όλα τα έργα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, θα δεσμεύεται το 1,68 της χιλίης, δηλαδή το 0,17% των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή δεν είναι ούτε μια σταγόνα στον ωκεανό. Αυτήν λοιπόν, αυτό το αφήγημα, το οποίο πολύ έτσι συνοπτικά τώρα σας εξηγώ αυτή τη στιγμή, το οποίο λέει ότι θα σωθεί ο σανίος ο πλανήτης με τέτοια έργα, πώς το λένε, καταραίει.
0: Και παράλληλα,
3: σαφώς βέβαια, μέσα σε αυτό υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, για τους οποίους έχουμε μιλήσει επιστήμονες.
3: Όσον αφορά ακριβώς το τοπικό επίπεδο. Και σε αυτό λοιπόν το επίπεδο έχουν τοποθετηθεί και επιστήμονες που θα μου επιτρέψετε να πω, σέβονται την επιστήμη τους και δεν την εξαγυρώνουν για κάθε λογής αργύρια που μπαίνουν κάθε φορά και που δίνονται από την εκάστοτε εξουσία. Μεταξύ των οποίων ενδεικτικά τώρα να σας αναφέρω είναι ο Νίκος Μαρκάτος, έτσι, ο πρώην πρίτανης,
0: ο οποίος έχει αναφερθεί αναλυτικότατα, γιατί πιστεύει ότι είναι τεράστιοι κίνδυνοι αν γίνει το έργο.
3: Ο καθένας στο κομμάτι του, ο Γιάννης ο Κρεστενίτης, ενδεικτικά σας λέω, ο καθηγητής του Αριστοτέλειου, έτσι, ο πολύ γνωστός καθηγητής σεισμολογίας, τον οποίο είχαμε και την δυνατότητα να φιλοξενήσουμε σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που κάναμε πριν από 2 μήνες στην Καβάλα. Ο καθηγητής σεισμολογίας, λοιπόν, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, που ήταν και πρώην διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, και αυτός και άλλοι, όπως ο παραδείγματος χάρη ο Θόδωρος Καραπάντσιος, που είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Χημίας του ΑΠΘ και είναι και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Δήμου Θάσου, ο οποίος είναι ο μοναδικός Δήμος, δυστυχώς, στην περιοχή, ο οποίος έχει προσφύγει ενάντια στο έργο. Και φυσικά ο Λάζαρος ο Βασιλιάδης, ο δικός μας Λάζαρος Βασιλιάδης, που είναι και ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Καβάλα στο ψήφο του, ο οποίος είναι και πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, του Εθνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λονταράκη.
3: Λίγο κάτι τελευταίο, γιατί έχει μεγάλη σημασία, γιατί όσο η κατάσταση γενικότερη, ενώ η οικονομική και η κοινωνική, βελτιώνεται, ο κόσμος ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Λοιπόν, οι 30.000 θέσεις εργασίας που λένε σε όλη την αλυσίδα δέσμευσης μεταφοράς και υποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα, εμείς κάναμε και τις δικές μας μελέτες, έτσι, και με τη βοήθεια ειδικών και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. ούτε κατά διάνοια δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα τα οποία λένε. Mm-hmm. Μιλάμε στην καλύτερη για μερικές χιλιάδες θέσεις εργασίας, οι οποίες οι περισσότερες των οποίων θα είναι προσωρινές στη φάση της κατασκευής κτλ. Έτσι. Στην τελική θα μείνουν μερικές εκατοντάδες θέσεις ειδικών, τεχνικών κτλ. Στην παρακολούθηση του έργου κτλ. Και εγώ σα βάζω τώρα και μια άλλη παράμετρο πολύ σημαντική. Αυτό το έργο θα στοιχήσει 1,1 με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς λοιπόν κάναμε μια μελέτη που λέμε ότι αν αυτά τα λεφτά δινόταν στην τοπική, ευρύτερα στην τοπική κοινωνία, σε μια μορφή ήπιας ανάπτυξης πάνω στον αγροτουρισμό, στον ήπιο τουρισμό, στη βιώσιμη αλία, αλλά και στην διαφύλαξη των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ πιο μεγάλα από αυτά τα οποία λένε. Έτσι, μιλάμε για 85 με 100 χιλιάδες θέσεις εργασίας, θα δημιουργούνταν με αυτά τα 1,1-1,2 δις, και μιλάμε για τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, οι οποίες δεν θα παράγονταν, όχι θα παράγονταν και μετά θα κρύβονταν κάτω από το χαλί, σαν νοροϊκή βόμβα. Καταλαβαίνετε. Δεν θα παράγονταν. Το θέμα είναι εδώ αν υπάρχει μια πολιτική βούληση η οποία θα μπορέσει, ας πούμε, να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Εμείς λοιπόν, οι συλλογικότητες του νομού και σαν πρωτοβουλία καβάλα στο ψήφο του, θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λονταράκη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Φίλες και φίλοι, δεν θα προλάβουμε να επεκταθούμε στα διεθνή και να ακούσουμε και ηχητικό, διότι πέσαμε έξω στο χρόνο σήμερα. Να πούμε απλώς πως στο πάντα πειρακτωμένο πεδίο της Μέσης Ανατολής ήρθε να προσθεθεί ένα νέο στοιχείο. Είναι η συμφωνία ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ, μια συμφωνία που έχει συναφθεί υπό αμερικανική αιγίδα. Αυτή η συμφωνία προβλέπει την παραμονή των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Και δεν είναι λίγοι παρατηρητές που εκφράζουν το φόβο ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στο Λίβανο, αλλά και να φέρει στη χώρα αυτή τους τζιχαντιστές που κυβερνούν τη Συρία υπό την εξής έννοια, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φαίνεται πως ζητούν από τους τζιχαντιστές της Συρίας να αναλάβουν εκείνη δράση εναντίον της Χετζμπολάχ. Το αν θα το κάνουν ή όχι, αυτό είναι μια διαφορετική υπόθεση. Ακούτε πάντα το μαγκαζίνο του σταθμού μας, είναι η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, είναι ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και είναι η ώρα να πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Αλέκα Ζουμή, η οποία έχει να μας πει πολλά λόγω Μουντιάλ. Αλλά να πω εγώ πως στην σημερινή Αυγή δημοσιεύεται ένα εξαιρετικό κομμάτι της Αλέκας που αφορά τον Φολαρίν Μπαλογκάν, ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Εθνικής Ομάδας που αγωνίζεται στο Μουντιάλ, που αν είχαν εφαρμοστεί τα σχέδια του Τραμπ για τη μετανάστευση δεν θα βρισκόταν καν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι από τα οξύμορα της εποχής μας, αλλά ας τα πει όλα η Αλέκα με τη σειρά που θέλει εκείνη.
3: Δεν θα μπορούσε ποτέ να παίξει σε αυτή την εθνική Διονύση, ο οποίος ξεχωρίζει στα μάτια της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μπαλογκάντα, αυτός που σημείωσε και τα δύο γκολ στο πρώτο παιχνίδι, δεν θα μπορούσε ποτέ να παίξει, έτσι, αν ακριβώς ίσχυαν αυτά τα μέτρα που θέλει να εφαρμόσει και το έχει καταφέρει ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν το έχει πετύχει μέχρι στιγμής, αλλά μια κατάσταση που είναι σε εξέλιξη, δεν έχει κρυθεί. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος τώρα, τέλη Ιούνιου, αρχές Ιούλη, θα αποφανθεί το εκεί ανώτατο δικαστήριο, εάν θα περάσει τελικά αυτός ο νέος μεταναστευτικός κανονισμός. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι το κάθε ένα από αυτά τα θέματα, μιας και το ξεκίνησες από το Κυριακάτικο και εσύ να πω, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι διάφορες συνθήκες με τις οποίες βρέθηκαν οι μετανάστες σε αυτό το Μουντιάλ να αγωνίζονται. Βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μεταναστών από τις δυτικές χώρες να γυρνάει πίσω στις ρίζες του. Είδαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είδαμε τη Γαλλία, δηλαδή από τη Γαλλία να είναι 100 και πλέον ποδοσφαιριστές από τη Γαλλία, που ενίσχυσαν τις ομάδες, κυρίως ομάδες της Αφρικανικής Ηπείρου. Μες. Και βεβαίως είδαμε και κάποιες ξεχωριστές τις περιπτώσεις.
0: Οφείλω να σε ενημερώσω ότι τελειώνουμε το μαγκαζίνο παραπέντε, οπότε κάνεις εσύ τη διαχείριση του χρόνου.
3: Ωραία, θα κάνω εγώ τη διαχείριση. Έλεγα για τα αδέρφια λοιπόν, που δύο αδέρφια με διπλή έτσι, καταγωγή, διπλή υπηκότητα, το ένα διαλέγει την τη χώρα που είναι στην Αφρική, το άλλο να διαλέγει τη χώρα στην οποία ζει και μένει, όπως είναι χώρες της Δύσης. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ και να δούμε πώς εξελίσσεται. Για πολλούς τώρα ξεκινάει, έτσι, Διονύση, mm-hmm. γιατί μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία θα τραβήξει πάρα πολύ φέτος, τελειώνει 19 του Ιούλη, έχει μπει ακόμη ένας γύρος νοκάουτ μέσα στο κανονικό μέχρι τώρα πρόγραμμα, έτσι όπως το ξέραμε. Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ λοιπόν ολοκληρώθηκε, πλέον περνάμε στο κυρίως πιάτο, με τα νοκάουτ παιχνίδια να ξεκινούν από σήμερα το βράδυ, όπου η Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στο πρώτο μάτς της φάσης των 32. Από το πρόγραμμα της πρώτης νοκάουτ φάσης, εδώ τονίζω ξανά, έχουμε δύο νοκάουτ φάσεις, ξεχωρίζουν ήδη αρκετές δυνατές αναμετρήσεις. Βραζιλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ιαπωνία, έχει ενδιαφέρον αυτό το ζευγάρι. Η Ολλανδία θα βρεθεί αντιμέτωπη με το Μαρόκο, επίσης δύο ομάδες που, εντάξει, μπορεί να δώσεις λίγο παραπάνω πόνι στην Ολλανδία στο συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά είναι ένα μάτσε μία και έξω, έτσι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Η Γαλλία τον Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ολίσε αντιμετωπίζει τη Σουηδία και η Πορτογαλία την Κροατία. Ξεχωρίζουν αυτές οι αρκετά δυνατές αναμετρήσεις εντάχει τα ζευγάρια. Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζίλια, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη. Όπως είπαμε, Ολλανδία, Μαρόκο, Ακτή, Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Ακρωτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Να πάμε λιγάκι σε αυτό το μάτς, το οποίο έτσι συζητήθηκε πολύ. Η Αλγερία και η Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 στο Kansas City σε μια αναμέτρηση για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μουντιάλ. Και χάρη σε αυτή την ισοπαλία, οι δύο ομάδες έφτασαν τους 4 βαθμούς στο γκρουπ, πέρασαν και οι δύο, πήραν το εισιτήριο για τους 32. Όπως είπαμε, έμεινε εκτός το Ιράν, το οποίο εκφράστηκε ακόμη μια φορά η οργή των Ταρέμι και των διεθνών κατά της FIFA, και αυτή

0: περιορισμών εισόδων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζουμε κάθε φορά, μέχρι και προχθές, ο Ταρέμι προσήχθη, τελευταία φορά και προχθές, προσήχθη ξανά από τις αστυνομικές αρχές και αυτός και ένα μέλος του τεχνικού team. Είπε ότι ήταν καταστροφικό. Είπε ότι ο πρόεδρος.
1: Μα και μόνο το γεγονός ότι οι άνθρωποι ήταν αναγκασμένοι μετά από κάθε παιχνίδι να αλλάζουν χώρο να πηγαίνουν στο Μεξικό.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Ινφαντίνο στα αποδυτήρια μετά το πρώτο μάτι μας είπε ότι ήταν μόνο η αρχή. Όμως η φάση των ομήλων ολοκληρώνεται αύριο και ακόμη δεν έχουμε δει εδώ το προσωπικό της υλικοτεχνικής υποστήριξης. Δεν τους έχουμε δει καθόλου. Και το ξέσπασμά τους δεν περιορίστηκε μόνο στις δηλώσεις. Πριν αποχωρήσουν για τελευταία φορά από το γήπεδο, οι ποδοσφαιριστές επανέλαβαν μια συμβολική κίνηση που είχε ήδη τραβήξει την προσοχή τους κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, αφήνοντας μια χειρόγραφη επιστολή στα αποδυτήρια. Ξανά δηλαδή ένα γράμμα. Στο κείμενο αναφέρεται η πραγματική αξία μιας ομάδας δεν μετριέται, όπως γράφουν αποκλειστικά, από τα αποτελέσματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις αντικσότητες. Μιλάει για fair play, το Ιράν, έτσι, ότι δεν είναι απλώς μια γραμμή στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, είναι η ψυχή του παιχνιδιού. Ευχαρίστησαν και το Σιάτλ για την φιλοξενία, ευχαρίστησαν και τους Ιρανούς που έδωσαν την καρδιά τους και κάπως έτσι έληξε αυτή
1: και η ζωή συνεχίζεται.
0: Η παρουσία του Ιράν σε αυτή την παροδία, θα λέγαμε, όσον αφορά την διοργάνωση και τον τρόπο με τον οποίο έτσι περιφέρθηκε απέναντι σε αυτή την ομάδα.
1: Ναι, και όχι μόνο. Δηλαδή, όποια χώρα δεν ήταν αρεστή, αποστολές, εντάξει. Στην Ουρουγουάη του είχαν πέσει αστυνομικά σκυλιά να ερευνήσουν, λένε πως είχαν ναρκωτικά. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Αυτό στο Ουσμπεκιστάν βρέθηκε ο Καναβάρο να βγάζει τα παπούτσια του και να του κάνουν σωματικό έλεγχο πριν μπει στο γήπεδο για φιλικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Διονύση πολλά ευτράπελα.
1: Αλέκα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά.
1: Φίλες και φίλοι, δολάβε τέλος στον υπηρετικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
5: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένη.

0: ένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοικυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέσ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Η ώρα είναι 3. Στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Άλλη μια προκλητική κυριακάτικη ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, παρουσιάζει σε 48 σελίδες μια πλαστή εικόνα ευημερίας. Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας και μετά ας προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του στα σκάνδαλα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Όσο και αν προσπαθεί τον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Για μια εφταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας, όπου νωρίτερα μήνυμα το 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Στους 1.430 ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Αναζωπήρωση στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων τη νύχτα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με βοριάδες τοπικά έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Στο κόκκινο.
4: Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο και ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον Άσκη, η ιστορία στο κόκκινο. Είμαι ο Γιώργος Νούσης και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να συνομιλώ με τον ιστορικό και διευθυντή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον Μάνο Αυγερίδη, και την υποψήφια διδακτόρισσα του τμήματος κοινωνιολογίας, την Λυρίντα Μουσαράη. Η σημερινή μας εκπομπή γίνεται με αφορμή την κυκλοφορία του νέου τεύχους, τον Άσκη, του Αρχαιοτάξιου. Να πούμε εδώ για όσους και όσους δεν το γνωρίζετε ότι το Αρχαιοτάξιο είναι η περιοδική έκδοση των Άσκη, η οποία κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Και το κεντρικό αφιέρωμα λοιπόν αυτού του τεύχους είναι η αλβανική μετανάστευση. Πρόκειται νομίζω για ένα ζήτημα το οποίο έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική και πολιτική ανθρωπογεωγραφία της ελληνικής κοινωνίας. Με αυτό το ζήτημα θα ασχοληθούμε κυρίως στην σημερινή μας συζήτηση. Και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε και στα υπόλοιπα κείμενα και σε μικρότερα αφιερώματα που περιλαμβάνει το νέο τεύχος του Αρχαιοτάξιου. Να καλωσορίσω λοιπόν στο στούντιο την Λυρίντα και τον Μάνο. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα.
0: Οι οποίοι επιμελήθηκαν επίσης το αφιέρωμα αυτού του τεύχους, το οποίο προέκυψε μέσα από την υλοποίηση ενός προγράμματος, για το οποίο θα ακούσουμε περισσότερα στη συνέχεια. Να πω εδώ ότι την εβδομάδα που μας πέρασε έγινε και η εκδήλωση της παρουσίασης του Αρχαιοτάξιου στο φιλόξενο χώρο του Book Space, στο Πάρκο Ελευθερίας. Νομίζω ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ανθρώπους που συμμετέχουν με τα κείμενά τους στο τεύχος. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και θα πω και καθόλου αυτονόητο ίσως, να ακούμε δηλαδή και να διαβάζουμε τις φωνές των ίδιων των υποκειμένων που βρίσκονται στην πραγματικότητα στον πυρήνα του ζητήματος που συζητάμε. Η εκδήλωση αυτή έκλεισε με την προβολή ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «Και Ελ και Αλ» σε σκηνοθεσία του Ηλίρ Τσούκο. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο εστίασε στους ανθρώπους που αποκαλούμε δεύτερης γενιάς μετανάστες. Θα συζητήσουμε περισσότερα γι' αυτό και στη συνέχεια. Και οι οποίοι αφηγούνταν ουσιαστικά πώς συγκροτούσαν τις ταυτότητές τους ανάμεσα στην ελληνικότητα και την αλβανικότητα και τι σημαίνει αυτή η διαρκής διαπραγμάτευση για την καθημερινή τους ζωή. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτού του αφιερώματος και αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το πρόγραμμα από το οποίο προέκυψε και η ιδέα συγκρότησης ενός αρχείου αλβανικής μετανάστευσης. Μάλλον θα θέλεις να ξεκινήσεις.
1: Ναι, θα προσπεράσω λίγο την άβολη θέση του να βρίσκομαι από αυτή την πλευρά των μικροφώνων, γιατί συνέδωσα είμαι από την άλλη, και θα πω για την ιδέα του αφιερώματος αρχικά. Το αφιέρωμα συνδέεται, όπως είπες και εσύ, άμεσα με μια ευρύτερη προσπάθεια που ξεκίνησε από τα ΑΣΚΙ πριν από μερικά χρόνια, τότε με πρωτοβουλία και του Κωστικού Αρπόζηλου, του Στάθη Παυλόπουλου και του καθεξής, ενός εγχειρήματος για την δημιουργία ενός πιλωτικού αρχείου αλβανικής μετανάστευσης στην Ελλάδα. Πιλωτικού για να σημαίνει να ξεκινήσουμε, να συγκροτούμε ένα αρχείο, να δούμε τι μπορεί να περιλαμβάνει, πώς μπορεί να συγκροτηθεί, τι θεματικές μπορεί να έχει. Τι τεκμήρια επίσης, τι φωνές. Η αφετηρία για αυτό το εγχείρημα ήταν απλή, το είπες και εσύ, αλλά όχι και τόσο αυτονόητη πάντοτε. Ποια ήταν αυτή η αφετηρία? Ότι η αλβανική μετανάστευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, η παρουσία, η εργασία, οι εμπειρίες των Αλβανών μεταναστρών και μεταναστεριών μετασχημάτισαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ελληνική κοινωνία, την οικονομία, την ύπαιθρο, τις πόλεις, τις γειτονιές, τα σχολεία, την καθημερινή ζωή. Αυτή η ιστορία ωστόσο παρέμενε και παραμένει, δεν έχουμε λύσει τίποτα, σε ένα μεγάλο βαθμό απούσα και από τα αρχεία και από τις ευρύτερες αφηγήσεις ιστοριογραφικές άλλες για τη σύγχρονη Ελλάδα. Υπάρχουν πράγματα που έχουν γραφτεί, αλλά σε σχέση με τη σημασία τους νομίζω ότι παραμένει έτσι μια αποσιωπημένη ιστορία. Αλλά και όταν καταγραφόταν αυτή η ιστορία, αυτή η εμπειρία, αυτό πώς γινόταν συνήθως, και γίνεται ακόμα, γινόταν συνήθως μέσα από τα μάτια του κράτους, μέσα από τα μάτια της διοίκησης, των μέσων ενημέρωσης, όλων των άλλων, εκτός από τα ίδια τα υποκείμενα της μετανάστευσης που έζησαν αυτή την και ζουν αυτή την.
0: Θεσμικά δηλαδή.
1: Ναι, περισσότερο θεσμικά και περισσότερο
0: από
1: τα πάνω και χωρίς τις φωνές των ίδιων των υποκειμένων. Χωρίς τις μαρτυρίες τους, χωρίς τα τεκμήρια, τα δικά τους, χωρίς τις συλλογικές δράσεις των ίδιων των μεταναστών και μεταναστριών. Και συγχρόνως έχουμε σήμερα την αλβανική μετανάστευση να παρουσιάζεται ως μια επιτυχημένη έτσι, ιστορία ενσωμάτωσης. Υπάρχει μια αλλαγή στο δημόσιο αφήγημα σε σχέση με αυτό, ως ένα success story. που είναι μία αφήγηση που αναγνωρίζει διάφορες αλλαγές θετικές και κατακτήσεις έτσι, των μεταναστών, αλλά είναι ή κινδυνεύει να γίνει ταυτόχρονα και μία πολύ εξοραϊστική ίσως αφήγηση. Να κρύψει την αδήλωτη εργασία, την εκμετάλλευση, τη βία, την αλβανοφοβία, πάρα πολλά πράγματα. Κινδυνεύει δηλαδή να μετατρέψει, κινδυνεύει να μετατρέψει τους Αλβανούς έτσι σε καλούς και ενσωματωμένους μετανάστες, σε αντιπαράθεση και σε αντιδιαστολή με νεότερες μεταναστευτικές και προσφυγικές ομάδες. Σε αυτή τη βάση, για να μην τα πολυλογώ, ξεκίνησε και υλοποιήθηκε από τα ΆΣΚΙ αυτό το πρόγραμμα για τη συγκρότηση ενός αρχείου αλβανικής μετανάστευσης με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας για τις δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστημίο Κολούμπια. Και σε αυτή τη βάση ξεκινήσαμε με το συντονισμό της Ηλιρίντας που κάθεται απέναντί μου, με στόχο όχι μόνο να συγκεντρώσουμε και να διασώσουμε τεκμήρια, αλλά και με στόχο σε αυτή τη διαδικασία να συμμετάσχουν ενεργά και τα ίδια τα υποκείμενα της μετανάστευσης. Να δημιουργήσουμε δηλαδή τις προϋποθέσεις ώστε η ιστορία αυτή να μην καταγραφεί μόνο από τα πάνω ή από εξωτερικούς παρατηρητές, αλλά και μέσα από τις φωνές, τις μνήμες, τα υλικά ίχνη οτιδήποτε των ανθρώπων που τη βίωσαν. Το αφιέρωμα του αρχαιοταξίου δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα αυτό, αλλά υποτελεί άλλον έναν σταθμό αυτής της πρωτοβουλίας που είχε ξεκινήσει τότε, η οποία συνεχίζεται.
0: Ωραία. Ηλιρίντα, δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι είτε για τη δική σου εμπλοκή, είτε για το πρόγραμμα, για το εγχείρημα αυτό.
2: Μόνο ότι όντως το τεύχος αυτό του αρχαιοτάξιου δεν είναι οργανικά συνδεδεμένο με την δουλειά του αρχείου, αλλά προέκυψε από επαφές που κάναμε με τα άτομα που συμμετέχουν στο τεύχος κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, δηλαδή του προγράμματος του αρχαιοαλβανικής μετανάστευσης. Δηλαδή, χρειαστήκαμε πέρα από τη δημιουργία ενός πιλωτικού project να ανατρέξουμε σε παλαιότερες δουλειές που είχαν γίνει και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και άρθρα όπως της Ελίνας Βεντούρα και της Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν που έχουν εργαστεί στο ζήτημα της μετανάστευσης και της αλβανικής μετανάστευσης και μέσω γνωριμιών και με άτομα νεότερης γενιάς ακαδημαϊκής που προέρχονται και από ένα αλβανικό μεταναστευτικό background. Οπότε είμαστε νομίζω πολύ χαρούμενες και χαρούμενοι που έχουμε και κάτι υλικό, γιατί όπως καταλαβαίνουμε και από την ίδια τη λογική του αρχείου είναι κάτι άλλο να το επικοινωνεί στον κόσμο, να μπορεί να διαβάζει, να ανοίγει και να μην χρειάζεται δηλαδή να μένουμε μόνο σε μορφές είτε διαδικτυακές είτε podcast π.χ. Όχι δεν κακό.
1: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που λέει η Λίρετα, χωρίς τη δουλειά του αρχείου και η δουλειά του αρχείου, η συγκρότηση του αρχείου αλβανικής μετανάστευσης δεν είναι δουλειά μόνο αρχαιακή. Με το στενό ασθενή ένα του όρου, δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτό το αφιέρωμα. Δεν θα είχαμε χαρτογραφήσει όλο αυτό το πεδίο, δεν θα γνωρίζαμε πάρα πολλές παλιές και νέες έρευνες, ανθρώπους που μελετούν το φαινόμενο. Οπότε όλα αυτά δεν είναι μόνο συγκέντρωση τεκμηρίων, είναι μια πολύ ευρύτερη διαδικασία.

0: Θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι το οποίο είπα εισαγωγικά, τη σημασία του να γράφουν τα ίδια τα υποκείμενα και να μην γράφουν άλλοι ή άλλες για αυτούς, όπως πολλές φορές έχουμε συνηθίσει και βλέπουμε να συμβαίνει. Θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό, Ηλίριντα?
1: Ναι, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και η καινοτομία του συγκεκριμένου αφιερώματος. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο άλλο αφιέρωμα που έχει βγει στην Ελλάδα που να έχει περίπου 50% ποσοστό ανθρώπων που είναι αλβανικής μεταναστευτικής καταγωγής.
2: Και δεν αφηγούνται την εμπειρία τους.
1: Ναι, και δεν μιλάνε ακριβώς ως Αλβανοί μετανάστες και μετανάστριες. Mm-hmm. Άνθρωποι που ερευνούν το φαινόμενο.
0: Και του παιδίου, σωστά, εκτός από τη βιωματική εμπειρία.
1: Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό. Και να διευκρινίσω δύο πράγματα σε αυτό. Ένα, για το κομμάτι π.χ. το φεμινιστικό, είναι αυτονόητο ότι αν κάνεις ένα φεμινιστικό project δεν γίνεται να μην έχεις μέσα άτομα, ας πούμε, που να είναι γυναίκες, θηλυκότητες κτλ. Mm-hmm. Δυστυχώς το κομμάτι της μετανάστευσης δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την λογική σύνδεση. Και ξέρουμε ακόμα ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα που δεν εργάζεται κανένα άτομο σχεδόν μεταναστευτικής καταγωγής. Αυτό έχει πολύ, πολύ μεγάλη αιτιολόγηση από πίσω του. Το ένα κομμάτι είναι το ότι το καταλαβαίνουμε όλοι ότι για να χτιστεί κάποιος άνθρωπος ερευνητικά σημαίνει ότι πρέπει να παρέχονται ερευνητικά προγράμματα και υποστήριξη και υλική, ενώ υποδομής και οικονομική, mm-hmm. για να μπορεί κάποιο άτομο να φτάσει σε ένα επίπεδο διδακτορικού και μεταδιδακτορικού. Οπότε πρέπει να έχουμε αυτό το κομμάτι, το δίνω πίσω στην κοινότητα όταν κάνουμε έργα. Και το βασικότερο που αφορά και την ίδια την ερευνητική δουλειά, δεν έχουμε τα ίδια ερευνητικά ερωτήματα. Δηλαδή, ένα άτομο εξαιτίας της θεσιακότητάς του έχει άλλη δυνατότητα και εμπλοκή με το αντικείμενο, έχει άλλες διερωτήσεις, ίσως και πιο προωθημένες, μπορεί να χρησιμοποιήσει το βίωμά του ως μεθοδολογικό εργαλείο. Και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω, για πολλά άτομα από εμάς που ασχολούμαστε με την μετανάστευση στην αλβανική και είμαστε αλβανικής μεταναστευτικής καταγωγής, το πεδίο είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε ότι πάμε και κάνουμε έρευνα πεδίου για δύο εβδομάδες και μετά φεύγουμε. Είναι η ζωή μας. Οπότε εξαιτίας αυτού, οι ερωτήσεις που προκύπτουν και οι αναλύσεις που προκύπτουν, όχι πάντα, γιατί μπορεί να υπάρχει κακή ερευνητική δουλειά και από άτομα που είναι αλβανικής μεταναστευτικής καταγωγής, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια εμβάθυνση που δυστυχώς μπορεί και να μην υπάρχει, μια ματιά που μπορεί να κατανοεί κάποια καλύτερα πράγματα. Οπότε νομίζω πρέπει να το εκτιμάμε αυτό. Και στο συγκεκριμένο τεύχος, επειδή ακριβώς είναι και διαφορετικής και καταγωγής αλλά και διαφορετικής γενιάς, mm-hmm. Τα άτομα, δηλαδή αυτό είναι και ένας διαχωρισμός που το σκεφτόμουν και εγώ. Είναι πάρα πολύ πολύτιμο που έχουμε μια νεότερη γενιά ακαδημαϊκά που ασχολείται ξανά με την αλβανική μετανάστευση και μια παλαιότερη γενιά η οποία έχει κάνει τρομερή δουλειά για την αλβανική μετανάστευση και εν γέννη για την μετανάστευση και δεν τη γνωρίζαμε. Γιατί υπήρχε ακαδημαϊκά ένα κενό, ας πούμε. Και τώρα που γίνεται hot ξανά το κομμάτι της αλβανικής μετανάστευσης, mm-hmm. μπορούμε να πάμε και να διατρέξουμε, ας πούμε, το ερευνητικό, το αρχείο στο Βόλο, ας πούμε, από το project στο ΙΕΚΑ. Και ενώνονται και δύο διαφορετικές θεάσεις και δύο διαφορετικές χρονικότητες, νομίζω.
0: Είναι πολύ. Α, συγγνώμη, μάλλον.
2: Όχι, να σχολιάσω κάτι σε αυτό που λέει η Λυρίντα για τη σημασία του να. Και που τη ρώτησες να συμμετάσχουν άνθρωποι αλβανικής, ερευνητές, ερευνήτριες αλβανικής καταγωγής. Πολλές φορές θεωρώ ότι θα πρέπει να μην χρειάζεται να το αιτιολογήσω, αλλά πολλές φορές που χρειάζεται να το αιτιολογήσω, λέω το εξής. Σκεφτείτε ένα συλλογικό τόμο, ένα συνέδριο, μία έρευνα για την ελληνική μετανάστευση στη Γερμανία ή για την ελληνική μετανάστευση στην Αμερική, που να συμμετέχουν μόνο Γερμανοί ή μόνο Αμερικανοί. Θα μας φαινόταν αδιανόητο.
0: Βέβαια.
2: Γιατί δεν μας φαίνεται το ίδιο αδιανόητο σε μια έρευνα ή σε οτιδήποτε, σε κάποιο εγχείρημα για την αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα, να μην συμμετέχουν Αλβάνοι?
0: Σωστά, σωστά. Παρ' όλα αυτά, όπως πολύ σωστά είπες και στην αρχή, Λυρίντα, είναι, θα έλεγα, πολύ ενδιαφέρον και ίσως συνιστά και μια ερευνητική πρόκληση το πώς τελικά αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα υποκείμενα, προσπαθούν να μετατρέψουν αυτή τη συλλογική τους εμπειρία σε ένα αναλυτικό εργαλείο. Αυτό νομίζω ότι είναι ίσως και μεγαλύτερη πρόκληση ανάμεσα στον ερευνητή και στο βίωμα, ανάμεσα σε αυτό που ερευνά και στο βιωματικό στοιχείο. Να περάσουμε λίγο και στους ίδιους τους ανθρώπους, στο περιεχόμενο του αφιερώματος. Να μας πείτε λίγα λόγια για το ποιοι είναι αυτοί λοιπόν που γράφουν και τις θεματικές που αναπτύσσουν. Μάνο.
2: Το κάνω εγώ αυτό το λίγο άχαρο ρόλο, ας πούμε, να παρουσιάσω το κείμενα που δεν έχω γράψει εγώ. Αλλά πρέπει να πούμε και δύο λόγια, ναι, για το ποιες θεματικές υπάρχουν και ποιοι συγγραφείς γράφουν στο τεύχος. Το πρώτο κείμενο είναι το δικό μας. Το δικό μου που το γράφω εγώ με την Λυρίντα είναι ουσιαστικά ένα πιο εισαγωγικό κείμενο, στο οποίο αναφερόμαστε στη δημιουργία του Αρχείου Αλβανικής Μετανάστευσης, τη διαδικασία συγκρότησης, τη σημασία του στα ερωτήματά μας. Προσπαθούμε εκεί να δείξουμε ότι ένα αρχείο δεν είναι ποτέ απλώς έτσι μια ουδέτερη συλλογή τεκμηρίων, αλλά πάντα συνδέεται με επιλογές για το ποιες εμπειρίες θεωρούνται σημαντικές να διασωθούν, για το ποια υποκείμενα αποκτούν στη δημόσια μνήμη και πάρα πολλά άλλα ερωτήματα. Το δεύτερο κείμενο το γράφει η Λίνα Βεντούρα, μια σημαντική ιστορικός μετανάστευσης στην Ελλάδα με πολλά χρόνια έρευνας, η οποία ακριβώς εξετάζει κριτικά τις έννοιες που χρησιμοποιούμε για να πω την μετανάστευση και ειδικά την έννοια της ενσωμάτωσης, αλλά και τους απόλυτους έτσι διαχωρισμούς μεταξύ γηγενών μεταναστών, ντόπιων ξένων και το καθεξής. Τους απόλυτους έτσι, τον απόλυτο διαχωρισμό μεταξύ μεταναστών και κοινωνίας υποδοχής ως δύο ομοιογενών συνόλων. Το τρίτο κείμενο το γράφει ο Ζίλντερ Απέρ, ένας ερευνητής, διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος μελετάει τις καταγωγικές αφηγήσεις, κυρίως των Αλβανών, και πώς αυτές αναδιαμορφώνονται μέσα από τη δυναμική σχέση των συνόρων, μέσα από τη δυναμική σχέση μεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας και μέσα από τη μετανάστευση την ίδια. Πάλι συνεχίζει η Ρίκη Βαν Μπούσκοτεν, που είναι και αυτή μια ερευνήτρια με μεγάλη ιστορία στο αντικείμενο. Γράφει για τις έμφυλες εμπειρίες της πρώτης γενιάς Αλβανών και Αλβανίδων μεταναστών και πώς η μετανάστευση ανασχηματίζει τις οικογενειακές σχέσεις, τις ταυτότητες, τις διαδρομές ανδρών και γυναικών. Στη συνέχεια ο Ερβίν Σέχου, μέσα από μια τόσο αυτοβιογραφική αλλά και κριτική έτσι πολύ ματιά, αμφισβητεί την ιδέα ότι γνωρίζουμε παρκώς την ιστορία της αλβανικής μετανάστευσης και μας καλεί έτσι να ξαναδούμε διάφορα πράγματα, τις σιωπές, τις απλουστεύσεις, τα στερεότυπα που τις συνόδευσαν. Στη συνέχεια ο Γιάννης Γκορφινόπουλος γράφει για το αντιαλβανικό πογκρόμ του 2004, αλλά κυρίως γράφει για το πώς, το ξεχάσαμε, για το πώς η βία εκείνης της στιγμής δεν μεταφέρεται στη δημόσια μνήμη, αποσιωπείται και τι σημαίνει αυτό. Συνεχίζω, η Χριστίνα Γκρομπάλη, μια νέα ερευνήτρια ανθρωπολόγος από τη Θεσσαλονίκη, εξετάζει τη δράση, ένα case study, τη δράση του Συλλόγου Μητέρα Τερέζα και δείχνει πώς είναι η σημασία των συλλογικών δομών έτσι, και των δικτύων αλληλοβοήθειας σε αυτή τη διαδικασία. Η Έντα Γκέμι, πάλι μια ερευνήτρια με σημαντικό έργο, ασχολείται με τις νέες τροχές κινητικότητας της δεύτερης γενιάς και με τη μετακίνηση ανάμεσα σε Ελλάδα, Αλβανία, διαδοχική μετακίνηση και το καθεξής και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο ίδιο πεδίο η Τζίνα Ντότσι και ο Πέτρος Καρατσαρέας γράφουν για τη διαδοχική μετανάστευση από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και τέλος η Δήμητρα Αγκίτσα γράφει για την τέχνη ως χώρο αντιμνήμης, πως η δημιουργικότητα μέσω της τέχνης γίνεται τρόπος διεκδίκησης ορατότητας, επεξεργασίας του παρελθόντος, των τραυμάτων, δημιουργίας ενός διαφορετικού αρχείου για το μέλλον. Σταματάω εδώ γιατί είπα πολλά.
0: Ευχαριστούμε για αυτή την περιήγηση. Ήδη μπορεί κανείς να καταλάβει πόσες πολλές είναι οι θεματικές και οι πτυχές οι οποίες ανοίγονται με το ζήτημα της μετανάστευσης. Να επανέλθω λίγο στο ίδιο το αρχείο και στη συγκρότησή του. Σε τι συνίσταται αυτό το αρχείο? Θέλω να πω ποια είναι τα τεκμήρια που περιλαμβάνει. Αν μπορούμε έτσι συνοπτικά να πούμε δύο λόγια.
2: Να πω δύο λόγια για τα τεκμήρια του αρχείου που είναι υποσυγκρότηση, έτσι,
0: εν εξελίξη.
2: Και να μας πει και η Λυρίντα δύο λόγια για τις προφορικές μαρτυρίες, γιατί ένα κομμάτι του αρχείου, ένα σημαντικό κομμάτι του αρχείου είναι οι προφορικές μαρτυρίες. Εγώ να πω ότι παρότι λέμε το Αρχείο Αλβανικής Μετανάστευσης, δεν είναι ένα αρχείο, είναι μια ομπρέλα, είναι μια ενότητα, μια αρχαϊκή ενότητα τον άσκη. Περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες, περιλαμβάνει προσωπικές και οικογενειακές συλλογές, φωτογραφίες, επιστολές, σημειώματα, προσωπικά έγγραφα, ενθύμια από την Αλβανία. Περιλαμβάνει είτε διοικητικά έγγραφα, είτε χαρτιά που λένε οι ίδιοι οι μετανάστες, πολύ σημαντικά για τη ζωή τους, άδειες διαμονής, αιτήσεις αποδείκτησης εργασίας, ασφάλειες, σχολικούς ελέγχους κ.ο.κ. είτε μικρότερα φαινομενικά ταπεινά τεκμήρια ή μη σημαντικά, άμα τα δει κάποιος απ' έξω, που έχουν όμως πολύ μεγάλη σημασία για την ίδια τη ζωή, την καθημερινότητα των μεταναστών. Θα πω μόνο για δύο, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχουμε πολύ χρόνο, μπορούμε να συνεχίσουμε και μετά.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος για τις προφορικές μαρτυρίες. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι και ατομικά ή συλλογικά τα αρχεία, αν προέρχονται κυρίως από άτομα ή από συλλόγους ή και από συλλόγους. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάτι και η Λυρίντα.
1: Είναι ατομικές οι συλλογές και είμαστε σε συζήτηση και για κάποιες συλλογικές δωρεές, αλλά και από τις ατομικές συλλογές π.χ. μπορεί να προκύπτουν επιμέρους αρχεία που είναι φορέων, δηλαδή από δύο ατομικές δωρεές. Έχουμε καταφέρει να συγκροτήσουμε π.χ. ένα επαρκές αρχείο του Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών, μια οργάνωση που είχε δημιουργηθεί το 1998 περίπου μέχρι το 2007-2008, η οποία ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη οργάνωση Αλβανών Μεταναστών, πολιτική οργάνωση και όχι πολιτισμική. Οπότε κάπως αυτό που λέγαμε και σήμερα που το συζητούσαμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε υπάρχει ένα puzzle,
0: ένα πλέγμα ας πούμε.
1: Ναι. Και άρχια. Έχουμε κάποια κομμάτια από εδώ και από εκεί, δηλαδή μεγάλη εικόνα είναι η αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα, αλλά εμείς έχουμε πολύ μικρά...
0: Τα οποία συμπληρώνεται...
1: Ναι, πολύ
0: ωραία, ωραία.
1: Και σιγά.
0: Μπορούμε νομίζω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε την Ιστορία στο Κόκκινο, μια εκπομπή για το παρελθόν από τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Τα μουσικά κομμάτια σήμερα έχει επιλέξει η Λυρίντα Μουσαράη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, την οργάνωση παραγωγής η Ιωάννα Βόγλη και η Πολίνα Ιορδανίδου. Υπενθυμίζω ότι την εκπομπή μπορείτε να την ακούτε μετά το πέρας της ραδιοφωνικής της μετάδοσης στις πλατφόρμες του Spotify και του SoundCloud. Είμαστε λοιπόν εδώ με τον Μάνο Αυγερίδη και την Λυρίντα Μουσαράη και συζητάμε για το θέμα της αλβανικής μετανάστευσης με αφορμή την έκδοση του νέου τεύχους, του αρχαιοταξίου, τον Άσκη, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Η αλβανική μετανάστευση είναι λοιπόν το κεντρικό θέμα αφιερώματος αυτού του περιοδικού. Είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, η οποία αποτέλεσε καρπό ενός ερευνητικού προγράμματος και το οποίο έχει και ως στόχο του τη συγκρότηση, το ξεκίνημα συγκρότησης ενός αρχείου αλβανικής μετανάστευσης, το οποίο είναι εν εξελίξη. Εκεί είχαμε μείνει και στο πρώτο μέρος, συζητούσαμε λοιπόν στο τι σε τι συνίσταται αυτό το αρχείο, ποια είναι τα τεκμήρια που περιλαμβάνει. Εκτός λοιπόν από τα απτά, ας πούμε, τεκμήρια, από όσα μας είπε και ο Μάνος, έχουμε και τις προφορικές μαρτυρίες. Η Λυρίντα, θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
1: Ναι, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει έντυπο και ψηφιοποιημένο υλικό, το οποίο σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσουν στην ιστοσελίδα των ASCII κατάλογοι, για να μπορεί ο κόσμος να δει τι ακριβώς περιέχουν οι κατάλογοι αυτοί, για να μπορεί να επισκεφθεί και το αρχείο στο αναγνωστήριο των ASCII. Μέσα στο αρχείο λοιπόν έχουμε και 11 προφορικές ιστορίες μέχρι στιγμής, οι οποίες αυτές οι προφορικές ιστορίες είναι ατόμων αλβανικής μεταναστευτικής καταγωγής και πρώτης και δεύτερης γενιάς και έχουν γίνει στο σύνολό τους μέχρι στιγμής από άτομα δεύτερης γενιάς, οι οποίες επίσης θα είναι προσβάσιμες στο αναγνωστήριο για ακρόαση. Και θα διεξαχθούν και κάποιες άλλες επιπλέον προφορικές ιστορίες μέχρι τον Σεπτέμβρη, οι οποίες επίσης θα διατίθενται με μια επέκταση που κάναμε στο πρόγραμμα με την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Οι προφορικές ιστορίες συνοπτικά είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και δεν είναι συμπληρωματικό, έχει τη δική του αυτοτέλεια, αλλά δημιουργεί και μια αρχαιακή ολότητα μαζί με το έντυπο και ψηφιοποιημένο υλικό, γιατί όπως λέμε και στο άρθρο, η μετανάστευση δεν αφήνει συχνά ίχνη. Και λόγω των πολλαπλών μετακινήσεων, αλλά και λόγω της επισφάλειας, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν τεκμήρια.
2: Οργανωμένες συλλογές.
1: Οργανωμένες συλλογές ή ακόμα και τα προσωπικά αντικείμενα μπορεί να χαθούν στο πέρας των χρόνων και των μετακινήσεων. Οπότε για πολλά πράγματα χρειαζόμαστε να ανατρέξουμε στις προφορικές ιστορίες, όπως επίσης και για την ίδια τη βιωμένη πραγματικότητα των ανθρώπων. Για τις σκέψεις τους, για τα συναισθήματά τους, για την πορεία ζωής τους. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι και το οποίο μας έχει βοηθήσει και να βρούμε και προσωπικές συλλογές. Δηλαδή είναι ένα κάπως πολυμεσικό πράγμα αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και να πούμε ότι κάποιες ιστορίες, ενώ συζητάμε και το ενδεχόμενο να δούμε μήπως κάποιες προφορικές ιστορίες επίσης που έχουν διεξαχθεί σε πλαίσιο άλλων ερευνητικών προσπαθειών μπορούν να φιλοξενηθούν και στο αρχείο, γιατί υπάρχουν πολλές έρευνες που έχουν γίνει, πολλές προφορικές ιστορίες, αλλά πολύ λίγοι φορείς για να οργανώσουν.
2: Να συνεδέξεις, ναι, σε πλαίσιο ερευνών, ναι.
1: Ναι, αλλά πολύ λίγοι φορείς, δηλαδή, που να υπάρχει κάποια. Να αποτίθενται εκεί και να μπορεί κάποιο άτομο να έρθει να τα επισκεφθεί.
2: Δηλαδή,
1: ναι, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι συνεντεύξεις, δηλαδή γίνονται συνεντεύξεις με το κιλό, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να είναι και κάποιων προδιαγραφών και να μπορεί και να τις ακούσει και ο κόσμος.
2: Να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με, με το περιεχόμενο. Να πω ότι η πρώτη έτσι συλλογή, και ήταν πολύ σημαντική που ήταν αυτή, ήταν μια φωτογραφική συλλογή. Που δώρησε ο Σπύρος Σταύρης, ο φωτογράφος, από ένα πολύ ωραίο φωτορεπορτάζ που είχε κάνει το 1991, την πρωτοχρονιά του 1991, ακριβώς στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Καταρχάς τον ευχαριστούμε, αλλά θέλω να πω ότι το ότι ήταν αυτό έτσι, η πρώτη μας επαφή με υλικό σχετικό είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η πρώτη μας επαφή ήταν με τους ίδιους τα πρόσωπα των ανθρώπων. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να τα ξανασκεφτούμε και να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Και να πω επίσης για μια άλλη έτσι σημαντική συλλογή, τη Δωρεά. Mm-hmm. Τη Δωρεά της Βαλμπόνας Χιστούνα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία επίσης ήταν πολύ σημαντική, γιατί μια τεράστιο αρχείο, ας πούμε, γιατί περιλαμβάνει τα μεγάλα ντοκουμέντα, αλλά γιατί η ίδια η δωρήτρια, η Βαλμπόνα, με την κουλτούρα ήδη, που είχε η ίδια την αρχαϊκή, να συλλέγει πράγματα, να κρατάει πράγματα, να έχει μια μέρη, ένα μεράκι για αυτό το πράγμα, έφερε μια διάφορα τεκμήρια πολύ διαφορετικού είδους μεταξύ τους. Από τηλεκάρτες, έχουμε κάνει και μια έκθεση με αυτό το τίτλο, μέχρι διασπορικό τύπο, μέχρι γραφειοκρατία, μέχρι προσωπικά αντικείμενα, μέχρι ρούχα. Και μας έδωσε λίγο, επαναόρισε, ας πούμε, τις θεματικές που μπορούμε να θεωρούμε ότι μπορεί να έχει ένα τέτοιο αρχείο. Οπότε ήθελα και έτσι και λίγο ονομαστικά να αναφερθώ και σε αυτές τις δύο δωρεές, γιατί ήταν πολύ σημαντικές για τη δουλειά μας.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Κρατώ η λυρίδα, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες για τα ίχνη, ότι πολλές φορές υπάρχουν διαδικασίες όπως η μεταναστευτική διαδικασία, η οποία μπορεί να μην αφήνει ίχνη από τα ίχνη τα οποία μπορούμε να μελετήσουμε. Και είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε εμείς ιστορικοί και πόσο ενδιαφέρον έχει πολλές φορές ότι οι σιωπές των αρχείων έχουν την ίδια αξία πολλές φορές με αυτά που γράφονται. Ή ακόμη το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τις σιωπές των ανθρώπων, έτσι, για τους ανθρώπους που δεν μιλάνε. Ανάλογα με τις φωνές των ανθρώπων. Είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να επανέλθουμε και στη συνέχεια, έχει να κάνει φαντάζομαι με τις ταυτότητες και τις γενιές πρώτης και δεύτερης γενιάς και ούτω καθεξής. Ένα άλλο πράγμα όμως που κάνουμε και οι ιστορικοί είναι να βάζουμε και ένα ιστορικό πλαίσιο για τα πράγματα τα οποία συζητάμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Οπότε θα ήθελα να πάρουμε κάπως τα πράγματα από την αρχή. Ως σημείο κίνησης θα μπορούσαμε να πούμε της μαζικής αλβανικής παρουσίας στην Ελλάδα είναι νομίζω το 1991 και τα μεταναστευτικά ρεύματα τα οποία αρχίζουν να ρέουν κυρίως προς την Ελλάδα και την Ιταλία ως απόρρια της κατάρρευσης των καθεστώτων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το πρώτο μου ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίστηκε αυτή η ιστορική συνθήκη από το ελληνικό κράτος σε αυτή την πρώτη περίοδο τουλάχιστον μέχρι και το 1997. Και το δεύτερο σκέλος είναι το τι σήμαινε από την άλλη για τους ίδιους τους ανθρώπους που μετανάστευαν. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, υπήρχε από την αρχή το αίσθημα μιας φυγής χωρίς επιστροφή ή υπήρχε μια αίσθηση προσωρινότητας ότι θα επιστρέψουμε ξανά κάποια στιγμή πίσω. Θα ήθελες να πεις δύο λόγια, Λίριντα?
1: Ναι, σχηματικά αρχίζει η αλβανική μετανάστευση από το 1991 με την κατάρρευση του καθεστώτος στην Αλβανία και το άνοιγμα των συνόρων. Έχουμε τεράστιες μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα και προς την Ιταλία. Στην Ελλάδα το επόμενο πικ μεταναστευτικό είναι το 1997, όπου έχουμε την κατάρρευση των πυραμίδων, των λεγόμενων πυραμίδων, που ήταν μια χρηματοπιστωτική απάτη που προωθούνταν από την αλβανική κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση του Μπερίσα, με συνέπεια να χρεοκοπήσουν μαζικά πάνω από το 50% του αλβανικού πληθυσμού και να γίνονται ένοπλες εξεγέρσεις σε όλη τη χώρα και να αρχίζουν να μεταναστεύουν μαζικά ξανά άνθρωποι. Όλο αυτό το διάστημα από το 1991 μέχρι το 1997 δεν έχουμε κανένα καθεστώς νομιμοποίησης των Αλβανών μεταναστών και μεταναστριών, δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, δεν υπήρχε καμία διαδικασία που τους έδινε χαρτιά, όλοι έρχονταν παράνομα, μπορεί να έρχονταν δηλαδή με μια τουριστική βίζα η οποία έλυγε και απλά κάθονταν οι άνθρωποι εδώ. Μετά το 1997 αρχίζει και βγήκε η πρώτη νομιμοποίηση. Και νομίζω η επόμενη ήταν το 2001 και το 2003. Οπότε, καμία θεσμική αναγνώριση και νομιμοποίηση, τρομερή επισφάλεια, εργασία ανασφάλιστη προφανώς, εργοδοτική αυθαιρεσία στο έπακρο και ένα τεράστιο κύμα αλβανοφοβίας. Ένα Google να κάνεις στα δελτία ειδήσεων το 1990 και το 2000, δηλαδή, είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. σύλλογος ενοικιαστών Αθήνας ενάντια στους Αλβανούς κλέφτες. Δηλαδή είχε φτιαχτεί σύλλογος συγκεκριμένος γι' αυτό.
2: Κάποιοι μεγαλύτεροι τα θυμόμαστε.
1: Κάποιοι μεγαλύτεροι, ναι, από εδώ. Δυστυχώς τα θυμόμαστε και εμείς. Δηλαδή, ως παιδιά, ήταν τόσο τρομακτικό αυτό που συνέβαινε. Το να βλέπεις τις ειδήσεις και να βλέπεις. Δεν έβλεπες τον εαυτό σου, αλλά έβλεπες άτομα της καταγωγής σου, ας πούμε, να στιγματίζονται σε αυτόν τον βαθμό. Και ξέρεις, είναι αυτό που νιώθεις ότι πρέπει να απαντήσεις κάτι. Γιατί η ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις, σε ρατσιστικές, πάει συλλογικά. Δηλαδή θέλεις να το απευθύνεις σε όλους τους Αλβανούς.
2: Και επίσης ως παιδιά που κάπως μαθαίνετε και στο σχολείο περισσότερο τη γλώσσα, να παίξετε και ένα ρόλο, το έχουμε συζητήσει αυτό, γι' αυτό το λέω, μεσολαβητών με τους γονείς, που δεν είναι και φιλτραρίσματος το τι θα φτάνει στους γονείς. Που αυτό είναι ένα πολύ βαρύς ρόλος για ένα παιδί. Δεν είναι ένας ρόλος που πρέπει να αναλαμβάνει ένα παιδί.
1: Ακριβώς. Είναι και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και το κομμάτι, επειδή δεν υπήρχε, το κοινωνικό κράτος υπήρχε, αλλά δεν υπήρχαν κοινωνικές παροχές με την έννοια πολιτισμικός διαμεσολαβητής και αυτά ή βοήθεια με τη γλώσσα. Το παιδί έκανε αυτή τη δουλειά, όπως λέει και ο Μάνος. Δηλαδή το παιδί συχνά βοηθούσε, επειδή οι γονείς δεν πήγαιναν σχολεία, δεν πήγαιναν σε κάποια εκμάθηση. Το παιδί έπρεπε να διαμεσολαβήσει στις δημόσιες υπηρεσίες για να καταλάβει ο γονιός, μετά συνήθως να κάνει τα χαρτιά κτλ.
2: Ακόμα και στην τηλεόραση, στις ειδήσεις, το τι λέγεται, ας πούμε, κάπως να το μεταφράζει με ένα, φαντάζομαι, πολλές φορές και με πιο ομαλό τρόπο.
1: Μπορεί, αλλά εκεί επειδή ήταν ακουστική πληροφορία, νομίζω ότι το καταλάβαιναν ίσα και οι γονείς. Το θέμα είναι ότι με το κομμάτι το πώς αντιμετωπίζουν το ρατσισμό οι γονείς και τα παιδιά είναι διαφορετικό. Δηλαδή οι γονείς έχουν και τα παιδιά έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν, όχι να κρύψουν, αλλά να μην χρειάζεται, δηλαδή μπορεί να μην φαίνονται κατευθείαν ότι είναι μη Έλληνες. Οι γονείς μας συνήθως φαίνονται κατευθείαν μη Έλληνες, οπότε ο ρατσισμός τους βάρινε δυσανάλογα στο κομμάτι της αναγνώρισης και στο κομμάτι των χαρτιών. Όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που υπήρχε το 90 με το 2000, που ήταν τρομακτική και αλβανοφοβία συγκεκριμένα, όχι μόνο ρατσισμός, υπήρχε μια συγκεκριμένη αγάπη προς την αλβανοφοβία, αρχίζει και κάπως αλλάζει, όπως είπε και ο Μάνος, μετά το 2008, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι είχαμε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως αυτές οι νομιμοποιήσεις. Είχαμε την νομοθετική ρύθμιση που εν τέλει το 2015 έγινε, καταλάβουμε λίγο και τις χρονικότητες, με την Ιθαγένεια δεύτερης γενιάς, που ψηφίστηκε το 10, αλλά βγήκε αντισυνταγματικός νόμος, ψηφίστηκε το 15. Και επίσης είχαμε μια άλλη αλλαγή, ότι αλλάζουν και τα μεταναστευτικά ρεύματα και τα προσφυγικά. Έχει σημειωθεί βέβαια μια ένταξη των Αλβανών μεταναστών και μεταναστριών που ήταν αποκλειστικά στις πλάτες τους. Αλλά έχει συντελεστεί αυτή η λεγόμενη ένταξη. Δηλαδή, οι άνθρωποι υπάρχουν, εργάζονται, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο κτλ. Βοηθάει και το ότι είναι οικογενειακή μετανάστευση και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Η οικογενειακή μετανάστευση έχει άλλες
3: χαρακτηριστικά.
1: Ναι, και το ότι πηγαίνουν τα παιδιά στο δημόσιο σχολείο, γίνεται περισσότερο mingle. Τέλος πάντων.
2: Και είναι και πολλά χρόνια πλέον, είναι και οι παλιότεροι.
1: Είναι και οι παλιότεροι δεν είναι.
2: Παλιότεροι εννοώ. Τέλος πάντων.
1: Είναι,
2: ναι, δεν είναι
1: σε τόσο μαζικούς αριθμούς, ναι. Αλλά έχεις και αυτό το πράγμα ότι οι Αλβανοί πλέον δεν είναι ο νούμερο ένα εχθρός. Ο νούμερο ένα εχθρός είναι ο μουσουλμάνος, ο πρόσφυγας από χώρες της Μέσης Ανατολής ή από χώρες της Αφρικής. Έχεις τον καλό Αλβανό τώρα, δηλαδή έχεις αυτή την αλλαγή του αφηγήματος που προσπαθούμε και εμείς κάπως να την καταλάβουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ καταλάβει ακόμα. Γιατί αυτό γίνεται πολύ πρόσφατα. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Μάνος στην αρχή, που λέει ότι είμαστε σε αυτή τη χρονικότητα, το ότι η αλβανική μετανάστευση προσέζεται ως αξιστόριο, όταν είχε αρχίσει, όταν καταθέσετε στο project, δεν είχε συμβεί αυτό. Δηλαδή, όταν είχατε καταθέσει το project, μιλάγαμε για την αόρατη αλβανική μετανάστευση. Και καταθέτετε το project, γύρω από εγώ συντονίστρια, αρχίζουμε το αρχείο αλβανικής μετανάστευσης και ξαφνικά βλέπουμε σε όλα τα ειδησογραφικά για την αλβανική μετανάστευση. Το οποίο είναι τρομακτικό.
2: Αλλάζουμε,
1: ναι, μέσα σε κάποιους μήνες έγινε αυτό.
2: Είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις τις δυναμικές και τις αλλαγές και τις για το δημόσιο λόγο, ας πούμε, και τη συζήτηση με τον χρόνο.

0: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι φυσικά όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις η Λυρίντα δεν συμβαίνουν σε ένα αχρονικό περιβάλλον, συμβαίνουν σε ένα ιστορικό περιβάλλον, σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Θυμίζω εντάχει για παράδειγμα πώς περάσαμε από το θρίαμβο των Ολυμπιακών Αγώνων και του 2004 στην χρηματοπιστωτική κρίση στη συνέχεια. Και τι σημαίνει αυτό επίσης για τους Αλβανούς μετανάστες και μετανάστριες. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο το οποίο αναφέρεται στη διαδοχική μετανάστευση, σε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα και αναγκάστηκαν στη συνέχεια να μεταναστεύσουν ξανά από την Ελλάδα, κυρίως προς την Μεγάλη Βρετανία, αν θυμάμαι καλά.
1: Και μαζί με τους Έλληνες πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και ως Έλληνες έχοντας πάρει χαρτιά.
2: Ναι. Λόγω ελληνικής ηθαγένειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι μετανάστευσαν είναι κομμάτι της ελληνικής διασποράς.
0: Πριν περάσω στο επόμενο ερώτημα, θα ήθελα να ξανασταθώ λίγο στο σήμερα, στο που βρισκόμαστε και αν τελικά αυτά για τα οποία συζητάμε αποτελούν πραγματικά ένα παρελθόν το οποίο έχει παρέλθει ή αν υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν μέχρι και σήμερα. Και το δεύτερο σκέλος είναι πώς και σε ποιο βαθμό αυτές οι θεσμικές διαδικασίες αναγνώρισης και απόκτησης ηθαγένειας, σε ποιο βαθμό συμβαδίζουν με τις νοοτροπίες, με την ελληνική πραγματικότητα, να το πω, με την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, να το πω έτσι.
2: Το λεγόμενο κοινωνικό ρατσισμό, θεσμικό ρατσισμό. Να το κωδικοποιήσουμε. Θεσμικά τα πράγματα είναι άσχημα. Δηλαδή δεν μπορώ να το πω με άλλον τρόπο. Έχουμε τρομερό πρόβλημα στην ηθαγένεια πρώτης γενιάς λόγω των διατάξεων Βορύδη το 20 και το 21 με τα τεστ γλωσσομάθειας που τα ξέρουμε όλοι πολύ καλά και το πόσο γελία είναι και με την εισαγωγή του ελάχιστου εισοδήματος για να πάρει στην ηθαγένεια. Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται όμοιροι αυτή τη στιγμή. Επίσης βρίσκονται όμοιροι γιατί και με τις άδειες παραμονής υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Για να καταλάβετε λίγο, μπορεί ένας άνθρωπος να περιμένει 2 με 3 χρόνια την άδεια παραμονής του και να βγει λιγμένη. Και αν δεν έχει άδεια παραμονής, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάποιες κοινωνικές παροχές και επίσης δεν μπορεί να φύγει έξω από τη χώρα πέρα από την Αλβανία. Δηλαδή, πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί δεν έχουν λυθεί. Έχουμε πρόβλημα της συντάξης, έχουμε πολλά θεσμικά προβλήματα ακόμα. Δυστυχώς για αυτά δεν γίνεται επαρκής λόγος, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό ως δημόσιος διάλογος για αυτά τα ζητήματα. Κυρίως γιατί έχουμε έναν ασφικτικό ρατσισμό όταν συζητάμε για τη μετανάστευση πλέον και για κάθε πτυχή της μετανάστευσης. Αλβανική, σουδανική, το προσφυγικό... Είναι όλα κάτω από το χαλί. Δηλαδή η μετανάστευση συζητιέται μόνο ως κίνδυνος, ως εθνικός κίνδυνος. Δεν συζητιέται δηλαδή υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων και της ένταξης, συζητιέται υπό το πρίσμα της εθνικής απειλής. Είναι μια πολύ αλλαγή που πρέπει να την καταλάβουμε αυτή να είναι. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ο κοινωνικός ρατσισμός επίσης έχει αλλάξει. Δεν θα πω ότι έχει χειροτρέψει ή έχει καλυτερέψει. Θεωρώ ότι τουλάχιστον η πολύ έντονη αλβανοφοβία έχει καλμάρει λίγο. Δηλαδή έχουμε περιστατικά ρατσισμού, αλλά δεν είναι τόσο κραυγαλαία όσο ήταν το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, επειδή βρισκόμαστε στα, πόσα είμαστε τώρα, 35 και χρόνια μετά την αλβανική μετανάστευση, είναι το πόσο διαπραγματεύονται οι ίδιοι άνθρωποι την εμπειρία αυτής της μετανάστευσης και πώς διαπραγματεύεται και το κράτος το ελληνικό και το κράτος αλβανικό την μνήμη, ας πούμε, της αλβανικής μετανάστευσης. Δηλαδή αυτό είναι το ενδιαφέρον τώρα. Mm-hmm. Πώς μιλάμε για το παρελθόν μέχρι το παρόν.
1: Πάντως για να πριν περάσουμε σε αυτό που να περάσουμε, να πω μόνο το εξής. Όλα αυτά που λέει η Λυρίντα αφορούν το εγχείρημα του αρχαιοαλβανικής μετανάστευσης, το αφιέρωμα του αρχαιοταξίου και το καθεξής. Δεν κάνουμε, κάνοντας ένα τόμο ή μια πρωτοβουλία για την ιστορία της αλβανικής μετανάστευσης, δεν κάνουμε μια χαρούμενη επιστήμη. Δεν ασχολούμαστε μόνο με το παρελθόν. Φέρνουμε

0: ανέφερα και προηγουμένως, που αναγκάστηκαν να φύγουν, να μεταναστεύσουν. Εάν υπάρχει λοιπόν σε αυτή την πρόσληψη μια ενιαία αφήγηση για το παρελθόν, αν έχουμε δηλαδή μια συλλογική μνήμη, αν έχουμε πολλές ή αντικρουόμενες πολλές φορές μνήμες. Και το δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει με τον ιστορικό και την ιστορικό είναι πώς στέκεται απέναντι σε αυτά τα ζητήματα με δεδομένη και την ιδιότητα της αυθεντίας σε εισαγωγικά που έχει ο καθένας και η κάθε μία που έρχεται να ταξινομήσει και να ανασυνθέσει στην πραγματικότητα όχι μόνο ένα αρχείο αλλά και ένα παρελθόν.
1: Η συγκρότηση ενός αρχείου είναι και μια αφήγηση από μόνη της. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς με τις επιλογές που κάνουμε διαμορφώνουμε μια αφήγηση μέσα από αυτό το αρχείο. Αυτό είναι εγκέτου μου μάθαμε.
2: Αυτή η διαδικασία έχει σίγουρα εξουσία. Μια εξουσία.
1: Mm-hmm. Το οποίο είμαστε, ενώ το λέμε ανοιχτά αυτό, γιατί όταν δεν το λες και το αποκρύπτεις, αυτή η εξουσία γιγαντώνεται. Ενώ όταν το λες μπορεί να ρυθμιστεί και να αξιολογηθεί.
2: Πρέπει να το αναγνωρίζεις και να το διαχειρίζεις σε κάθε βήμα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα σε αυτό όμως είναι ότι προφανώς η ευχή όλων μας είναι να υπάρχουν ταυτόχρονα πολλές πρωτοβουλίες και πολλές έρευνες και πολλές και κοινωνικές και πολιτικές πρωτοβουλίες για να συνεχιστεί αυτό και να διευρυνθεί ο διάλογος. Γιατί ακριβώς οι αφηγήσεις είναι πληθυντικές. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να βρεις... Αυτή τη στιγμή δημιουργούνται συλλογικές αφηγήσεις γύρω από το φαινόμενο της αλβανικής μετανάστευσης, που όπως είπα, ένα, δημιουργούνται στους ίδιους τους μετανάστες, εμάς. Δηλαδή, τι συνέβη, πώς αφηγούμαστε την ζωή στην Αλβανία, πώς αφηγούμαστε το χωτζικό καθεστώς, πώς αφηγούμαστε τη ζωή μας εδώ. Υπήρχε ρατσισμός, δεν υπήρχε ρατσισμός. Όλα αυτά, ποια είναι η στάση μας απέναντι στο ελληνικό κράτος, όλα αυτά δεν έχουν όλη την ίδια άποψη. Θα σου πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα που μπορεί να ακουστεί ηλίθιο, αλλά τέλος πάντων, μιλούσα με ένα παιδί το οποίο ήταν νέο παιδί, πρέπει να ήταν 20 κάτι χρονών, 19-20, και μου έλεγε εμένα οι γονείς μου, Αλβανός, εμένα οι γονείς μου ήρθαν νόμιμα. Του λέω, πότε ήρθαν οι γονείς σου, μου είπε το 92-93, του λέω, αποκλείεται να ήρθαν νόμιμα. Οι γονείς σου τότε ήρθαν παράτυπα. Και μου το έλεγε τύπου εμείς δεν είμαστε, σε ένα πλαίσιο εμείς δεν είμαστε σαν τους μετανάστες που έρχονται παράνομα. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος μια επιλεκτική ανάγνωση της δικής του ιστορίας, η οποία δεν είναι και αληθινή, γιατί το ξέρουμε από τα τεκμήρια ότι δεν είναι αληθινή και από τις νομοθεσίες, αλλά αυτή την ανάγνωση θέλει να, αυτή την αφήγηση θέλει να έχει για τη ζωή του. Υπάρχουν άνθρωποι που χαίρονται με την, και προτάσουν την ανάγνωση ότι εμείς ήμασταν μετανάστες, που αυτό μπορεί να δημιουργεί κιόλας και μια πιο φιλική και πιο αλληλέγγυα στάση με όλους τους μετανάστες. Mm-hmm. Οπότε...
0: Νομίζω λοιπόν, αν μπορώ κάπως να συμπυκνώσω αυτά που συζητάμε, ότι το ζητούμενο για τους ιστορικούς και τις ιστορικούς είναι πώς μπορούμε πραγματικά να ιστορικοποιήσουμε αυτές τις μνημονικές διεργασίες, να αναδείξουμε αυτές τις δυναμικές και τις εντάσεις, αυτή την πολυσημεία, αν θέλετε, της μνήμης, και τον ανταγωνιστικό μνημόνιο, οι οποίες αναδύονται ως αποτέλεσμα διεκδίκησης ορατότητας και συγκρότησης αφηγημάτων. Άρα να πω ότι το αρχείο είναι από τη μία μια πηγή πληροφοριών, αποτελεί μια πηγή πληροφοριών και ταυτόχρονα είναι το ίδιο και ένα τεκμήριο του παρελθόντος. Συνεπώς ως πολιτισμικό προϊόν της εποχής θα αντανακλά, όπως είπε και ο Μάνος, σχέσεις. Αντανακλά σχέσεις εξουσίας, ταξικές, έμφυλες και ούτω καθεξής.
2: Θα ήθελα να επιστρέψουμε σε αυτή τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόντος, γύρω από την αλβανική μετανάστευση, για να πούμε και δύο λόγια γιατί είμαστε στις μέρες που έχει εκραγεί ένα μεγάλο κίνημα στην Αλβανία.
0: Οπότε να κλείσουμε αυτή τη
2: συζήτηση. Οπότε να κλείσουμε με αυτό. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, οπότε νομίζω η Λυρίντα...
0: Ωραία, να μας πει δύο λόγια για αυτά που συμβαίνουν, τις μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία αυτών των ημερών.
2: Και στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, την Κυριακή που θα βγει και το επεισόδιο μας, θα διαδηλώνουμε στο Σύνταγμα στις 7 η ώρα. Αλληλέγγυα προς τον αλβανικό λαό που έχει βγει αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Δεν θυμάμαι καν τη μέρα, μπορεί να είναι 25-26. Καταλαβαίνετε τώρα πόσες μέρες διαδηλώνουν. Κάθε απόγευμα στα Τίρανα και σε διάφορες άλλες πόλεις της Αλβανίας και της Διασποράς. Διαδηλώνουν, η αφορμή ήταν η πώληση κομματιού γης στην Άρτη και στο Σβερνέτς για την ανάπτυξη ενός

0: luxury resort. Όμως αυτές οι διαδηλώσεις πήραν και μαζικό χαρακτήρα και ολιστικό χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος στην Αλβανία βγαίνει στον δρόμο για να ζητήσει ανατροπή του πολιτικού και κοινωνικού συστήματος. Ενώ ένα σύστημα που είναι μέσα στη διαφθορά, μέσα στις πελατειακές σχέσεις, όχι ότι είναι και κάτι νέο για τα δικά μας δεδομένα ενώ στην Ελλάδα, αλλά καταλαβαίνετε, ζητάει δημοκρατία, ζητάει ένα κράτος πρόνοιας και ζητάει να μην ξεπουληθεί η γη του. Και ένα πολύ συγκινητικό πράγμα που το έχουμε δει, ζητάει να σταματήσει η μετανάστευση. Ενώ να σταματήσουν οι Αλβανοί και Αλβανές να χρειάζεται να μεταναστεύσουν εκτός της χώρας τους, γιατί δεν είναι βιώσιμη η γη εντός. Και κάτι πολύ συγκινητικό, έχουμε δει παππούδες με πλακάτ να διαδηλώνουν και να λένε ότι διαδηλώνουν τώρα για την οικογένειά τους που αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και γιατί στεκόμαστε και εμείς στην Ελλάδα αλληλέγγυα, αλλά και γιατί η μετανάστευση έχει πολλές όψεις και από αυτή τη μεριά, το σύνορο και από την άλλη. Αλλά κυρίως να σταθούμε όχι στο κομμάτι της μετανάστευσης, αλλά στο κομμάτι του λαού που είναι εντός της Αλβανίας και προσπαθεί να κάνει το κατόρθωτο, να αντισταθεί σε αυτό το σύστημα των 35 χρόνων που έχει χτιστεί μετά το 1991, το οποίο ήταν τρομερά μέσα στις παθογένειες και μέσα στη διαφθορά μαζί τους. Δεν ξέρουμε τι θα είναι η συνέχεια, αλλά χρειάζεται να έχουμε αλληλεγγύη και να το δούμε και ως παράδειγμα για τα δικά μας και ως έμπνευση.
1: Και με αυτή τη σκέψη της Λυρίντας νομίζω μπορούμε να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, να εκφράσουμε και εμείς από εδώ τη σκέψη μας και την αλληλεγγύη μας. Ήταν η εκπομπή «Η Ιστορία στο Κόκκινο» από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Ήταν μαζί μου ο Μάνος Αυγερίδης και η Λυρίντα Μουσαράη. Ήμουν ο Γιώργος Νούσης. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι και όλες καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Άλλη μια προκλητική κυριακάτικη ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σε 48 σελίδες μια πλαστή εικόνα ευημερίας. Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας και μετά ας προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του στα σκάνδαλα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Όσο και αν προσπαθεί, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Για μια εφταετία που θα μείνει στην ιστορία, ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Στους 1.430 ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Φωτιά σε εξέλιξη στη Σταμάτα, σε χαμηλή ξερή βλάστη, στην οδό Μιλτιάδου, στη θέση Κουκουναριές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και πολλούς εθελοντές. Υπόέλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. 3 τραυματίες, ένα 40χρονος, ο πιο σοβαρά, υπέστη εισπνευστικό έγκαυμα και διασωληνώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό Αττική, Στρέα Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Βόρειο Αιγαίο. Άνοδο της θερμοκρασίας από τις επόμενες ημέρες και για 2 εβδομάδες προβλέπει σε ανάρτησή του ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς. Αναφέρει ότι το επόμενο 15ήμερο θα έχει αμυγός τροπικά χαρακτηριστικά, ενώ από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου θα υπάρξει μια αργή αποκλιμάκωση. Την ακύρωση της κοινωνικής συμφωνίας κυβέρνησης και ΣΕΒ με τον ελεγχόμενο εκλεκτό του ΠΑΣΟΚ Παναγόπουλο Τζιεσέ, που ενταφιάζει τις συλλογικές συμβάσεις και βάζει στον πάγο τους μισθούς, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη συνέντευξή του στη Μακεδονία της Κυριακής. Διασωληνωμένος στο Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, νοσηλεύεται ένας 17χρονος που νωρίτερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα της ακτής αρρωγής του Δήμου Κομωτινής. Ο ναυαγωσός της κατάφερε να επαναφέρει το σφιγμό του νεαρού, ο οποίος στη συνέχεια της ημέρας θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Στη διεθνή ενημέρωση, καμίνει και σήμερα η Γερμανία με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 40 βαθμούς. Στους 29 βαθμούς παρέμεινε η θερμοκρασία στη διάρκεια της νύχτας στην Ανατολική Σαξονία. Από αύριο πάντως αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά τουλάχιστον 10 βαθμούς, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να προειδοποιεί για καταρακτώδεις βροχές και ανεμοστρόβιλους. Στην αθλητική ενημέρωση, με τις 16 αναμετρήσεις της φάσης των 32, ξεκινάει η νοκάουτ διαδικασία στο Μουντιάλ. Πρώτος αγώνας σήμερα ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά στις 10 το βράδυ. Αύριο Δευτέρα, Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 το βράδυ και Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με βοριάδες τοπικά έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σιόου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Μια ακόμα πλαστή εικόνα της πραγματικότητας παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Μέσα σε 48 σελίδες, με αφορμή τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει την εικόνα μιας χώρας που ευημερεί. Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας και μετά ας προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του στα σκάνδαλα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Για μια 7ετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Στους 1.430 ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Ένα σοβαρά τραυματίας και άλλοι δύο πιο ελαφριά από την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε ισόγειο αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Εισπνευστικό έγκαυμα υπέστη ένας 40χρονος και διασωληνώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Άνοδο της θερμοκρασίας από τις επόμενες ημέρες και για 2 εβδομάδες προβλέπει σε ανάρτησή του ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς. Αναφέρει ότι το επόμενο 15ήμερο θα έχει αμυγός τροπικά χαρακτηριστικά, ενώ από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου θα υπάρξει μια αργή αποκλιμάκωση. Στη σύλληψη 4 ατόμων προχώρησε η αστυνομία, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι, για υποθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 50χρονη στη Λευκάδα. Η άτυχη γυναίκα επέβαινε σε εστιοπλοϊκό όταν η μάτσα, ο σιδερένιος οριζόντιος άξονας που συγκρατεί το πανί, τη χτύπησε με σφοδρότητα στο κεφάλι. Την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουνίου, λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 5.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, ένα ελικόπτερο που ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, συνετρίβει στις ανατολικές ακτές της χώρας στον κόλπο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 Σαουδάραβες. Τα αίτια της πτώσης δεν έχουν αποσαφινιστεί, με το ΡΙΑΔ να μην έχει δώσει καμία ένδειξη που να υποδηλώνει εχθρική ενέργεια. Στη Γαλλία, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει. Το αεροσκάφος ανήκε σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών και όλοι οι επιβαίνοντες ήταν εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές. Στην αθλητική ενημέρωση, με τις 16 αναμετρήσεις της φάσης των 32, ξεκινά πλέον η νοκάουτ διαδικασία στο Μουντιάλ. Πρώτος αγώνας σήμερα ανάμεσα στην Νότια Αφρική και τον Καναδά στις 10 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, αναμένεται αύριο καιρός με βοριάδες, τοπικά ως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, στον Θοδωρή Μανίκα.

9 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας. Παρέα σας εδώ στο κόκκινο στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από τη μουσική, την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία ραδιοφωνική μας βόλτα έχω απόψε παρέα μου εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου τον ηχολήπτη μας, τον Γιάννο Ηλιάδη. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 και σας θυμίζω για μια ακόμη φορά ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, άρα επικοινωνείτε με αυτή την εκπομπή και με το σταθμό, βέβαια με το μοναδικό διαθέσιμο τρόπο επαφής που έχουμε, που είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω της εφαρμογής Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη έχετε να απευθύνετε προς αυτή την εκπομπή ή προς το σταθμό, και αυτό το μήνυμά σας το αποστέλλετε μέσω Viber, επαναλαμβάνω, στο 69 85 87 00 59. Λέω άλλη μια φορά τον αριθμό για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 00 59. Ξεκίνησα το σημερινό χαμένο Σαββατοκύριακο με το υπέροχο τραγούδι των Talking Heads, Cities, οι πόλεις δηλαδή, στον πληθυντικό, από τις πρώτες έτσι δισκογραφικές καταθέσεις των Talking Heads, το τρίτο άλμπουμ τους αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν, από όπου το Cities που μόλις ακούσαμε. Και μιλώντας για τις πόλεις, για τον αστικό ιστό που μας περιβάλλει, ας το πούμε έτσι, μια που έχει καλοκαιριάσει για τα καλά και είμαστε στο παραπέντε του καύσωνα όσον αφορά στις θερμοκρασίες, να θυμηθούμε για μια ακόμη φορά αυτό το εμβληματικό τραγούδι για όλους εμάς που περνάμε τα καλοκαίρια στις πόλεις μας. Είναι το Summer in the City από τους Flying Pickets, αυτό το ακαπέλα σπουδαίο.

Ωραία, οι μερακλείδες, οι Flying Pickets και οι φωνητικές τους έτσι, ακαπέλα επιδόσεις τους στο κλασικό Summer in the City. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται από παλιούς και τακτικούς ακροατές. Το καλοκαίρι του 21 είχα κάνει μια σειρά από έκτακτες εκπομπές μέσα στο κατά καλό καιρό, όταν αντικαθιστούσα συνάδελφους που έλειπαν κάνοντας χρήση της καλοκαιρινής άδειας, τις οποίες είχα ονομάσει Summer in the City, και είχαμε ακούσει, κάθε εκπομπή ξεκίναγε με ένα διαφορετικό Summer in the City. Πρέπει να είχα παίξει καμιά 25-30 διαφορετικά Summer in the City. Είναι πολύ διασκευασμένο το περιουολόγος άσμα και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες, από τις πιο καλές διασκευές του τραγουδιού ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε από τους The Flying Pickets. Καλοκαίρι για μας στην πόλη, καλοκαίρι και στην Ήπεθρο, όπου έχουν τα τελευταία χρόνια πληθύνει οι φεστιβαλικές εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι σε όλο και περισσότερα σημεία της ελληνικής επικράτειας. Στείνονται, οργανώνονται και διεκπεραιώνονται φεστιβάλ μουσικής με Έλληνες ως επιτοπλίστων καλλιτέχνες, ενίοτε και με αλλοδαπούς. Ένα από τα φεστιβάλ της περιφέρειας, τα πιο καταξιωμένα εδώ και 25 χρόνια, ίσως και παραπάνω, είναι το φεστιβάλ Σάνι, το Σάνι Φεστιβάλ στη Χαλκιδική, που φέτος φιλοξενεί μερικά σπουδαία ονόματα, ένα από τα οποία είναι και το τρίο Soul to Soul, που θα παίξουν στο Sunny Festival στις 8 Αυγούστου και παίζουν τώρα στα ραδιόφωνά σας εδώ στο κόκκινο.

soul to soul, από ψυχής, από καρδιάς, από τη μια καρδιά, από τη μια ψυχή προς την άλλη ψυχή, ή κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, η μουσική τους είναι ό,τι πρέπει για να είναι κατά καλό καιρό να βρίσκεσαι στη Χαλκιδική, στο Sunny Festival που λέγαμε και νωρίτερα, και να τους απολαμβάνεις. Είναι πολύ δυνατή στη σκηνή. Η Soul to Soul που μόλις τους ακούσαμε. Έλεγα πριν για το ότι όλο και περισσότερα φεστιβάλ θεσμοθετούνται σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας, αλλά και εδώ στην Αθήνα μέχρι τα μέσα Ιουλίου όσοι ήθιστε, γιατί μετά σταματάνε οι συναυλιακές δραστηριότητες αφού ο περισσότερος κόσμος απουσιάζει πια από την πρωτεύουσα. Και εδώ έχουμε αρκετά live για το επόμενο 20ήμερο, να το πω κάπως έτσι, μέχρι, ναι, εκεί, μέχρι τις 15, 16, 18, 20 Ιουλίου. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Λυκαβητό, στον εμβληματικό αυτό χώρο για συναυλίες στους καλοκαιρινούς μήνες, εδώ στην ελληνική πρωτεύουσα, θα βρεθεί η Beth Hart, η συμπαθέστατη τραγουδίστρια που συνήθως ηχογραφούσε και έπαιζε και live, αλλά πιο πολύ ηχογραφούσε με τον βιρτουόζο Τζο Μποναμάσα. Δεν νομίζω ότι συνοδεύεται από τον Τζο Μποναμάσα στην τρέχουσα περιοδία της η Beth Hart, αλλά όπως και να έχει, θα έχει μια πολύ καλοβαλμένη μπάντα και θα έχει και ένα πολύ δυνατό κατάλογο τραγουδιών που θα αποτελέσουν το ρεπερτόριό της στην Τετάρτη στην Αθήνα, στο θέατρο του Λυκαβητού. Η Beth Hart που την ακούμε στη συνέχεια με τον Τζο Μποναμάσα να τη συνοδεύει, στο I'll Take Care of You, ένα ιστορικό τραγούδι του Bobby Bland. Το έχουν διασκευάσει πολλοί και

Το I'll Take Care of You, όπως έλεγα πριν, ένα σημαντικό, ένα σπουδαίο τραγούδι ενός σπουδαίου τραγουδιστή και τραγουδοποιού, του Bobby Blue Bland, που το έχουν διασκευάσει πολλοί και διάφοροι ανά τις εποχές, ανά τις δεκαετίες. Εδώ το ακούμε από την Beth Hart, θα πάμε μαζί της μέχρι το break των 5.30. Θα κάνουμε break για σήματα και διαφημιστικά. Και μετά, όπως καμιά φορά συνηθίζει το χαμένο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε μία από αυτές τις συνεντεύξεις από τηλεφώνου, impromptu συνεντεύξεις, συνεντεύξεις στο πόδι όπως τις αποκαλώ, με την αγαπητή Νανά Πλεξίδα, μια πολύ δραστήρια κοπέλα στο χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών και του 5x5 και του ποδοσφαίρου σε ανοιχτό γήπεδο. Είναι και ποδοσφαιρίστρια, είναι και προπονητής, προπονήτρια όπως θέλετε να το πούμε. Διοργανώνει αυτές τις μέρες η Νανά για 7η φορά, για 7η χρονιά, ένα τουρνουά 5x5 γυναικών εκεί στα Ξύλινα, στην Κεσαριανή. Θα μας μιλήσει για όλες αυτές τις δραστηριότητες της και για το τουρνουά αμέσως μετά το break των 5 και 30.

0: στο κόκκινο.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, έχω ένα μικρό θέμα με τη σύνδεση με την ανάπλεξίδα που ανήγγειλα νωρίτερα την τηλεφωνική συνομιλία μαζί της. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε αυτό από τις τηλεφωνικές γραμμές. Και μέχρι να γίνουν όλα αυτά, καταφεύγω στο σχεδόν 20 ετών πόνημα της Amy McDonald,

0: Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχαμε στην τηλεφωνική επικοινωνία με την Ανά Πλεξίδα και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Ανά, με ακούς?
1: Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα, σε ακούω πολύ καλά τώρα.
0: Ωραία, χαίρομαι που σε έχουμε στο χαμένο Σαββατοκύριακο.
1: Χαίρομαι και εγώ που είμαι κοντά σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Έχεις πολλές δραστηριότητες τον τελευταίο καιρό, όλες γύρω από το ποδόσφαιρο, το αγαπημένο σου άθλημα, και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλω να πούμε και δύο πράγματα και για το παγκόσμιο κύπελο που φαντάζομαι ότι σαν ποδοσφαιρίστρια σε ενδιαφέρει να το παρακολουθείς, υποθέτω.
1: Βεβαίως, ναι. Και αλλά... να μην ξέρεις να το παρακολουθείς, τόσα παιχνίδια κάθε μέρα, το συναντάς παντού.
0: Κοίταξε, τώρα έκλεισε η φάση των ομίλων που είναι τα πιο πολλά παιχνίδια. Ήταν 12 όμιλοι για πρώτη φορά με 48 ομάδες επί 6 παιχνίδια. Σημαίνει έχουμε δει 72 από τα 104 παιχνίδια του φετινού Μουντιάλ έχουν ήδη περάσει στην ιστορία. Από σήμερα αρχίζουν τα νοκάουτ. Πάντως τα ξενύχτια τελειώσανε. Αυτά τα όλοι όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ περάσαμε όλα αυτά τα τρομερά ωράρια να αρχίζουν μάτς στις 4 το πρωί, στις 7 το πρωί.
1: Με κορυφαίο το χθεσινό, με τα καμώματα πάλι του Μέση, έτσι, που δεν σταματάει να μας εκπλήσει.
0: Δεν μας εκπλήσει πια, είναι μια σταθερά ο Μέση, έτσι κι αλλιώς φαντάζομαι ότι κανείς πια δεν εκπλήσεται από τα κατορθώματά του.
1: Λες, πού σταματάει αυτό, δεν έχει ταβάνι, είναι αδιανόητος, έτσι, εντυπωσιακό.
0: Εμένα μου αρέσει γενικά το επίπεδο του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Είναι για μένα το ποδόσφαιρο που βλέπουμε καλύτερο από αυτό που είδαμε στο προηγούμενο, στο Κατάρ.
1: Ναι.
0: Και μ' αρέσει που λάμπουν ποδοσφαιριστές κάθε ηλικίας, από 40χρονους και 42χρονους μέχρι 20χρονους. Έχει
1: πολλές εκπλήξεις, πολλές ανατροπές, ναι.
0: Ακριβώς. Αλλά φεύγω τώρα για λίγο από το Μουντιάλ και έρχομαι εδώ στα δικά μας τα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Καταρχήν για πες μου λίγο και στους ακροατές μας, δηλαδή που μας ακούν, για το δικό σου ποδοσφαιρικό στίγμα. Πριν πάμε στο τουρνουά που διοργανώνεις αυτές τις μέρες, ας μιλήσουμε για την ποδοσφαιρίστρια Ανά Πλεξίδα καταρχάς.
1: Λοιπόν, ωραία. Η Ανά Πλεξίδα είναι μια ποδοσφαιρίστρια εν ενεργεία στο Εντεκάρι στη Ζάκυνθο, στην ομάδα Δόξα Πηγαδακίων. Είναι ομάδα που αγωνίζεται στη Β' Εθνική, που εδώ και 4 σεζόν έχω τη χαρά να βρίσκομαι στους κόλπους της ομάδας αυτής. Mm-hmm. Ενώ παράλληλα ανήκω στην γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού στο Φούτσαλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, που ήμουν και η αρχηγός και είχα τη χαρά και την τύχη συνδυασμός να ολοκληρώσω τη φετινή σεζόν σαν πρώτη σκόρε και της ομάδας αλλά και του πρωταθλήματος. Δραστηριοποιούμε, είναι η εργασία μου το ποδόσφαιρο, γιατί είμαι προπονήτρια ποδοσφαίρου σε ακαδημίες και στο σχολείο, στο Κολέγιο Αθηνών. Έχω τελειώσει την Εθνική Ακαδημία και γενικά το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου από όλα τα πόστα. Έχω υπάρξει και στο παρελθόν διαιτητής στην ΕΠΣΑ, αλλά αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο Βονήτρια και είναι ενεργεία ποδοσφαιρίστρια στον Παναθηναϊκό και στη Ζάκυνθο.
0: Α, και διαιτητής ήσουνα?
1: Ναι, έχω υπάρξει για 7 χρόνια στην ΕΠΣΑ, στην ΕΠΣΑ Αθηνών. Μέχρι τοπικό.
0: Άκουγες κραξίματα και μπινελίκια?
1: Η αλήθεια είναι πως ήταν πολύ λίγες αυτές οι στιγμές. Κυρίως ήταν καλά τα σχόλια, γιατί και δεν ήταν συνηθισμένο το φαινόμενο να βλέπανε γυναίκα διαιτητή. Είτε επειδή ήμουν αγνώστρια, τα πήγαινα αρκετά καλά, ενώ δεν προκαλούσα κάποια δυσφορία. Οπότε δεν έχω να θυμάμαι κακές αναμνήσεις. Ήταν πολύ ενθαρρυντική, παραδόξως.
0: Ωραία, και είναι και καλό σημάδι αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε αντικρίσει προκατάληψη σαν ποδοσφαιρίστριες.
1: Ναι.
0: Οπότε μια γυναίκα που διαιτητεύει, η ελληνική λογική λέει ότι θα αντιμετώπιζε ακόμα περισσότερη προκατάληψη και δυσπιστία
1: Έτσι ακριβώς είναι. Απλά μάλλον δεν το πρόλαβα, δεν έτυχε με όσα χρόνια ήμουνα. Ευτύχησα να μην έχω δυσάρεστες καταστάσεις ως προς αυτό.
0: Και στη Ζάκυνθο που λες ότι παίζεις, πώς τα καταφέρνεις, πηγαίνω έρχεσαι?
1: Πώς τα καταφέρνω, σωστή ερώτηση. Λοιπόν, κατεβαίνω στη Ζάκυνθο για τους αγώνες τη Σαββατοκύριακα, οι οποίοι όταν παίζουμε εντός είναι στη Ζάκυνθο, όταν είναι εκτός πηγαίναμε στην Πάτρα, στα Γιάννενα.
0: Αχ, στη Δυτική Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, κάπου έτσι.
1: Ακριβώς, εκεί ήταν ο όμιλός μας. Mm-hmm. Τι έκανα λοιπόν το Σάββατο, αφού ολοκλήρωνα τους αγώνες με τα παιδάκια που προπονούσα, που είχαν και αυτά αγώνες, το μεσημερό απόγευμα. Έπαιρνα το μάξι, έφευγα, πήγαινα Κυλίνη, από Κυλίνη πήγαινα Ζάκυνθο. Διανυκτέρευα το Σάββατο το βράδυ και Κυριακή πρωί ήταν το παιχνίδι. Κυριακή μεσημέρι έπαιρνα το πλοίο της επιστροφής, Κυριακή απόγευμα ήμουνα πίσω στην Αθήνα. Προπονήσεις εδώ πέρα, ό,τι έκανα είτε με τον Παναθηναϊκό είτε σε σωματεία που είχα πάρει άδεια να μπορώ να προπονούμε. Οπότε κάπως έτσι κυλούσε και κυλάει.
0: Έχεις δρομολογήσει ένα orbit που λέμε, μια τροχιά, σαν να είσαι δορυφόρος γύρω από το ποδόσφαιρο. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό. Πώς ήταν το αρχικό σου σκάλωμα με το ποδόσφαιρο? Φαντάζομαι πολύ πιτσιρίκα θα πρέπει να ένιωσες αυτή την έλξη, να παίζεις μπάλα με τα παιδιά στην γειτονιά. Δεν ξέρω πώς το ξεκίνησες.
1: Είσαι σαν να έχουμε ξαναμιλήσει και να ξέρεις ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις. Η πρώτη επαφή, η παύλα έρωτος με το ποδόσφαιρο συνέβη στα παιδικά μου χρόνια, που είχα προλάβει ακόμα τις γειτονιές, γιατί είμαι στο μετέχμιο μεγάλης μικρής, έτσι είμαι 34, όπου πηγαίναμε έξω στις γειτονιές και παίζαμε διάφορα αθλήματα και διάφορα παιχνίδια, αλλά επειδή ήταν κυρίως τα γειτονόπουλα αγόρια, επικρατούσε η μοιραία το να θέλουν να παίζουν ποδόσφαιρο, οπότε με παρασέρναν και εμένα στο παιχνίδι, οπότε παίζοντάς το αγάπησα, το λάτρεψα και έβρισκα τον εαυτό μου πολύ χαρούμενο παίζοντας αυτό το άθλημα. Μετά στη συνέχεια στο σχολείο πάντα δεν είχαν ευκαιρία όταν υπήρχε είτε στα διαλύματα είτε στη γυμναστική να το επιλέγω. Και στα 20 μου πια έφτασε το πείραμα του χρόνου να αποτελέσω κι εγώ μέλος μιας γυναικείας ομάδας. Τότε στα 20 μου δημιουργήθηκε κοντά στο σπίτι μου στο Βύρωνα γυναικεία ομάδα στον Ημιτό. Ένας συμφοιτητής μου, συνάδελφος, προπονητής μου λέει: έχω αναλάβει αυτή την ομάδα, θα σε ενδιέφερε να με βοηθήσει να τη τελεχώσουμε? Δεν ήξερε καν το πόσο πολύ αγαπούσα το ποδόσφαιρο. Του λέω: δεν το πιστεύω. Χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή. Και έτσι 20 χρονών πήγα σε ομάδα γυναικών και ξεκίνησε αυτό το ποδοσφαιρικό ταξίδι, και το οποίο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
0: Το 5x5 παίζει στην ομάδα του Παναθηναϊκού, στο 5x5, στο φούτσαλ το λεγόμενο.
1: Στο φούτσαλ, ναι. Έχει ξεκινήσει το φούτσαλ γυναικών εδώ και 7 χρόνια. Δειλά-δειλά, με σκαμπανεβάσματα, είναι ακόμα πολύ κρυμμένο, θα έλεγα, και άγνωστο στον ευρύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά γίνονται κάποιες προσπάθειες.
0: Πού παίζετε, σε ποιο γήπεδο παίζετε με τον Παναθηναϊκό?
1: Φέτος και πέρυσι η έδρα μας ήταν στο Ρουφ. Καταρχάς, το φούτσαλ, να πω στους ακροατές σας, είναι το ποδόσφαιρο σάλας που παίζεται στο κλειστό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Έρχεται όμως τώρα εδώ κλασικά άλλη μια διάκριση από τις πολλές που συμβαίνουν με τις γυναίκες. Δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα, εμείς οι γυναίκες αγωνιζόμαστε λοιπόν σε 5x5 εξωτερικά γήπεδα, όπως σαν αυτά που πάτε.
0: Που παίζουν οι ιδιώτες.
1: Ακριβώς. Απλά παίζετε με τους κανόνες του φούτσαλ. Εκεί λοιπόν το Ρουφ ήταν η έδρα μας πέρυσι και φέτος. Και συνέβαινε το πρωτάθλημα το women's football που γίνεται εδώ και 7 χρόνια. Ναι.
0: Δεν μου λες κάτι, έχετε καλή επίδοση σαν Παναθηναϊκός στο φούτσαλ?
1: Είναι 2 χρονιές που έχουμε φτάσει στην πηγή, αλλά δεν έχουμε πιει νερό. Πέρυσι ήμασταν στο τελικό με την ΑΕΚ, όπου χάσαμε. Και φέτος βγήκαμε δεύτερες και φέτος τερματίσαμε στην τρίτη θέση. Πάλι με άτυχες στιγμές που, τέλος πάντων, δικές μας κακές εμφανίσεις μας οδηγήσαν στο να μην είμαστε καν στο τελικό φέτος. Παρότι ήμασταν πρωταγωνίστρες καθ' όλη τη χρονιά, πέρυσι είχαμε τερματίσει πρώτες και φέτος δεύτερες, αλλά κακές στιγμές. Να προσθέσω λίγο μια μεγάλη παρένθεση, ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, παίκτρες που ασχολούμαστε με το φούτσαλ είμαστε παράλληλα και με ενεργεία παίκτρες στο εντεκάρι. Οπότε τι σημαίνει αυτό?
0: Στο κανονικό ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Πολλές φορές οι υποχρεώσεις του ενός συμπίπτανε με του άλλου, με αποτέλεσμα, επειδή όλες οι παίχτες έχουν προτεραιότητα το ντεκάρι, υπήρξαν κρίσιμο μάτς που έπρεπε να είμαστε όλες εκεί πέρα, αλλά επειδή το ντεκάρι είχε υποχρεώσεις για κάποιες παίχτες, δεν τους επέτρεπε να είναι παρούσες. Με αποτέλεσμα να μην είχαμε την δύναμη και την έγκλη που είχαμε ως ομάδα κάποιες μέρες, και έτσι δεν το λέω για να δικαιολογηθούμε, έτσι. Απλά θέλω να σας πω
0: ως πραγματικότητα, ναι.
1: Ως πραγματικότητα, σαν κακό κείμενο έτσι, του φούτσαλ. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είμαστε 2 χρόνια πολύ δυνατές. Δηλαδή η ομάδα έχει κάνει επιδόσεις που δεν τις είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, και αισιοδοξούμε για το μέλλον να φτάσουμε στην πηγή και να πιούμε το νερό.
0: Και το εύχομαι. Και όσο αφορά στην, για να το δώσουμε και σαν πληροφορία στους ακροατές, στο φούτσαλ έχετε και διαστρωμάτωση ανάλογα με τις ηλικίες, δηλαδή υπάρχει όπως το κανονικό ποδόσφαιρο K18, K15 και ούτω καθεξής,
1: νομίζω φέτος, αν όχι και πέρυσι, έγινε μια προσπάθεια να υπάρχει ένα πρωτάθλημα K17, αν δεν κάνω λάθος, που πρέπει να έγινε πολύ δειλά-δειλά με λίγες ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κατά βάση είναι το ένα πρωτάθλημα, είναι γυναικών, όπου μέσα στις ομάδες θα συναντήσεις κοριτσάκι 12 χρονών, θα συναντήσεις και γυναίκα 35 χρονών.
0: Okay.
1: Είναι δηλαδή το φάσμα ευρύ.
0: Υπάρχει και ομοσπονδία χωριστή για το φούτσαλ.
1: Βεβαίως, είναι η ΠΕΠΣ. Αυτή είναι η αρμόδια.
0: Και άρα υπάρχουν και εθνικές ομάδες, ας πούμε.
1: Στους άντρες, ναι, στις γυναίκες ακόμα το περιμένουμε. Κάθε χρόνο είναι κάτι το οποίο υπόσχονται. Κάθε χρόνο έχει γίνει μια προσπάθεια με προεθνικές K17 και K19, πάλι αν δεν κάνω λάθος. Αλλά η γυναικών είναι αυτή που αναμένεται και η οποία τάζεται κάθε χρόνο. Και προσωπική μου άποψη είναι ότι θα ήταν πολύ μεγάλη αναβάθμιση να γίνει αυτό, διότι θα δώσει ένα έξτρα κίνητρο για μια κοπέλα να ασχοληθεί με το φούτσαλ.
0: Ναι, και εγώ γι' αυτό το ρώτησα.
1: Ανύπαρκτα.
0: Μου φαίνεται ότι πάντα αυτό δίνει ένα κίνητρο, μια προώθηση, μια δημοσιοποίηση μέσα στην κοινωνία περισσότερο.
1: Άλλο θετικό είναι ότι τουλάχιστον υπάρχει μια μοριοδότηση για τις 3 πρώτες ομάδες που τερματίζουν στο πρωτάθλημα, έτσι, για την πρωταθλήτρια, τη δευτεραθλήτρια και την τριταθλήτρια. Υπάρχουν μόρια, το οποίο μπορεί να για ένα κορίτσι να είναι κίνητρο, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό για να ασχοληθεί μόνο με το φούτσελ μια κοπέλα.
0: Για πες μου τώρα για το τουρνουά, το διοργανώνεις εσύ, τι είναι αυτή η πρωτοβουλία?
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το μακρινό 2020 που είχαμε τότε την καραντίνα και τον COVID, υπήρξε πάλι μια διάκριση. Είχαν ανοίξει ένα διάστημα, αν θυμάστε, τα πρωταθλήματα Α Εθνικής για τους άντρες, και τις γυναίκες πάλι δεν τους είχαν επιτρέψει ούτε καν της Α Εθνικής. Οπότε τότε, ως άνθρωπος του χώρου, έτσι, που υπήρξε στις γυναίκες και στο ποδόσφαιρο, παρατήρησα λοιπόν μια δίψα και μια λαχτάρα από όλες τις κοπέλες να παίξουν ποδόσφαιρο. Οπότε σκέφτηκα ότι ένα τουρνουά θα ήταν αυτό που θα μπορούσε τουλάχιστον να καλύψει για λίγο αυτό το κενό. Και έτσι λοιπόν το καλοκαίρι, μετά το τέλος του κορονοϊού, αποφασίζω να διοργανώσω ένα τουρνουά γυναικών, έτσι πιλωτικά, να δω τη διάθεση, τι όρεξη υπάρχει.
0: Μιλάμε πάντα για 5x5, έτσι.
1: 5x5, ναι. Ναι, ναι.
0: Okay, okay.
1: Την Κεσαριανή στα Ξύλινα. Mm-hmm. Έγινε δειλά-δειλά τότε το πρώτο τουρνουά. Είδαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ένα έφερε το δεύτερο το τρίτο. Και φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, 7 χρόνια μετά, 7 καλοκαίρια μετά, να διοργανώνω το 7ο.
0: Από ό,τι βλέπω, κρατάει και πολύ καιρό αυτό, έτσι.
1: Κρατάει και πολύ, γιατί είναι πολλές οι ομάδες. Αυτό είναι το ευτύχημα, ότι είναι πολλές οι ομάδες, πολλά τα κορίτσια, οι γυναίκες που συμμετέχουν. Πάνω από 150 κορίτσια, γυναίκες έχουν δηλώσει συμμετοχή με τις ομάδες τους. Οπότε μοιραία και η διάρκεια του τουρνουά και νωρίς ξεκίνησε και αναμένεται.
0: Βλέπω εδώ 45 μέρες πάνω κάτω, μέχρι
1: τις
0: 15 Ιουλίου θα πάτε.
1: Έτσι ακριβώς. Τη Δευτέρα, αύριο μπαίνουμε στην 5η μας εβδομάδα. Συνεχόμενα με καθημερινά μάτς από Δευτέρα έως και Σάββατο. Από 2-3 παιχνίδια τη μέρα, 8, 9 και 10 το βράδυ.
0: Και αυτή, βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε καμιά 20 ομάδες συνολικά που συμμετέχουν.
1: 19 ομάδες, εκ των οποίων οι 8 αποτελούνται από κορίτσια, ποδοσφαιρίστρες που ανήκουν σε ομάδες κανονικά, σε συλλόγους Α, Β, Γ, Εθνικής, από όλα.
0: Αυτή είναι η κατηγορία No Mercy που βλέπω εδώ.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι το έχουμε ονομάσει χαριτολογώντας, γιατί δεν θέλαμε να το διαχωρίσουμε, να φαίνεται διαφορά. Οπότε το σκέφτηκα αυτό. Και μετά είναι και το No Stress που είναι οι 11 ομάδες οι οποίες αποτελούνται από
0: χώρες. Οι χαλαρές, ας πούμε, οι χωρίς.
1: Οι χαλαρές, ή που δεν παίζουν ποδόσφαιρο, ή έχουν παίξει και το έχουν κόψει, ή τέλος πάντων διψασμένες και ορεξάτες να παίξουν ποδόσφαιρο και βρήκανε χώρο στα ξύλινα της Κεσαριανής και
0: πέρυσι. Υποθέτω ότι αυτές οι ομάδες γυναικών δεν είναι ομάδες που μετέχουν σε πρωταθλήματα οτιδήποτε, έχουν φτιαχτεί για το τουρνουά, έτσι, γιατί βλέπω και τα ονόματά τους εδώ που έχουν ολόκληρη περιπέτεια από το...
1: Είτε έχουν φτιαχτεί στο παρελθόν, είτε φτιαχτήκαν τώρα, είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Με δικό τους όνομα, δικές τους εμφανίσεις, αυτοοργανωμένες, με την όρεξή τους και τη διάθεση, έχουν κάνει το σύνολό τους και παρουσιάζονται στο τουρνουά είτε κάθε χρόνο, είτε και φέτος που είχαμε, εννοείται, και καινούργιες ομάδες.
0: Βλέπω το Offside Queens, βλέπω τις Ακατάλληλες που είναι παλαβή ονομασία για ομάδα, όπως και τα Πολυεργαλεία.
1: Ναι.
0: Βλέπω την Άστον Τίρλα που...
1: Η φαντασία οργιάζει, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, επίσης βλέπω την Μπαλίτσα FC.
1: Περθυνή πρωταθλήτρια του ομίλου του Χαλαρού ήταν αυτή.
0: Του Χαλαρού ομίλου. Οπότε αυτές μπαίνουν και με φιλοδοξίες, να υποθέσω.
1: Έτσι ακριβώς, να υποστηρίξουν τον τίτλο τους.
0: Οι Πεντέλιες τι είναι, από την Πεντέλη ή...
1: Πολύ σωστά. Είναι μια αυτοργανωμένη έτσι ομάδα πάλι κοριτσιών τα τελευταία 4-5 χρόνια που μας έρχονται από την Πεντέλη. Πολύ ορεξάτα κορίτσια, πολύ βελτιωμένα χρόνο με το χρόνο. Έχουν και προπονητή συγκεκριμένε, είναι οι μόνες που έχουν προπονητή, γιατί οι περισσότερες ομάδες είναι μόνες τους παρέες και αποφασίζουν μεταξύ τους.
0: Αυτοδιαχειριζόμενες, ας πούμε, και αυτοπροπονούμενες. Ναι, ναι, ναι. Και το Αίγιο FC, μάλλον το Αίγιο WFC, είναι από το Αίγιο, όντως έρχονται και μετέχουν από εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι

0: Είναι αδυσόπιτος και πλησιάζουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα έχουμε εδώ στις 6. Mm-hmm. Θέλω καταρχάς να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ειλικρινά σου λέω, θαυμάζω την υπερδραστήρια προσωπικότητά σου και ότι αγαπάς τόσο πολύ το ποδόσφαιρο που δεν αφήνεις καμιά πτυχή του απλησίαστη και ανεκμετάλλευτη. Είσαι συνέχεια γύρω από την μπάλα, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη όνειρα και φιλοδοξίες γύρω από το ποδόσφαιρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει, αλλά ό,τι και να είναι, εύχομαι να το βρεις μπροστά σου, να το καταφέρεις, να το πραγματοποιήσεις, να συνεχίσεις να είσαι έτσι δραστήρια και δυναμική. Και...
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Θοδωρή. Μου δίνει δύναμη και όρεξη για τη συνέχεια, που εννοείται πάντα τα όνειρα δεν σταματάνε και προφανώς και θέλω να κάνω και άλλα πολλά πράγματα και σαν ενεργεία αθλήτρια, αλλά και σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, προπονητικά αλλά και διοργανωτικά. Και είμαι χαρούμενη γιατί ασχολούμαι με κάτι το οποίο δεν το βλέπω σαν δουλειά. Πάω με χαρά και όρεξη και αγάπη, οπότε μοιραία δεν σταματάω να το κυνηγάω και να το στηρίζω με όποιο τρόπο μπορώ.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις και φαντάζομαι ότι του χρόνου που θα έχουμε το 8ο τουρνουά γυναικών θα έχουμε την ευκαιρία να ξανά μιλήσουμε.
1: Μακάρι να είμαστε καλά, εννοείται. Χάρηκα πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που είχαμε και την προβολή που κάνεις και εσύ στο ραδιόφωνο για το πρόβλημα. Και που θα ήθελες να έχουμε αυτή την όμορφη κουβέντα. Τα έχουμε ανάγκη τέτοια θέματα.
0: Να είσαι καλά, Νανά. Καλή συνέχεια και σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλή Κυριακή. Γεια χαρά.
0: Ciao.

Αυτή είναι η Kim Gordon. Δεν θα την ακούσουμε για πολύ, γιατί το ρολόι πλησιάζει στο δελτίο ειδήσεων στις 6. Είναι το Not Today. Break για ειδήσεις με τον Τάκη Σκριβάνο και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο. Like

0: στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
1: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διόρφο κτίριο στην Καλυθέα στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Πληροφορίες του Red News κάνουν λόγο για 2 τραυματίες. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Πάντων από τη συμβολή της με την οδό Θησαίος, στην οδό Γρυπάρη από τη συμβολή της με την οδό Μενελάου και στην οδό Αριστίδου από τη συμβολή της με την οδό Χαροκόπου. Ένα σοβαρά τραυματίας και άλλοι 2 πιο ελαφριά από την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε ισόγειο αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Εισπνευστικό έγκαυμα υπέστη ένας 40χρονος και διασωληνώθηκε. Νωρίτερα στη σύλληψη ενός 76χρονου για τη φωτιά που προκλήθηκε από αμέλεια στην περιοχή Αμόνη Σοφικού Κορινθίας προχώρησαν οι αρχές. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, ο 76χρονος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο της οικίας του, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αφορμή την 48 σελίδων κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος με αφορμή τα 7 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια πλαστή εικόνα ευημερίας της χώρας. Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας και μετά ας προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του στα σκάνδαλα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Για μια εφταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Στους 1.430 ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20, θα κλείνουν από σήμερα Κυριακή οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη. Το μέτρο θα ισχύει από Κυριακή έως και Πέμπτη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι ποιότερες θερμοκρασίες για ένα μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ευρώπης αναμένονται αυτή την εβδομάδα, την ώρα που το κύμα ζέστης κινείται βαθύτερα στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Στην αθλητική ενημέρωση, με τις 16 αναμετρήσεις της φάσης των 32, ξεκινά πλέον η νοκάουτ διαδικασία στο Μουντιάλ. Πρώτος αγώνας σήμερα ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά στις 10 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με βοριάδες τοπικά έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Όπως καλά γνωρίζετε οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, το δεύτερο ημίχρονο, η δεύτερη ώρα του χαμένου Σαββατοκύριακου ξεκινά κάνοντας μια στάση στην διαδρομή, στην ιστορία της μουσικής που μας ανέθρεψε και της μουσικής που μας συντροφεύει και που αγαπάμε, και επιλέγω κάθε φορά ένα τραγούδι το οποίο έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή. Ακούμε εκδοχές, διασκευές, βερσιών αυτού του τραγουδιού ανά τις εποχές, ανά τις δεκαετίες, και λέμε και 5-6 πράγματα γύρω από την ιστορία του, πώς γράφτηκε, πώς προχώρησε μέσα στα χρόνια. Και το συγκεκριμένο τραγούδι που μας απασχολεί σήμερα είναι το «Take these chains from my heart». Θα μπορούσα να το μεταφράσω στα ελληνικά, να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Αλλά, ναι, πάρε τις αλυσίδες από την καρδιά μου, εν πάση περιπτώσει. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Hank Williams, ο εξαιρετικός και κακότυχος αυτός καλλιτέχνης, πολλά πολλά χρόνια πριν, 75 σχεδόν χρόνια πριν από τις μέρες μας, εκεί στο Νάσβιλ, στην πρωτεύουσα της country μουσικής, και που το έχουν τραγουδήσει πραγματικά. Δεν μπήκα στον κόπο να μετρήσω γιατί φοβήθηκε το μάτι μου, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον 40-50 οι διαφορετικές εκδοχές και διασκευές του τραγουδιού που βρήκα καταγεγραμμένες. Ξεκίνησα αυτή τη διαδρομή, αυτό το δρομολόγιο στις διάφορες ηχογραφήσεις του συγκεκριμένου τραγουδιού από τον τρέχοντα αιώνα, από τον 21ο αιώνα, και το προ 16-17 χρόνων άλμπουμ της Roseanne Cass που λεγόταν The List. Εκεί λοιπόν η Roseanne Cass, η κόρη του σπουδαίου Johnny Cass, και πολύ συμπαθητική και σαν τραγουδοποιός και σαν τραγουδίστρια και σαν γυναίκα και σαν προσωπικότητα, διασκεύασε το τραγούδι που μας απασχολεί σήμερα, το τραγούδι του Hank Williams, το «Take these chains from my heart», με τον τρόπο που μόλις ακούσατε. Όπως έλεγα, είναι διαφορετικού διαμετρήματος και διαφορετικών αποχρώσεων οι καλλιτέχνες που κατά καιρούς έχουν διασκευάσει το κομμάτι. Οπότε από το 2009 και τη Roseanne Cass πάω πολύ πίσω στο παρελθόν, πάω στο 1962 και στον μεγάλο Ray Charles, που εκείνη τη χρονιά στο δίσκο του Modern Sounds in Country and Western Music περιέλαβε την εκδοχή του για το συγκεκριμένο τραγούδι.

σπουδαίος ο Ρέι Τσάρλς, καταχωρισμένος σαν τραγουδιστής και συνθέτης της soul μουσικής, αλλά θυμίζω είναι πραγματικά ξεχωριστή η περίπτωσή του. Έχει κάνει jazz δίσκους, και όταν λέμε jazz εννοούμε jazz, δηλαδή όχι αστεία πράγματα, υψηλού επίπεδου και βαριών κυβικών. Έχει κάνει country δίσκους, να, όπως το album από όπου ακούσαμε την εκδοχή του για το Take This Chains From My Heart, που ήταν όλο και δεν είναι μοναδικό. Αυτό ήταν το δεύτερο, το 1962, άλμπουμ country μουσικής που είχε κάνει. Είχε προηγηθεί και ένα ακόμα πιο πριν και προφανώς έκανε και μεταγενέστερα. Αυτή ήταν λοιπόν η δικιά του βερσιόν, που πήγε και σε μια εποχή που στους καταλόγους των επιτυχιών του γενικού ρεπερτορίου δεν μπαίναν εύκολα τα country τραγούδια. Είχαν δικό τους κατάλογο ξεχωριστά chart για την country μουσική, αλλά κατάφερε με την βερσιόν αυτή ο Ray Charles να πάει στο νούμερο 8 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία. Μιλώντας για διασκευές του τραγουδιού που μας απασχολεί σήμερα που μπήκανε στα chart, έρχομαι στις μέρες μας και στέκομαι σε έναν καλλιτέχνη που ίσως δεν είναι πολύ γνωστός εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ σπουδαίος, ένας πραγματικά σπουδαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Λίροι Παρνέλ. Ο Λίροι Παρνέλ που το 1993 στον δίσκο του On The Road, έχοντας και αρκετούς guest να συνεργάζονται μαζί του στο περιούλογος άλμπουμ, ηχογράφησε και αυτός τη δικιά του εκδοχή για το Take This Chains From My Heart και πήγε στο νούμερο 15 στην Αμερική, πήγε στο νούμερο 20 στον Καναδά, έκανε και αυτός έτσι μια αρκετά μεγάλη, αρκετά σημαντική επιτυχία με αυτό το τραγούδι.

1993 και να πω ότι μια εκτέλεση που μου αρέσει έτσι πολύ και που παίζει στο country γήπεδο μεν, αλλά έχει έτσι ένα ιδιαίτερο νεύρο, είναι από ένα συγκρότημα από το Kentucky, που το λέει και το όνομά τους, είναι οι Kentucky Headhunters, κυνηγοί κεφαλών από το Kentucky, που το 2005 διασκεύασαν το περιούλογος κομμάτι και το έκαναν κάπως έτσι.

πάρα πολλές διασκευές, όπως είπα, το τραγούδι και από μερικά σπουδαία και διαφορετικών αποχρώσεων ονόματα. Ονόματα όπως ο ηθοποιός και τραγουδιστής Dean Martin, ο rocker Conway Twitty, ο ακόμα πιο rocker Jerry Lee Lewis, ο Charlie Rich, η Dolly Parton, ο Merle Haggard, η Madeleine Peyrou, πολύ σχετικά πρόσφατα το 2013, και κάποιες εκτελέσεις από βιρτουόζους της jazz μουσικής που είχαν ορχιστρικό instrumental χαρακτήρα. Ο πιανίστας Floyd Kramer έκανε ένα ωραίο instrumental το 62, και ο κιθαρίστας Grant Green μια εξαιρετική εκτέλεση ένα χρόνο μετά, εκεί στα περίφημα studios του Rudy Van Gelder στη Νέα Υόρκη, για λογαριασμό της θρυλικής jazz εταιρείας Blue Note, αυτή η βερσιόν που ακούμε.

Αυτή είναι πολύ καλοβαλμένη η ορχιστρική εκτέλεση του Grand Green και ώρα να πάμε να ακούσουμε και το πρωτότυπο βέβαια του Hank Williams, που στο τελευταίο session ηχογραφήσεων που έκανε, γιατί μετά από λίγο κόπηκε το νήμα της ζωής του, ήταν 23 Σεπτεμβρίου του 1952 εκεί στο Νάσβιλ. Έγραψε 2-3 τραγούδια με την μπάντα του, ανάμεσα στα οποία το περιού ο λόγος άσμα που μας απασχολεί, και μετά μέσα από μια περιπέτεια λόγω κακού καιρού χιονοθύελλας που με τα μέτρα εκείνης της εποχής, δεκαετία 50, που αναβλήθηκαν, ματαιώθηκαν κάποιες πτήσεις και δεν μπορούσε να φτάσει εκεί που είχε υποχρεώσεις να εμφανιστεί και να δώσει συναυλίες, πήρε ένα οδηγό και ένα αυτοκίνητο, προσπαθώντας να περάσει βουνά και λαγκάδια και χιονοθύλες για να καταφέρει να φτάσει, και κατέρευσε η υγεία του καθοδόν μετά από 20 ώρες, λέει, που κράτησε αυτό το δρομολόγιο με το ταξί, ας το πούμε έτσι, που πήρε. Πολλές ουσίες, πολύ φθαρμένη και καταπονημένη υγεία και πολύ αλκοόλ, και έτσι δυστυχώς πρωτοχρονιά του 1953 ο Hank Williams ήταν πλέον νεκρός. Αυτό είναι ένα από τα τρία τελευταία τραγούδια που ηχογράφησε στο τελευταίο session στο στούντιο. Αυτό είναι το τραγούδι που μας απασχόλησε σήμερα στην πρωτότυπη εκδοχή του, Take These Chains From My Heart.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Μια αλυθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Μήπως βρήκε κανείς το χαμένο Σαββατοκύριακο? When I

Από τη Νέα Ζηλανδία, αυτή η καλοβαλμένη θορυβοποιή ήταν η μπάντα που ακούει το όνομα Elemenopi, και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε είναι το κομμάτι που συνόδευε την εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας στην σύντομη σχετικά διαδρομή της στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, μια διαδρομή που έληξε πλέον. Διότι όπως γνωρίζετε οι ασχολούμενοι και όπως θέλοντας και μη έχετε πληροφορηθεί και οι μη ενδιαφερόμενοι και οι μη ασχολούμενοι, έληξε τα ξημερώματα σήμερα στις 7 το πρωί με ώρα Ελλάδος, με το σφύριγμα της λήξης των τελευταίων μάτς, η φάση των ομίλων που μας κράτησε σε επικά ξενύχτια όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις τελευταίες 2,5 εβδομάδες. Έληξε η φάση των ομίλων που για πρώτη φορά οι όμιλοι ήταν σε τέτοια έκταση από πλευράς ομάδων. Ένας υπερπληθυσμός ομάδων, 48 τον αριθμό, 12 οι όμιλοι. 72 τα παιχνίδια. Έχουμε ήδη λοιπόν δει 72 από τα 104 παιχνίδια, όπως έλεγα και νωρίτερα. Για όσους είναι ψυχολογικά εξαρτημένοι από το Μουντιάλ, αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι ότι τώρα έρχονται τα βαρβάτα μάτς, τα μάτς των νοκάου, τα μάτς που αν δεν υπάρχει νικητής προχωράμε σε παράταση ή και σε αυτή την άχαρη διαδικασία των πέναλτι, τα μάτς που είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου τέλος πάντων. Αυτό είναι το, για έναν ποδοσφαιρόφιλο, μουντιαλόφιλο, είναι το καλό στοιχείο της υπόθεσης. Το κακό είναι ότι έχουμε ζήσει ήδη, έχουμε δει ήδη 72 από τα 104 παιχνίδια. Μας μένουν μόνο 32 μάτς ακόμα. Έχουμε δει, έχουμε βιώσει, έχουμε καταχωρήσει στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων κάτι περισσότερο από τα 2/3 των αγώνων που αντιστοιχούν στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και που είναι οι περισσότεροι από οποιοδήποτε παγκόσμιο κύπελο από το 1930 που άρχισε αυτή η παραμυθένια διαδρομή των Μουντιάλ. Είμαστε 96 χρόνια παγκοσμίου κυπέλου, ιστορίας των παγκοσμίων κυπέλων. Στο επόμενο θα συμπληρωθεί η εκατονταετία των Μουντιάλ και θυμίζω ότι το επόμενο το μοιράζονται διοργανωτικά τρεις χώρες για άλλη μια φορά. Μέχρι τώρα ξέραμε το δύο χώρες συνδιοργανώνουν το παγκόσμιο κύπελο, γιατί αυτή ήταν η προηγούμενη εμπειρία από το 2002 που στην Άπα Ανατολή το είχαν συνδιοργανώσει η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία. Τώρα μπήκαμε στην τριπλέτα με Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μέχικο, και με τριπλέτα συνεχίζουμε στο επόμενο που είναι στην Ιβηρική Χερσόνησο και λίγο από την βορειοδυτική γωνία της Αφρικής. Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο συνδιοργανώνουν το επόμενο Μουντιάλ. Για να λέμε την αλήθεια, τουριστικά μιλώντας, είναι εξαιρετικός ο συνδυασμός. Δηλαδή αν έχεις τα χρήματα και καταφέρεις να το οργανώσεις με παρέα ή άνευ και να περιηγηθείς Μαρόκο, Καζαμπλάνκα, Ανδαλουσία, Σεβίλη, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Πορτογαλία με Πόρτο, με Λισαβόνα, ό,τι ιστορία κρύβουν όλα αυτά, ό,τι αρχιτεκτονική, ό,τι γαστρονομικούς θησαυρούς μπορεί να εντοπίσει κανείς, είναι πραγματικά, όποιος το σκέφτηκε και το έθεσε σαν υποψηφιότητα και το κέρδισε τελικά για να διοργανωθεί από αυτές τις τρεις χώρες, έχει κάνει διάνα. Τώρα πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη, θα κάνουμε υπομονή. Έχουμε μπροστά μας το τρέχον παγκόσμιο κύπελο και όπως θα θυμάστε τις τελευταίες εβδομάδες και σερί μέχρι τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου
κάθε εκπομπή που κάνει το χαμένο Σαββατοκύριακο, στο τελευταίο ημίωρο στέκεται λίγο σε μουντιαλικά ζητήματα και ακούμε και τραγούδια από τις χώρες που μετέχουν ή που αποχαιρετούν σιγά σιγά το παγκόσμιο κύπελο, και αυτή ήταν η Ελεμένο Πι από τη Νέα Ζηλανδία με το τραγούδι που συνόδευε την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, τη συμπαθή ομάδα της Νέας Ζηλανδίας που έκανε δύο ήττες, πήρε μια ισοπαλία με έναν βαθμό απολογισμό, φεύγει ως τέταρτη και τελευταία του ομίλου της. Δεν είχε καλή παρουσία, δεν είχε και φόντα για να διεκδικήσει κάποιες περισσότερες δάφνες, αλλά ήταν πολύ συμπαθής και αξιοπρεπής ομάδα, η ομάδα της Νέας Ζηλανδίας. Αντίθετα με τους Νέους Ζηλανδούς, συνεχίζει η Γκάνα, μια εξίσου και πολύ πολύ, για να λέμε την αλήθεια, ποδοσφαιρικά πολύ περισσότερο συμπαθής ομάδα, ως τρίτη του τελευταίου ομίλου, ως τρίτη του 12ου ομίλου, πίσω από την Αγγλία και την Κροατία, πέρασε και η Γκάνα. Θυμίζω ότι από τους 12 ομίλους περνούν οι δύο πρώτοι, 24 ομάδες είναι αυτές, και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, με μια σειρά από κριτήρια που καθορίζουν ποιοι από τους 12 τρίτους είναι οι 8 καλύτεροι και ποιοι μένουν απ' έξω. Η Γκάνα λοιπόν που πέρασε, στα αυτιά σας αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται από τον σπουδαίο Γκουέντουμπιλέι Αμπολέι, που τον ακούμε από το 2019 να τραγουδά Black Woman. Shit, I got

Η Γκάνα που, όπως έλεγα, συνεχίζει. 9 οι χώρες της Αφρικής στο τρέχον παγκόσμιο κύπελλο και οι 8 από αυτές, παρακαλώ, συνεχίζουν στους 32. Συνεχίζει η Γκάνα, συνεχίζει το Κονγκό, συνεχίζει η Αλγερία, συνεχίζει η Σενεγάλη, συνεχίζει το Κάμπο Βέρντε, συνεχίζει η Αίγυπτος. Δεν συνεχίζει η Τινησία, έκανε 3 ήττες, έφαγε 12 γκολ, πέτυχε 2. Προφανές είναι ότι δεν έχει φόντα για να συνεχίσει μια τέτοια ομάδα. Η ακτή Ελεφαντοστού, ισοβαθμώντας την πρώτη θέση του ομίλου της με τη Γερμανία, από τη διαφορά τερμάτων βρέθηκε δεύτερη. Συνεχίζει και αυτή. Το Μαρόκο, ισοβαθμώντας την πρώτη θέση του ομίλου του με τη Βραζιλία με 7 βαθμούς, συνεχίζει επίσης, και η Νότια Αφρική. Είναι αξιολογότατη η παρουσία των αφρικανικών ομάδων. Δικαίως αυξήθηκε ο αριθμός τους στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου σε 9 χώρες, και μπράβο τους δηλαδή, γιατί παίξαν και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, συνεχίζουν να παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, και με 8 ομάδες στις 32, μία στις 4 ομάδες δηλαδή που είναι σε αυτή τη φάση των νοκάουτ είναι από την Αφρική. Ποιος ξέρει, ίσως να χτυπήσουν και μία έκπληξη, λέω εγώ. Τώρα, στέκομαι στην πιο αδικημένη ομάδα, στην βασανιστικά αδικημένη και εξοργιστικά αδικημένη ομάδα του παγκοσμίου κυπέλλου, που είναι το Ιράν. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας, αλλά αν υπήρχε, όπως ισχυρίζονται, μια παγκόσμια τάξη και μια παγκόσμια ιεραρχία στο ποδόσφαιρο, θα έπρεπε οι αρχές να σκοθούν και να φύγουν. Η FIFA που διοργανώνει το Μουντιάλ, όσο και αν ακούγεται παλαβό αυτό που λέω, θα έπρεπε να μαζέψει όλες τις ομάδες και να σκοθούν και να φύγουν από την Αμερική, μόνο και μόνο για αυτά που κάνανε όχι οι διοργανωτές της FIFA, αλλά οι φιλοξενούντες των Ηνωμένων Πολιτειών στην ομάδα του Ιράν. Αυτό το «δεν σου επιτρέπω να μπαίνεις στο έδαφος της χώρας που διοργανώνει το Μουντιάλ, στο οποίο εσύ προκρίθηκες, και θα πηγαίνεις στο Μεξικό και θα έρχεσαι με το αεροπλάνο για να παίξεις τα μάτς στο αμερικάνικο έδαφος και μετά θα φεύγεις αδιωγμένος πίσω στο Μεξικό και πήγαινε, έλα», πέρα από την σωματική και πνευματική καταπώνηση, αποτελεί και μια ψυχολογική διάλυση για τους ποδοσφαιριστές του Ιράν, που παρόλα αυτά έφεραν 3 ισοπαλίες, δεν έχασαν ποτέ. Άλλες ομάδες με 3 βαθμούς πέρασαν σαν τρίτες, με τις διαφορές τερμάτων και τα λοιπά το Ιράν δεν τα κατάφερε. Και πέραν τούτου, πέραν όλου αυτού του ξεφτυλισμάτος, του ξεφτυλισμού, πώς να το πω, στο οποίο τους υπέβαλαν οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, έπαιξαν και πολύ καλή μπάλα. Δηλαδή αυτό με τις 3 ισοπαλίες δεν το έκαναν παίζοντας με τίποτε χωριά. Είχαν απέναντί τους την Αίγυπτο, το Βέλγιο, 2 πολύ δυνατές ομάδες, εντάξει, και τη Νέα Ζηλανδία. Αν κέρδιζαν τη Νέα Ζηλανδία, όπως ήταν η λογική ποδοσφαιρική, θα είχαν περάσει τώρα και δεν θα το συζητάγαμε, παρά τα καψόνια που τους έκαναν οι διοργανωτές, θα είχαν περάσει στον επόμενο γύρο. Τι να πω, ήταν μια πραγματική ανορθογραφία η περίπτωση του Ιράν, για την οποία φυσικά δεν φταίνε οι Ιρανοί. Ακόμα και αυτό που έκαναν άφηναν ένα σημείωμα στα αποδυτήρια κάθε αγώνα που έπαιζαν, λέγοντας είμαστε από το Ιράν, μια χώρα που έχει πολιτισμό εδώ και χιλιάδες χρόνια και το ένα και το άλλο, ήταν πολύ πολύ πολύ ευγενική έτσι και πολιτισμένη πράξη. Και να θυμίσω και τον Μεχτή Ταρεμή, τον αρχηγό της Εθνικής Ιράν που παίζει εδώ στην χώρα μας, τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε εξαιρετικού βάθους και περιεχομένου δηλώσεις για όλα αυτά που υπέστησαν οι Ιρανοί.
Μένω στο Ιράν, μένω στον Δαρίο. Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο. Και προκειμένου ο Δαρίος είναι ο Δαρίος Εκμπαλή, Δάριους Εκμπαλή, ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ένας εμβληματικός τραγουδιστής του Ιράν, που έχει ηχογραφήσει αυτό το κομμάτι που λέγεται Mossabeb, που σημαίνει ο δημιουργός, βασισμένο σε ένα πασίγνωστο ποίημα του Ιρανού, του Πέρση ποιητή Μοϊνή Κερμασαχή. Με αυτό το τραγούδι του Δαρίου Εκμπαλή θα αποχαιρετήσουμε την ομάδα του Ιράν, που πρέπει να ετοιμάζει, και αν δεν τις έχει ήδη ετοιμάσει, τις αποσκευές.

Ποδοσφαιρικά μιλώντας, το άξιζε και η Τουρκία να είναι στην επόμενη φάση, γιατί έχει πολύ καλή ομάδα, δεν έπαιξε καλά τα πρώτα δύο παιχνίδια και αυτό της κόστισε. Αποκλείστηκε όμως με ψηλά το κεφάλι, δίνοντας μια ηχηρή σφαλιάρα στους οικοδεσπότες Αμερικανούς, κερδίζοντάς τους στο τελευταίο παιχνίδι των Τούρκων στο παγκόσμιο κύπελο με 3-2 στο μεταξύ τους μάτς, κάτι που δεν το κατάπιαν καθόλου ευχάριστα οι Αμερικανοί. Αυτή είναι η νεαρή και πολύ ταλαντούχα τουρκάλα τραγουδοποιός και τραγουδίστρια που έχουμε ακούσει πολλές φορές στο χαμένο Σαββατοκυριακό, η Νίλουφερ Γιάννια, που βρίσκεται στον παράδεισο εξού και τραγουδά Paradise, για να κλείσουμε το απόψινό χαμένο Σαββατοκυριακό.

των ακροατών και των ακροατριών ενθουσίασε η συνέντευξή της και χαίρομαι και εγώ γι' αυτό. Την Ανά που την φιλοξενήσαμε νωρίτερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που έχουν στείλει μηνύματα, να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που αντέξατε για μια ακόμη φορά τα μπλα μπλα και τις μουσικές μου επιλογές. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινου 2 ώρες που πήγαμε παρέα. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ από το Κόκκινο, από το Θοδωρή Μανίκα. Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι και καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα.

0: το κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Μία γυναίκα και ένας άνδρας τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε διόρροφη κατοικία στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Αγίων Πάντων. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για έναν άνδρα 80 ετών με τραύμα στο πόδι και μία γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η γυναίκα μάλιστα πήδηξε από τον πρώτο όροφο προκειμένου να γλιτώσει από τη φωτιά και την πτώση της συγκράτησαν πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να βοηθήσουν. Ένα σοβαρά τραυματίας και άλλοι δύο πιο ελαφριά από την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε ισόγειο αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Εισπνευστικό έγκαυμα υπέστη ένα 40χρονος και διασωληνώθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν εξεράγει πατίνι. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αφορμή την 48 σελίδων κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος με αφορμή τα 7 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια πλαστή εικόνα ευημερίας της χώρας. Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας και μετά ας προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του στα σκάνδαλα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Στους 1.430 ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Άνοδο της θερμοκρασίας από τις επόμενες ημέρες και για 2 εβδομάδες προβλέπει σαν ανάρτησή του ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Θοδωρής Κολυδάς. Αναφέρει ότι το επόμενο 15ήμερο θα έχει αμυγός τροπικά χαρακτηριστικά, ενώ από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου θα υπάρξει μια αργή αποκλιμάκωση. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, ανακοίνωσε η Θεόδωρα Τζάκρη, κατηγορώντας τον Στέφανο Κασελάκη για δεξιά απόκληση. Εγώ τη ζήτησα να φύγει, υποστήριξε ο κ. Κασελάκης. Στη σύλληψη 4 ατόμων προχώρησε η αστυνομία, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι, για υποθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 θα κλείνουν από σήμερα Κυριακή οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη. Το μέτρο θα ισχύει από Κυριακή έως και Πέμπτη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότερο από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι ποιότερες θερμοκρασίες για ένα μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ευρώπης αναμένονται αυτή την εβδομάδα, την ώρα που το κύμα ζέστης κινείται βαθύτερα στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Στην αθλητική ενημέρωση, με τις 16 αναμετρήσεις της φάσης των 32, ξεκινάει η νοκάουτ διαδικασία στο Μουντιάλ. Πρώτος αγώνας σήμερα ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά στις 10 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αθρίος αναμένεται αύριο καιρός με βοριάδες, τοπικά έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Τσακίρη.
0: Και 5 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα Κυριακή. Contact στο κόκκινο 105 και 5. Κυριακή 28 του Ιούνιου, 2-3 μέρες μέχρι να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο. Και μαζί του κάπως να σας αποχαιρετήσω κι εγώ, γιατί σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή του Contact πριν την καλοκαιρινή άδεια. Θα λείψουμε τις επόμενες εβδομάδες, θα λείψω τις επόμενες εβδομάδες και θα ανταμώσουμε κάπου τον Αύγουστο, στις αρχές του. Όπως κάθε χρόνο, τον Αύγουστο επιλέγουμε να είμαστε συντροφιά. Λοιπόν, για αυτήν την αποχαιρετιστήρια, όσο το δυνατόν να την πω εκπομπή, επέλεξα οι βασικοί καλεσμένοι να είστε εσείς οι ακροατές, γιατί μέσα στη χρονιά το πιεστικό πρόγραμμα για να καλύψουμε την επικαιρότητα, τον πολιτισμό, τις τέχνες, τις πάρα πολλές παραστάσεις, πολλές φορές η χρόνη είναι τόσο πιεστική και δεν μας δίνεται η ευκαιρία να τα πούμε. Να ορίστε σήμερα, κράτησε αρκετό χρόνο, μία ώρα για την παρέα μας, μέχρι και τις 8 θα είμαστε συντροφιά. Στο μικρόφωνο Κώστα Τσακίρης, μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91.4, στην Πάτρα 107.7 και διαδικτυακά από την Αυγή σε κάθε μεριά του πλανήτη. Στον ήχο ο αγαπητός Γιάννος Ηλιάδης, και κάτι λένε οι πληροφορίες μου ότι σε λίγο θα εμφανιστεί στο στούντιο και ο Παντελής Δαβανέλος. Κάπως κινείται προς την Αθήνα, έχω να τον συναντήσω αρκετό καιρό από όταν μεταφέρθηκα Σαββατοκύριακο, αλλά ευτυχώς τα social media και τα τηλεφωνήματα δεν έχουν σταματήσει. Λοιπόν, εσείς επικοινωνείτε μαζί μας και αυτό θέλουμε. Είναι δική σας η σημερινή εκπομπή. Μεταφέρετε σε εμάς και μοιραστείτε τον προβληματισμό, το πρόβλημα, τις ευχές, το πού βρίσκεστε, αν θα φύγετε ή αν έχετε φύγει, αν γυρίζετε από κάπου. Γενικότερα θέλουμε να μοιραστείτε, θέλουμε να τα ξέρουμε όλα. Θέλουμε να μοιραστείτε ό,τι σας προβληματίζει και συσχετίζεται με το σήμερα και το αύριο. Επικοινωνούμε μέσα από το Viber, δηλαδή στο 6985-870059. Ελάτε σας παρακαλώ πολύ με μηνύματα, παραγγελίες, απαγγελίες, ό,τι ζητάει η ψυχή σας. Έχω ετοιμάσει τραγούδια για την παρέα μας, θα παρουσιάσουμε και 2-3 νέα τραγούδια. Τα ηλεκτρονικά, διαδικτυακά δηλαδή, Άιλα 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου, κυκλοφόρησαν μόλις προχθές. Δύο ολοκένουργια τραγούδια του Θανάση, ερμηνευμένα, λαϊκά τραγούδια του Θανάση, ερμηνευμένα από το Σοκράτη Μάλαμα, και ένας κύκλος τραγουδιών, τα λεγόμενα 45, ανοίγουν για τον πολύ αγαπητό καλλιτέχνη που μας λείπει από τις συναυλίες και από τις ζωντανές παραστάσεις. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου κατάφερε πολλά χρόνια να δημιουργήσει ένα πολύ πιστό κοινό, και εγώ μέσα σε αυτούς, μια κοινωνία που τον ακολουθούσαμε, τον παρακολουθούσαμε μέσα από την ευγένεια, την παρεμβατικότητα, την οξυδέρκεια, την πρωτότυπη αυτή προσέγγιση της παράδοσης του δημοτικού τραγουδιού, του λεγόμενου εντέχνου, και να δημιουργήσει έναν κόσμο που λέγεται Θανάσης Παπακοσταντίνου. Δεν ξέρω πού μπορούμε να εντάξουμε όλη αυτήν την μουσική πορεία του, αλλά σίγουρα όσοι στο σπίτι σας διαθέτετε τους δίσκους, τα LP, τα CD του, είναι από τις δουλειές που τα ακούμε από την αρχή μέχρι το τέλος και σαν μία ολότητα. Και όλα τα τραγούδια του μου θυμίζουν στιγμές και από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλές καλοκαιρινές εξορμήσεις. Λείπει ο Θανάσης και χαιρόμαι ιδιαιτέρως που βγάζει πάντα, έτσι, βρίσκει μορφές να εμφανίζει τραγούδια που γράφτηκαν. Θα σας διαβάσω και στον αέρα και το σημείωμά του, γιατί έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, και άλλα τραγούδια έρχονται νέα. Μέχρι τότε ελάτε με μηνύματα και καλώς ανταμώσαμε.

Με καλοκαιρινές διαθέσεις κοιτάζουμε από τη μία τον ορίζοντα και από την άλλη τον πολιτικό ορίζοντα, που δεν έχει τέρμα αυτό που συμβαίνει. Σήμερα Κυριακή, πριν από λίγες ώρες, ανακοινώθηκε η παραίτηση της κυρία Τζάκρια από τους Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο του κ. Κασελάκη. Παραιτήθηκε με μία μακροσκελή ανάρτηση στο διαδίκτυο, στο Facebook της, στη σελίδα της κ. Τζάκρια την είδα. Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Κασελάκης απάντησε ότι ζήτησε ο ίδιος την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη. Επικοινώνησα με την κυρία Τζάκρη, είναι η αλήθεια. Δεν ήθελε για την ώρα να τοποθετηθεί. Σεβαστό. Και ξέρετε, έχει ενδιαφέρον γιατί όσο προσπαθώ να το σκεφτώ και δημοσιογραφικά, αλλά πάνω απ' όλα ως πολίτης, κοιτάζω ότι τα όρια κάπως έχουν χαλαρώσει σε κάποιες περιπτώσεις και μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από τα αριστερά να φτάσει στα δεξιά. Το έχουμε ξαναδεί σε πολλές περιπτώσεις αυτό. Δεν το κατηγορώ απαραίτητος. Ο καθένας έχει τη δική του διαδρομή και μέσα στους χρόνους και στη διαδρομή του κάνει στάσεις ανάλογα τι βλέπει εκείνη τη στιγμή. Το έχουμε δει. Συμβαίνει. Και τώρα στην κυβέρνηση είναι οι υπουργοί που ξεκινήσανε κάποτε από τα αριστερά. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Και στην πολιτική οι προσταφαιρέσεις και οι μετακινήσεις συμβαίναν πάντα. Το τελευταίο όμως διάστημα γίνονται κάπως ακαριαία αυτές οι μετακινήσεις, με μία δεδομένη συνθήκη ότι δεν έχω επιπτώσεις. Δηλαδή μπορεί να βλέπεις πρόσωπα να κινούνται από τα πολύ αριστερά προς τα δεξιά-δεξιά, με μία άνεση, με ένα άλμα, με ένα βήμα, που κάπως όντως δεν υπάρχει επίπτωση σε αυτό. Γιατί μπορεί να είμαστε τόσο κουρασμένοι και να μη στεκόμεθα σε αυτές τις διαφοροποιήσεις. Να λέει ο κόσμος, τη μεγάλη πλειοψηφία του, θέλω λύσεις στην καθημερινότητα και δεν μπορώ να σκεφτώ πόσο δεξιό, αριστερό ή κεντρό είναι αυτό που συμβαίνει. Έχει χαλαρώσει κάπως μια κατάσταση. Αυτό για εμάς που είμαστε πιο μεγάλη σε ηλικία, ας πούμε 30, 40, 50 πλάς, δημιουργεί μία απορία. Το παρατηρούμε. Για τις νεότερες όμως γενιές που είναι 15 χρονών, 14, 16, 17, που τώρα βγαίνουν στη ζωή και πολιτικοποιούνται και σκέφτονται, δημιουργεί μία ρευστότητα, μία πολιτικ κατάσταση που τελικά δεν έχει σημασία και πού θα είσαι και πού θα σταθείς, μπορείς να μετακινηθείς. Κάπως έχουν αλλοιωθεί σε έναν βαθμό τα ιδεολογικά όρια, δεν είναι όντως τόσο πια σαφή. Έχει μια ρευστότητα στη νέα κατάσταση που σχηματοποιείται. Αυτό εγώ παρατηρώ. Τώρα το τι συμβαίνει στο κάθε κόμμα, λίγο ή πολύ, για την κυρία Τζάκρη οι φήμες ότι κινείται προς το Πασόκ το τελευταίο διάστημα είχαν αυξηθεί εντόνως. Η μετατόπιση του κυρίου Κασελάκη, κάτι της πιο δεξιά, βήμα στο βήμα, με την αλλαγή ονόματος, πώς λέγονταν πριν το «Η Δημοκράτης Προοδευτικό Κίνημα Δημοκρατίας». Τα έχω ξεχάσει, έχω χαθεί κι εγώ, δηλαδή έχουμε χαθεί, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Κίνημα Δημοκρατίας θυμάμαι καλά. Για να μην το θυμάμαι καλά, καταλαβαίνετε πολύ γρήγορες αλλαγές, πολύ έντονη πληροφορία, που εμείς που είναι και η δουλειά μας τα παρακολουθούμε, τα έχουμε ξεχάσει τα μισά. Κάθε μέρα είναι ένα άλλο πολιτικό, μια άλλη πολιτική εικόνα. Μια άλλη δοσολογία, ειδικά στην κεντροαριστερά τη λεγόμενη, αλλάζει. Είναι ένα σχήμα που αλλάζει καθημερινά. Τώρα και ο Κασελάκης, μετά τη συνέντευξη που είχαν, τη συζήτηση που είχαν με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη, στο διαδίκτυο, νομίζω ότι είχε πάρα πολλές αντιδράσεις για αυτή τη συνύπαρξη από τον αριστερό κόσμο που ακολούθησε τον κύριο Κασελάκη. Δηλαδή όσοι φύγανε τότε δεν πιστεύει κανείς ότι ήταν όλοι νέο φιλελέ. Ήταν άνθρωποι και αριστεροί που για κάτω από κάποιες συνθήκες είχαν γίνει διάφορα, τα θυμόμαστε, τα βιώσαμε. Νομίζω ότι η τελευταία ανάρτηση του κύριου Κασελάκη, που αναφέρεται στην εφαρμοσμένη πολιτική, την νεοφιλελεύθερη, τη φιλελεύθερη, νομίζω ότι έχει έτσι έρθει ακόμη πιο κοντά στο δεξιό ρεύμα. Κάποιοι λένε ότι ο κ. Κασελάκης πάντα αυτό ήταν και ότι ουσιαστικά επανατοποθετείται σε περιοχές που βρισκόταν και παλαιότερα.
Εγώ σίγουρα βλέπω ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις σίγουρα σε αρκετά μέλη, σε αρκετό κόσμο που ακολούθησε τον Στέφανο Κασελάκη, και αυτού του είδους τοποθετήσεις σίγουρα θα φέρουν μια άλλη κατάσταση και στους δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο. Έχουμε χαθεί τελείως με αυτά τα ονόματα. Δεν ξέρω πια τι είναι προοδευτικό κέντρο. Δεν ξέρω τι είναι προοδευτικό κέντρο. Είναι κάτι δεξιό, είναι κάτι αριστερό, είναι κάτι κεντρό. Έχει μια ρευστότητα, σας το λέω. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε εσείς όταν ακούτε προοδευτικό κέντρο. Πραγματικά έχω απορία. Τι καταλαβαίνετε στην έκφραση προοδευτικό κέντρο? Δηλαδή τι? Η εφαρμοσμένη πολιτική. Όσο για την κυρία Τζάκρη, νομίζω ότι τις επόμενες ώρες εκτιμώ ότι θα τοποθετηθεί και θα γίνουν και ανακοινώσεις. Φαίνεται ότι θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτό φημολογείται. Εκτιμώ ότι κάπου εκεί θα κλείσει και δεν βλέπω και να υπάρχει και άλλο κόμμα που θα μπορούσε η κυρία Τζάκρη σήμερα να συνεργαστεί. Αποχωρήσεις και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα για την Δημοκρατία, ένα κίνημα που μόλις έκανε την εμφάνισή του, ξεκίνησαν και στο συγκεκριμένο κομματικό σχηματισμό οι εγγραφές και απευθείας έχουμε δύο αποχωρήσεις κεντρικών στελεχών, κεντρικών μελών που ήταν στην αρχική σύσταση, και αυτό δημιουργεί και γύρι ερωτηματικά. Μόλις ξεκινάνε και σχηματίζονται έτσι κόμματα, κατευθείαν να υπάρχουν σημαντικές και ηχηρές αποχωρήσεις, και λέω ηχηρές γιατί είχαν να κάνουν με την... είναι μέλη τα οποία ήταν συστατικά στην πρώτη δημιουργία. Όταν αυτά στον πρώτο μήνα αποχωρούν, κάτι συμβαίνει. Τι μπορεί να συμβαίνει? Παρακολουθώντας την κυρία Καριστιανού και την κυρία Γαλατσία, θέλουν, εστιάζουν στο ότι υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα πολεμικό απέναντι στο κίνημά τους και δεν τους περίμενε κανείς για να τους τρώσει το κόκκινο χαλί. Αντιθέτως, τους περιμένουν στη γωνία για λάθη ή για την επερχόμενη ενδεχόμενη καταστροφή τους. Θα τη θέλαν πολύ δηλαδή αυτή την καταστροφή. Αυτά λένε οι ίδιες και η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γαλατσία. Το ακούω και αυτό. Εκτιμώ ότι σχηματισμοί που φτιάχνονται κάτω από αστραπές, έτσι ακαριαία, πιο γρήγορα και με υλικά τα οποία δεν έχουν σαφή ιδεολογικό περιεχόμενο, όσο εύκολα μπορεί να φτιαχτεί. Το έβλεπα και την περίοδο του κορονοϊού, το κίνημα των αντιεμβολιαστών είχε δημιουργήσει κομματικούς σχηματισμούς, και όσο εύκολα και γρήγορα δημιουργήθηκαν αυτά τα κινήματα, εκτιμώ ότι τόσο εύκολα και γρήγορα κάπως για κάποιους λόγους αφήνουν πίσω πολύ κόσμο και συνεχίζουν με πιο μικρό πυρήνα. Δεν λέω κάτι για το συγκεκριμένο κίνημα. Εκτιμώ ότι όσο περισσότερος χρόνος και διάστημα δοθεί και στο δημόσιο διάλογο για να εκτεθούν τα προγράμματα από το κάθε κόμμα, νομίζω ότι ο χρόνος εδώ θα απαντήσει τι θα έχει διάρκεια, τι θα έχει συσπήρωση και τι τελικά στο τέλος θα πείσει την κοινή γνώμη. Λοιπόν, ελάτε με μηνύματα, θέλω την άποψή σας για την επικαιρότητα, διότι η επικαιρότητα κάθε λεπτό που περνάει μπορεί να είναι μια άλλη επικαιρότητα. Και για το ΣΥΡΙΖΑ, για την ΕΛΑΣ, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τι συμβαίνει με τον κύριο Κασελάκη, το ΠΑΣΟΚ, πώς θα απαντήσει στις χαμηλές δημοσκοπήσεις. Τρίτο-τέταρτο έρχεται στις θέσεις των τελευταίων δημοσκοπήσεων, με την ΕΛΑΣ να κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση, και για τα ευρύτερα προοδευτικά και αριστερά κόμματα να ψάχνουν το δικό τους βηματισμό, τη δική τους συσπήρωση, πώς θα μπορέσει ο αριστερός κόσμος να έχει και αντιπροσώπους μέσα στη Βουλή, αλλά να απαντήσει και να παρουσιάσει ένα πιστικό πρόγραμμα τουλάχιστον για τα αριστερά ακροατήρια. Εκτιμώ ότι σήμερα ο αριστερός κόσμος έχουν στρογγυλέψει τόσο πολύ τα μεγάλα ποσοστά στα κόμματα, που ο αριστερός κόσμος, ο ένας πυρήνας ριζοσπαστικός, ψάχνει στέγη. Λοιπόν, τραγούδι, μισό τραγούδι και επανέρχομαι.

0: το κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας.
4: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η ώρα είναι 7:32. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105.5 Contact και Κώστας Τσαχίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91.4, στην Πάτρα 107.7 και διαδικτυακά από την Αυγή, όπου και αν βρίσκεστε. Και όπου και αν εντοπίζετε τον Παντέλη Νταβανέλο, μόλις ήρθε. Επιτέλους, παιδί μου, που είσαι, επεθύμησα.
1: Περαστικός είμαι.
0: Καλά, περαστικοί είμαστε όλοι, με μία έννοια. Μου λείπεις.
1: Και εμένα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Χαίρομαι.
1: Ετοιμάζομαι να πάω στην Τεχνόπολη.
0: Τι έχει σήμερα?
1: Έχει τους Γκιντίκι
0: ναι.
1: Και του Thanks Punks.
0: Πολύ ωραία συνύπαρξη. Και Thanks Punks, σούπερ.
1: Thanks Punks νομίζω πρέπει να είναι από τα μέρη σου.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Θράκη. Τους έχεις ξαναδεί?
1: Ναι.
0: Μέσα στα χρόνια, ναι.
1: Νομίζω πέρυσι.
0: Εσύ που είσαι, τι κάνεις, Αγίου Θεοδόρους?
1: Ναι, κοίτα, από το Σάββατο είμαι σε άδεια.
0: Από χθες το Σάββατο, ναι. Εννοείς. Για πόσο καιρό θα σε άδεια?
1: Για κανένα μήνα.
0: Α, είσαι κανένα μήνα. Και εγώ από σήμερα θα είμαι σε άδεια. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, βγαίνω σε άδεια. Φεύγουμε σε άδεια όλοι. Σε παρακολουθώ στο Facebook. Πόσα μπάνια έχεις κάνει? Είσαι προκλητικός.
1: 6.
0: 6. Πόσα παγωτά έχεις φάει?
1: Πουλά.
0: Πρώτα παγωτά, ο Παντελής και μετά 6. Γιατί σε αγαπάμε, ρε παιδί μου, τόσο πολύ? Μιλούσα και με τον αδερφό μου που συναντηθήκατε το πρωί. Τα λέγατε. Και όποιος σε γνωρίσει μου λέει για σένα, σε αγαπάς, θέλει να σε ξαναδεί, ρωτάει τι κάνεις. Είσαι, ρε παιδί μου, ότι πιο viral έχουμε στο κόκκινο.
1: Έτσι, ό,τι μπορώ να κάνω.
0: Ταπεινός. Για πες η μηχανή, τι έγινε, είσαι με τη φωτογραφική σου, μας βάλει φωτογραφίες, τι θα κάνεις?
1: Θα σας βγάλω τη φωτογραφία, θα την εγκαινιέσω γιατί
0: είσαι
1: κανένα σέρβις γενικά.
0: Σέρβις τη μηχανή.
1: Σέρβις τη μηχανή, σέρβις το φακό.
0: Α, καινούργια πράγματα. Οπότε βράδυ συναυλία φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πολιτικό σχόλιο δεν θα ζητήσω. Τα βλέπω από το Facebook που τα γράφεις.
1: Πάμε γυαλό.
0: Σε ευχαριστώ, ρε Παντελή. Καλά ταξίδια.
1: Επίσης.
0: Θα σε παρακολουθώ να περνάς καλά και να ξέρεις ότι θα Σαββατοκύριακο μας λείπεις.
1: Έτσι κι αλλιώς, αγίους, θα κάτσω σχεδόν το μισό μήνα και κάτι. Εντάξει, θα έρθω για μια-δύο συναυλίες πάλι εδώ πέρα.
0: Ποιες θα έρθεις, σε ποιες?
1: Την Παρασκευή. Έχει στα λοιπάσματα.
0: Ναι.
1: Έχει μια συναυλία για την ειρήνη.
0: Μάλιστα. Θυμάσαι καλλιτέχνες, συμμετοχές?
1: Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Παρασκευή λοιπάσματα. Μητσοτάκης, ο Δημήτρης.
1: Περίμε λίγο να το βρω.
0: Για βρες το. Και ποια άλλη συναυλία θα έρθεις?
1: Και η άλλη είναι 8 του μήνα πάνω στο Αττικό Άλτσος.
0: Ναι, 8 Ιουλίου.
1: Ναι. Έχει ένα αφιέρωμα για τον Πετρολούκα Χαλιά και για κάποιους άλλους.
0: Εντάξει, και είναι πολύ συγκεκριμένο, πολύ ιδιαίτερο.
1: Και το κάνει ναι. Η Παμπυριωτική Ένωση γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Ωραίο και αυτό. Ωραία πρόταση. Θες να συμπληρώσουμε κάτι για τα λοιπάσματα?
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο.
0: Ναι,
1: το ανοίγω.
0: Βρες το λίγο στα κοιτάπια σου. Τα έχεις οργανωμένα όλα?
1: Λοιπόν, όχι. Περίμενε.
0: Πού είσαι, Facebook? Στη σελίδα. Πάντως, παιδιά, τα έχει ο Παντελής οργανωμένα όλα. Θα κάτσει Αγίου Θεοδόρου, θα δει για τις συναυλίες. Τα έχεις όλα τακτοποιημένα.
1: Λοιπόν, είναι
0: καινούργια.
1: Ο Μητσοτάκης,
0: ναι.
1: Η Βίκη Καρατζόγλου, ο Δημήτρης Ομπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Μιχάλης Ρατσάλης.
0: Τέλειο. Ωραίο team, ωραίοι καλλιτέχνες. Λοιπάσματα. Αυτό πότε είναι, την Πέμπτη?
1: Αυτό είναι την Παρασκευή 3 του μήνα.
0: Την
1: ένα
0: Παρασκευή 3.
1: Για την ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Παντελή, για την πληροφορία, για τα ταξίδια, για το μύρισμα, για τις φωτογραφίες. Γιατί υπάρχεις για όλα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Την αγάπη μας, Παντελής Νταβανέλος, ένας και μοναδικός. Λοιπόν, θα έρθω στα μηνύματά σας λιγάκι, γιατί σας προσκάλεσα να μου στείλετε. Καλησπέρα, είναι και περίοδος μεταγραφών και στα κόμματα. Γράφεται ο Γιώργος και στα κόμματα. Ναι, και στέλνετε let's go διάφορα έτσι χιουμοριστικά βιντεάκια. Γεια σου Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Ο Τάσος γράφει, Κώστα καλησπέρα. Πάμε μόνο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Από τη δεξιά προς τα αριστερά είναι πολύ σπάνια. Κάτι πρέπει να λέει και αυτό. Εδώ αυτό που λέει ο Τάσος δεν έχει και πολύ άδικο. Ότι υπάρχουν μετακινήσεις από τα αριστερά προς τα δεξιά. Είναι αυτό το, πώς το είπε ο Κασελάκης σήμερα, πώς το έγραψε, φιλελεύθερη εφαρμοσμένη πολιτική. Άκου τώρα. Να το δω λίγο πώς το έχει ακριβώς. Γιατί μου έκανε εντύπωση, λέω, δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε, πώς αλλιώς θα πλασαριστεί φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής. Δηλαδή υπήρχε και ένα κέντρο που είχε ανεφάρμοστη πολιτική. Γιατί ως τώρα είχαμε τους αριστερούς που λέγαμε εντάξει καλά είναι αυτά που λες αλλά δεν γίνονται ρε παιδί μου. Τώρα και το κέντρο έχει εφαρμοσμένη πολιτική. Ήταν και ένα κέντρο που δεν είχε εφαρμοσμένη. Γιατί στο τέλος μόνο η δεξιά θα είναι εφαρμοσμένη. Δεν έμεινε και όλα τα τίποτα άλλο. Φιλελεύθερο κέντρο εφαρμοσμένης πολιτικής. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Πρώτη φορά τα ακούω αυτά. Λοιπόν, τι λέει η... Σε ευχαριστώ Τάσο, η Εύη. Οι δεξιοί δεξιότατοι παρέμειναν. Να, το ίδιο λέτε. Οι αριστεροί έχουν γίνει σχεδόν εντελώς δεξιοί. Σε ευχαριστώ Εύα. Εύη, συγγνώμη Εύη. Το άλλο δεν διαβάζει στον αέρα. Το είναι τρολ κακό. Δεν μπορώ. Σε ευχαριστώ, το διαβάζω όπως έχω. Τι λέτε άλλο. Πού είστε, η Δήμητρα. Γεια σου Δήμητρα. Κωνσταντίνο Ολοβέρδος είχε κόμμα με όνομα Δημοκράτες. Φαντή πλατή σε όμορφο, σε όροφο, συγγνώμη, στο Μαρούσι. Τώρα το ανακαινίζει, έρχονται εκλογές. Να ξεκουραστεί υγεία, δύναμη. Φιλιά πολλά, η Δήμητρα από Πεύκη. Δήμητρα, αγαπητή, σε ευχαριστώ πολύ γιατί είσαι πάντα σε εκπομπές και στηρίζεις κάθε φορά όλους μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, ειλικρινά. Και η Λιάννα, γεια σου Κωστή μου. Ανησυχείτε και για το κόκκινο, μεταφέρετε έτσι τον προβληματισμό σας. Ευτυχώς έχουμε την εκπομπή σου, μια όαση μέσα στη ζωφερή πραγματικότητα. Να πάρεις τις ανάσεις σου ξεκούραστα και χαρούμενα και θα σε περιμένω χωρίς διακοπές τον Αύγουστο. Πολλά φιλιά, καλό καλοκαίρι. Λιάννα, είσαι από τους ανθρώπους που εκτιμώ βαθύτατα. Σε ευχαριστώ γιατί και εμπράκτως στήριξες πάρα πολύ και εμένα και την εκπομπή και στις δύσκολες περιόδους που περάσαμε εδώ. Δεν θα ξεχάσω τη συνάντησή μας κάτω από το σταθμό του Κόκκινου τους προηγούμενους μήνες που πέρασες και παρόλη τη δική σου δυσκολία πάντα είχες στην ψυχή σου, στην καρδιά σου χώρο για όλους μας αλλά και για μένα προσωπικά. Σε ευχαριστώ, δεν το ξεχνώ ποτέ, Λιάννα. Λοιπόν, η σχέση μας τόσα χρόνια με κάποιους ανθρώπους που δόθηκε ευκαιρία να γνωριστούμε είναι πολύ σημαντική και βαθιά και γνήσια και με... συντροφικότητα, ιδιοτέλεια, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για εσάς. Και είστε και η αιτία που αντέχω τις όποιες αντικσότητες. Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε τα κοινωνικοπολιτικά μηνύματα, να μπορέσουμε να έχουμε μια θέση πιο εμπεριστατωμένη και πιο σίγουρη, καταλήγουμε πάντα ως ένα αερόστατο που φυσάει το αεράκι και πηγαίνουμε όλο και παρακάτω, όλο και παραπέρα. Δυστυχώς, αυτό το αεράκι, όσο φυσά μέρα με την ημέρα, έτος με το έτος, χρόνια με τα χρόνια, δυστυχώς φυσά προς τα δεξιά. Και το λέω δυστυχώς γιατί ο αριστερός κόσμος έφτασε να ταυτίζεται πια με τα μη εφαρμόσιμα, με τα μη ρεαλιστικά, μόνο με τα ονειροπόλα και αυτά να φτάνουν να έχουν μια σχεδόν αξία γραφική και ιστορική, αλλά όχι πραγματική. Νομίζω ότι για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να υπάρχει επανατοποθέτηση, απάντηση και δράση και κίνηση. Αυτά. Λοιπόν, τώρα, όπως προείπα, θέλω να ακούσουμε τα νέα τραγούδια του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Τι σημαίνει Θανάση Παπακωνσταντίνου, αναφέρθηκε και πριν, είναι από τους πολύ πολύ αγαπημένους μου δημιουργούς, τραγουδοποιούς, μουσικούς, ένας άνθρωπος που τον έχω γνωρίσει πριν από αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ένα βράδυ κουβεντιάζαμε και τα λέγαμε στο εστιατόριο το Πανελλήνιο για αρκετές ώρες και με τον Θανάση και με τον Σοκράτη. Η Θεσσαλονίκη τους αγαπάμε ιδιαιτέρως. Και όσους τους γνωρίσαμε, θυμόμαστε τις συναντήσεις μας με ανεξίτηλα χρώματα. Μας λείπει τα καλοκαίρια ο Θανάσης από όταν πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τις συναυλίες. Και στις 26 του Ιούνιου, δηλαδή πριν από 2 μέρες, ήρθε το δελτίο τύπου που περιμέναμε, ένας φόρος τιμής στο Λαϊκό Τραγούδι με 6 ψηφιακά 45. Τα πρώτα 2 τραγούδια με τίτλους Παραπομπή και Θρύψαλα τερμινεύει ο Σοκράτης Μάλαμας. Θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα τα υπόλοιπα 4 για να συμπληρωθεί αυτή η εξάδα με τα λαϊκά 45. Γράφει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, φτωχός από κούνια, τουλάχιστον γεννήθηκα με κοστούμι, κι ας μου κλέψαν τη γραβάτα οι μαμές. Μεγάλωσα σαν παιδί στη διάρκεια της δικτατορίας του 67. Άκουγα με μεγάλη προσήλωση τα τραγούδια εκείνη της περίοδου από ένα φορητό ραδιοφωνάκι που υπήρχε στο σπίτι και κατανάλωνα άκρητα όλη την ελαφρότητα που έσπρωχνε εισαγωγικά η Χούντα. Πάλι καλά που αντιστάθμισα, παίζοντας, πάλι καλά που σαν αντιστάθμισμα, παίζοντας και κάποια λαϊκά, κυρίως στις διαφημιστικές εκπομπές των δισκογραφικών εταιριών της εποχής, Κολούμπια, Μίνος και άλλα, ενώ είχα και τα δημοτικά τραγούδια στα αυτιά μου, καθώς οι γονείς μου και οι συγγενείς τα τραγουδούσαν στις χαρές, αλλά και στις δυσκολίες της ζωής. Αυτοί οι δύο αμάραντοι κλάδοι, το λαϊκό και το παραδοσιακό, με βοήθησαν να ξεφύγω από την μουσική μαρμελάδα της εποχής εκείνης και σιγά σιγά να διαμορφώσω μια αισθητική συγκρότηση που παίζει βασικό ρόλο στις προσωπικές μου δημιουργίες. Τελευταία αποφάσισα, λέει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, να μαζέψω λαϊκότροπα τραγούδια που έχω γράψει κατά καιρούς σε μια περίοδο περίπου 40 ετών και να τα ηχογραφήσω σαν φόρο τιμής στο λαϊκό άσμα αλλά και εις ανάμνηση της παιδικής ηλικίας. Ένα από αυτά τα δύο τραγούδια θα ξεκινήσει, θα ακούσουμε και τα δύο, αλλά ξεκινώ με το πρώτο με τον τίτλο «Παραπομπή», που αυτός θα είναι και ο τίτλος της ολοκληρωμένης συλλογής με αυτά τα λαϊκά 45 άρια του Θανάση Παπακοσταντίνου. Παρακαλώ.

Η παραπομπή του Θανάση Παπακοσταντίνου, ερμηνευμένη από το Σοκράτη Μάλαμα, κυκλοφόρησε πριν από δύο μέρες. Το βρίσκεται σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες αλλά και στο YouTube. Αρχικά, όπως προείπα, θα κυκλοφορήσουν σε ψηφιακή μορφή τα λεγόμενα 45άρια, σε διάδες και σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι επιδιώκω, λέει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, και μία λειψή έστω επαφή με όσες και όσους με τίμησαν με την παρουσία τους στις συναυλίες όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να κυκλοφορήσουν όλα μαζί σε βινήλιο και CD με τον γενικό τίτλο «Παραπομπή». Το δεύτερο τραγούδι αυτής της διάδας με τα λαϊκά 45άρια ονομάζεται «Θρύψαλα». Και παρακαλώ πολύ να το ακούσουμε. Θέλω τη γνώμη σας για τα νέα λαϊκά τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου. «Θρύψαλα» λοιπόν, ερμηνευμένο αυτό και αυτό, συγγνώμη, από τον Σοκράτη Μάλαμα.

άγγισαν τα πόδια σου χορεύοντας μια νύχτα. Χορεύες μονάχος σου

τίτλο θρύψαλα, το δεύτερο από τα 45άρια του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ερμηνευμένα από τον Σοκράτη Μάλαμα, για το επόμενο διάστημα θα περιμένουμε τη δεύτερη διάδα και την τρίτη, και εκεί θα ολοκληρωθεί αυτή η νέα δουλειά, τα έξι ψηφιακά 45άρια. Μ' αρέσει η λέξη 45άρια, είναι κάτι που δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τα τελευταία χρόνια, οι νεότερες γενιές, και να που ο Θανάσης Παπακοσταντίνου μας βάζει να ξανασυστηθούμε με το λαϊκό τραγούδι, να το ξαναγκαλιάσουμε, να το προσέξουμε. Λοιπόν, Εύη δεν είναι Λουκρισία, αγαπητοί φίλοι. Δεν μπορώ να διαβάσω στον αέρα μηνύματα τα οποία δεν έχουν ευγένεια και έχουν έτσι εχμές, γιατί εγώ θα το χρεωθώ. Δεν γίνεται, σε παρακαλώ πολύ. Δεν λογοκρίνω ποτέ, το ξέρεις αυτό. Γιώργος γράφει, γεια σου φίλτατε Γιώργο, καλό καλοκαίρι και σε σένα. Δεν μπορώ να σου πω λες όπως ζήτησες στην αρχή για τη ρευστότητα, τον ύποπτο ρόλο του Δημοκρατικού Κέντρου, αναφέρει στην κυρία Καστιανού. Συμφωνώ, διαφωνώ, ριζικά συμφωνείς, λες μαζί μου, ριζικά διαφωνείς με το ότι αριστεροί έχουν γίνει δεξιοί στη Λίβνη. Δεν το είπαμε την απολυτότητά του. Παρατηρήσαμε μια κίνηση, ένα αεράκι. Προφανώς δεν έχει απολυτότητα αυτό που είπα. Υπάρχουν λες και αριστερές και αριστεροί, και χιλιάδες ανένταχτοι και ανένταχτες, αναφέρεσαι και στην Νέα Αριστερά. Εγώ θα μπορούσα να πω και άλλα κόμματα που είναι και εντός και εκτός Βουλής από τα αριστερά. Σίγουρα πιστεύω ότι αυτές οι κινήσεις θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο, με κάποιον τρόπο, να ξανασυστηθούν και να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Αυτό εγώ δηλαδή βλέπω ως μία απάντηση για επιβίωση και για διατήρηση και συσπήρωση. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα θα πάω στον Σταύρο Ξαρχάκο, γιατί και έχω μια νέα προσέγγιση του γνωστού τραγουδιού «Δεν έχει αρχή». Το τραγούδι «Δεν έχει αρχή» που πρωτοακούστηκε στην ταινία «Λόλα», σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, επιστρέφει με μια ιδιαίτερη εκδοχή από τον Peppercut. Ένας συγκλονιστικός διάλογος ανάμεσα στον δημιουργό και την ερμηνεύτρια, με τη φωνή της Ηρός Σαΐα να αποδίδει το τραγούδι με αμεσότητα, βάθος και καθηλωτική ερμηνεία. Η παρουσία του Σταύρου Ξαρχάκου δεν λειτουργεί μόνο ως δημιουργική υπογραφή, αλλά ως ζωντανή φωνή μέσα στο ίδιο το έργο. Η νέα αυτή εκδοχή θα συμπεριληφθεί στον επερχόμενο δίσκο με τίτλο «Μαζί», ένα κύκλο τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου με τη φωνή της Ηρός Σαΐα. Να το ακούσουμε, έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, το «Δεν έχει

και με το τίτλο τραγουδιού του «Δεν έχει αρχή». Με αυτή την εκδοχή σας χαιρετώ και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, να περάσετε υπέροχα, να ξεκουραστείτε. Και ραντεβού στις αρχές του Αυγούστου. Το Contact σταματά για κάποιες εβδομάδες για να πάρουμε μία ανάσα, την οποία σας εύχομαι από καρδιάς, αφού σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα και τη συμπαράσταση και την υποστήριξη. Να περάσετε υπέροχα. Κώστας Τσακίρης, παραμένετε στο κόκκινο. Ακολουθεί Μαρίνα Λαχανά. Γεια σας, καλό καλοκαίρι.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός

0: μεχμή τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Απαντώντας στα αμερικανικά πλήγματα, το Ιράν προειδοποίησε με πλήρη διακοπή των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει τις επιθέσεις της. Απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα φτάσει ένα σημείο όπου είπα ενδέχεται να μην είναι πλέον σε θέση να επιδείξουν λογική. Αν συμβεί αυτό, προς τους Αμερικανούς πρόεδρους, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Μια γυναίκα και ένας άντρας τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε διόροφη κατοικία στην Καλυθέα, στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για έναν άντρα 80 ετών με τραύμα στο πόδι και μια γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τρεις τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε ισόγειο αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 40χρονος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν εξεράγει πατίνη. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκαλεί μια προκλητική κυριακάτικη ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει σε 48 σελίδες μια πλαστή εικόνα ευημερίας. Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας και μετά προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του στα σκάνδαλα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Απόλυτη προτεραιότητα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στο Άξιον. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, ανακοίνωσε η Θεοδόρα Τζάκρη, κατηγορώντας τον Στέφανο Κασελάκη για δεξιά απόκληση. Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί, υποστήριξε ο κ. Κασελάκης. Άνοδο της θερμοκρασίας από τις επόμενες ημέρες και για 2 εβδομάδες προβλέπει σε ανάρτησή του ο διευθυντής της ΕΜΗ, Θεοδωρής Κολυντάς. Αναφέρει ότι το επόμενο 15ήμερο θα έχει αμυγός τροπικά χαρακτηριστικά, ενώ από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου θα υπάρξει μια αργή αποκλιμάκωση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20, θα κλείνουν από σήμερα Κυριακή οι σταθμοί του μετρό Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Το μέτρο θα ισχύει από Κυριακή έως και Πέμπτη, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στη διεθνή ενημέρωση, σκηνές βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Στους 1.430 ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι. Στην αθλητική ενημέρωση, με τις 16 αναμετρήσεις της φάσης των 32, ξεκινάει η νοκάουτ διαδικασία στο Μουντιάλ. Πρώτος αγώνας σήμερα ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τον Καναδά στις 10 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με βοριάδες, τοπικά έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 8 το πρωί. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρίνα Λαχανά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μας. Στη συνέχεια λοιπόν εδώ στο κόκκινο 105 και 5 η Μαρίνα Λαχανά στο ένα μικρόφωνο. Έχω την τιμή και τη χαρά πραγματικά να μοιραστώ την εκπομπή αλλά και να σας συστήσω στο άλλο μικρόφωνο την Μυρτώ από το group Πολύμνια. Θα τα πούμε όλα και θα μας τα πει η Μυρτώ όλα αναλυτικά. Όμως να και η πρώτη καλησπέρα, Μυρτώ.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μ' αρέσει είναι που πολύ... μιλάς εκ μέρους των τριών κοριτσιών.
1: Σήμερα ναι, μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε και οι τρεις εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να τις εκπροσωπήσω και τις τρεις μας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και εμάς και τιμή.
0: Και εμάς, και ήδη καταλάβατε από το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε περί τίνος πρόκειται, τι θα ακούσουμε. Μπορεί να καταλαβαίνετε και άλλα πράγματα με το πρώτο κιόλας άκουσμα. Θέλω να πω ότι ήδη πολλές φορές μας συμβαίνει με ένα κομμάτι, αρκεί να το ακούσουμε προσεκτικά, αρκεί να είμαστε έτσι κατά πάνω, αυτό θέλω να πω, προσεκτικά, μπορείς να καταλάβεις από το τι επιρροές έχει αυτός που τραγουδάει, από το τι μαθήματα έχει κάνει, χιλιάδες πράγματα που περνάνε από το μυαλό σου και όχι μόνο εμείς που είμαστε ας πούμε της δουλειάς, να το πούμε έτσι. Και μετά αυτόματα έρχεται αυτό το «μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει», «μ' αρέσει αυτό που ακούω, γιατί μου αρέσει ή δεν μ' αρέσει» και τα λοιπά. Εσείς λοιπόν είσαστε τρία κορίτσια που έχετε βασιστεί και οι τρεις στις ωραίες σας φωνές, να πω, στην πολυφωνία που έχετε και με τις σπουδές που έχετε, θα μου τα πεις, και έχετε κάνει αυτό το group που το ονομάσατε Πολύμνια.
1: Σωστά. Ναι, αυτό ξεκίνησε λίγο πειραματικά στην αρχή, περίπου πριν από 2,5 χρόνια. Ουσιαστικά ήμασταν πρώτα φίλες, έτσι ξεκίνησε η σχέση μας μεταξύ των τριών. Η Μυρτώ, η Μελίνα και η Γεωργία, αυτές είναι η Πολύμνια.
0: Να πούμε και τα επίθετά σας.
1: Ναι,
0: η Μυρτώ Σαρόγλου.
1: Εγώ είμαι η Μυρτώ Σαρόγλου, ναι, είναι η Μελίνα η Μπουτσιόλη και η Γεωργία η Μπάνη. Από διαφορετικό background η καθεμία και από πόλεις διαφορετικές η καθεμία. Γνωριστήκαμε εδώ στην Αθήνα.
0: Α, και από πόλεις διαφορετικές.
1: Ναι, έχουμε μεγαλώσει η καθεμία ιδίως στην Αθήνα και η Μελίνα είναι από τα Τρίκαλα. Και μετά συνέχισε τις σπουδές της στην Θεσσαλονίκη και ήρθε εδώ στην Αθήνα πια ως ενήλικας για δουλειά. Γνωριστήκαμε μέσα από ένα πολυφωνικό σύνολο επίσης από τη χοροδία Κόρες. Το 2023 ήταν αυτή η γνωριμία μας και μάλιστα η Μελίνα ήταν και η πρώτη κοπέλα που γνώρισα στην ημέρα της ακρόασης. Ήταν το πρώτο άτομο που γνώρισε μέσα στη χοροδία, οπότε θεωρώ κάπως και λίγο καρμική τη συνάντησή μας. Και έτσι κάνοντας παρέα και βγαίνοντας έτσι σε προσωπικό χρόνο πέρα από το πλαίσιο της χοροδίας, δηλαδή για να πειραματιστούμε και να εξελιχθούμε μουσικά όλες μας, να δοκιμάσουμε πράγματα, ήρθε αυτή η ιδέα. Είναι κάτι που ίσως, επειδή εγώ έγραφα πάντα στίχους και μελωδίες, αλλά δεν έβγαιναν από το σιρτάρι μου, βρήκα κάπως ήταν το timing, ήταν οι άνθρωποι που με παρακίνησαν να το δω λίγο πιο σοβαρά αυτό. Και τις ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη.
0: Δηλαδή, σε παρακίνησαν τα δύο κορίτσια οι φίλες σου?
1: Ήρθε κάπως αυθόρμητα αυτό. Ναι. Δηλαδή, μέσα από το πόσο ωραία περνούσαμε τραγουδώντας και διασκευάζοντας αρχικά παραδοσιακά τραγούδια αγαπημένα μας από όλη την Ελλάδα, το να δοκιμάσουμε και κάτι δικό μας. Επειδή εγώ είχα την ανάγκη να εκφράζομαι γενικά μουσικά και με δικές μου συνθέσεις και στίχους και μουσική.
0: Ήδη όταν πήγες, δηλαδή.
1: Το έκανα πάντα αυτό. Το έκανα από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού. Mm-hmm. Απλώς δεν το έπαιρνα τόσο πολύ έτσι σοβαρά.
0: Το είχες σαν ασχολία να...
1: Το κράταγα για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Παρότι είχα ασχοληθεί.
0: Οι γονείς σου?
1: Οι γονείς μου...
0: Το ήξεραν?
1: Ναι, αλλά και εκείνοι δεν είναι ότι το είχαμε σαν επιλογή, ότι αυτό είναι μια διέξοδος πραγματική που μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα επαγγελματικό.
0: Όπως λέει ένα τραγούδι, μυαλό ξενενική είναι...
1: Ακριβώς.
0: Και μπορεί και να περάσει.
1: Βέβαια, να πω ότι οι γονείς μου με όθησαν να πάω στο μουσικό σχολείο. που το θεωρώ πολύ σημαντικό ρέτισμα, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πήρα μια σειρά, τέλος πάντων, θεωρώ πολύ έτσι, σημαντική. Μου έδωσε πάρα πολύ ωραία έμπνευση και μου άνοιξε πολύ τους ορίζοντες σε όλα τα επίπεδα και στη μουσική φυσικά.
0: Φυσικά. Οπότε είναι μεγάλο ατού αυτό.
1: Ναι.
0: Το μουσικό σχολείο για σένα που τελικά το λιγότερο, ας πούμε, θα πω ότι ήταν αυτό που έψαχνες και ίσως να μην το ήξερες κιόλας.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Στα 12, όταν υπάρχει ένας προσανατολισμός τέτοιος, οι γονείς μάλλον οφείλουν να το διακρίνουν, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Είσαι σε μουσική οικογένεια?
1: Ο πατέρας μου ασχολήθηκε πολύ με τη μουσική, είχε μια ρεμπέτικη κομπανία. Η μητέρα μου όχι τόσο. Τώρα που μεγάλωσε έχει γραφτεί σε χοροδιά, αλλά... αλλά δεν ήταν ποτέ έτσι να έχει αυτή την κλίση. Από όταν είναι πιο πολύ από το σώμα του μπαμπά μου. Αλλά χαίρομαι γιατί από μικρή ηλικία με στήριζαν σε αυτό. Δηλαδή πολύ με τις τέχνες και με οδεία και με το σχολείο που ανέφερα. Απλώς δεν ήταν ότι το είχα στο μυαλό μου σαν επιλογή επαγγελματικά. Οπότε εγώ συνέχισα τη ζωή μου. Μπήκα σε μια σχολή,
0: όπως
1: σε αυτή που επέλεξα και στην πρώτη μου επιλογή. Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Καποδιστριακό. Ασχολήθηκα με την δημοσιογραφία στα πρώτα μου χρόνια. Μετά το γύρισα στην
0: διαφήμιση. Μ' αρέσει που λες τα πρώτα μου χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πάρα πολλά τα χρόνια, ναι.
1: Και
0: αλλά
1: μετά...
0: καλά έκανες.
1: Ναι, πέρασε από διάφορα.
0: Ναι. Και στην ουσία και δοκιμάζεις κάποια δουλειά και δοκιμάζεσαι. Και δεν ξέρεις κιόλας έτσι όπως είναι οι καταστάσεις, έτσι όπως είναι οι ζωές μας, έτσι όπως έρχονται κάποιες ανατροπές. Βέβαια, έχει μεγάλη σημασία το ότι φτάσατε να υλοποιήσετε αυτή την ηχογράφηση.
1: Ναι.
0: Για μένα, έτσι όπως το ακούω και όπως σας βλέπω και σε γνωρίζω.
1: Ναι, το πιστεύουμε κι εμείς από το και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα καταφέραμε. Είναι περίπου 2-2,5 χρόνια που δουλεύουμε αυτό το project, οπότε... χαιρόμαστε που επιτέλους το μοιραζόμαστε με τον κόσμο.
0: Και είναι λοιπόν μια συλλογή ουσιαστικά 8 τραγουδιών.
1: Σωστά.
0: Που κυκλοφορούν με ποιο τρόπο?
1: Κυκλοφορούν ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες. Είναι στο YouTube, είναι στο Spotify, Apple Music, σε όλες τις πλατφόρμες μουσικής. Και μακάρι να το βγάλουμε κάποια στιγμή και σε αναλογικό δίσκο ή βινήλιο, θα θέλαμε πάρα πολύ. Στο μέλλον αυτό, δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Αλλά ναι, ψηφιακά παντού.
0: Γιατί ανάλογα τώρα με το πώς θα κινήσετε, ας πούμε για παράδειγμα, θα μπορούσατε στις συναυλίες σας, που έχετε ήδη ξεκινήσει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Να υπάρχει κάποιο...
1: Να είναι ένας από τους στόχους μας για το μέλλον, θα το θέλαμε πάρα πολύ.
0: Για να δούμε, κορίτσια, τι θα καταφέρετε. Ήδη κάνατε ένα τεράστιο βήμα μπροστά και με ένα πολύ θετικό πρόσημο. Ας πάμε λοιπόν να ακούσουμε, ήδη ακούσαμε στο παραθύρι σου.
1: Σωστά, έτσι. Να είναι το intro μας.
0: Και να πάμε να ακούσουμε το άλλο τραγούδι που έχει τίτλο Κρύπτη. Τι θα λέμε?

0: Αυτό που ακούμε λοιπόν είναι ένα κοριτσίστικο γκρουπ με το όνομα Πολύμνια. Όμως στις Πολύμνια είναι η Μυρτώ, η Μελίνα και η Γεωργία. Η Μυρτώ είναι ήδη εδώ στο στούντιο και μας λέει και για τα άλλα κορίτσια και για όλη τη δουλειά. Δεν σκεφτήκατε μήπως πίσω από το Πολύμνια χαθείτε ως ονοματεπώνυμα οι τρεις σας?
1: Ναι, αλλά ουσιαστικά θέλαμε να δώσουμε την έμφαση στο σύνολο και όχι στην ατομικότητα της κάθε μίας. Δηλαδή, σίγουρα είμαστε από πίσω τρία κορίτσια που η κάθε μία έχει το όνομά της και τη ζωή της. Αλλά ουσιαστικά θέλαμε να αναδείξουμε την ένωση τριών φωνών και το πόσο ωραία ομάδα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος μας. Οπότε διαλέξαμε και ένα κοριτσίστικο όνομα αντίστοιχα, το οποίο έχει και την έννοια του πολύ μέσα που παραπέμπει και στην πολυφωνία. Αλλά η Πολύμνια είναι και ένα μυθολογικό πρόσωπο, είναι η μούσα των ύμνων και της ιερής ποίησης, οπότε κάπως δένει όλο αυτό με τη μουσική και αυτό που κάνουμε. Και νομίζω ότι μας εκφράζει την ταυτότητα.
0: Τι ωραίες σκέψεις είναι αυτές, τι ωραία μυαλά ακούω. Λοιπόν, και τώρα να έρθουμε και στο άλλο θέμα των φωνών, γιατί κυρίως στηρίζεστε, επικεντρώνεστε στο θέμα της φωνής. Τα τραγούδια αυτά γράφτηκαν λοιπόν με αυτό το σκεπτικό?
1: Ναι, δηλαδή κάθε τραγούδι έχει γραφτεί για δύο και τρεις φωνές, δηλαδή μία να συμπληρώνει την άλλη και πολλές φορές να μην ξεχωρίζει και ποια είναι η πρώτη φωνή που λέμε, η βασική μελωδία δηλαδή, αλλά να μπλέκονται μεταξύ τους και να δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα σύνθεση και αρμονία. Και προσπαθούμε πάντα να κρατάμε και μια ισορροπία στους ρόλους, έτσι ώστε και οι τρεις να έχουμε εξίσου μοιρασμένο ρόλο. Δηλαδή και οι τρεις να περνάμε από την βασική μελωδία.
0: Υπάρχει κάποιος ή κάποια που να είναι επικεφαλής για να φροντίζει για την ισορροπία, για κάτι τέτοια θέματα ή για κάποιες άλλες λεπτομέρειες?
1: Τώρα,
0: συμπράτεται όλες?
1: Προσπαθούμε να το κάνουμε και συνεργατικά όλο αυτό. Απλώς επειδή την ιδέα για τα τραγούδια και τους στίχους την έχω εγώ, κάπως είναι αναγκαστικό αυτό να είναι ο ρόλος μου του μαέστρου σε εισαγωγικά, που να δίνω έτσι μια κατεύθυνση και για τις ισορροπίες.
0: Και δηλαδή, ρωτώντας και τα λοιπά, αλλά να υπάρχει έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό λοιπόν το ντεμπούτο σας το ετοιμάζετε 2 χρόνια.
1: Σωστά. Ναι.
0: Και τα τραγούδια, πώς συγκεντρώθηκαν αυτά τα τραγούδια?
1: Σταδιακά. Ξεκινήσαμε με το Άστρο, ήταν η πρώτη μας ιδέα.
0: Θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Τέλεια.
0: Τώρα αμέσως. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το άστρο. Πολύ όμορφο το άστρο σας. Ήθελα να ρωτήσω για το άστρο. Είναι αυτό που προηγήθηκε?
1: Ναι.
0: Είπες.
1: Είναι το πρώτο τραγούδι που γράψαμε και που προβάραμε μαζί. Και ήταν το έναυσμα ουσιαστικά για να ξεκινήσουμε το project Πολύμνια. Νομίζω ότι ναι, ήταν και το πρώτο single που κυκλοφορήσαμε. Το είχαμε βγάλει μόνες μας πριν από ένα χρόνο. Και τώρα εντάχθηκε στο πλαίσιο ολόκληρου του δίσκου για να βρει και αυτό τη θέση του σε κάτι πιο ολοκληρωμένο.
0: Και είχαμε μείνει για να ακούσουμε το άστρο, διακόψαμε έτσι, σε διέκοψα εγώ για να ακούσουμε το άστρο, ότι μαζεύατε αυτό το υλικό, αυτό το διάστημα, έγραφες μάλλον.
1: Σταδιακά, δηλαδή πρώτα ξεκινήσαμε το άστρο, μετά ήταν το καφέ που επίσης κυκλοφόρησε μόνο το σαν single και το τρίτο ήταν η κρύπτη που είπαμε ωραία, τώρα θα βγάλουμε δίσκο και θα γράψουμε και τα υπόλοιπα. Και γίνανε λίγο το ένα μετά το άλλο, ακολούθησαν πολύ οργανικά, πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα που πιάνει διάφορες πτυχές μας και των τριών και είναι μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της δουλειάς μας όλο αυτό το διάστημα.
0: Όταν κάνετε κάποια παρουσίαση live, έχετε και άλλα, φαντάζομαι θα έχετε και άλλο υλικό γενικότερα.
1: Ναι, στην συνθήκη του live εντάσσουμε μέσα και τις διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών όπως τις έχουμε κάνει εμείς με το δικό μας τρόπο, που είναι και ουσιαστικά το πώς ξεκινήσαμε πειραματικά να κάνουμε πρόβες μαζί για να δούμε τελικά ότι θα κάνουμε κάτι δικό μας.
0: Λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι και ο ήχος παίζει ρόλο και ο ηχολήπτης ήταν και σημαντικός συντελεστής της ηχογραφήσης, αλλά φαντάζομαι και σε όσες φορές έχετε παρουσιάσει τα τραγούδια σας επί σκηνής, και επειδή και εδώ ο ηχολήπτης μας θέλει να μας οδηγήσει σε ένα μικρό break, πάμε και επιστρέφουμε με τραγούδι και με περισσότερη συζήτηση για το θέμα της ηχολήψειας.
2: Στο κόκκινο.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάββας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
6: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στην την μπάλα, Παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με ένα φωνητικό γκρουπ που λέγεται Πολύμνια. Τραγούδια ακούμε με τις τρεις φωνές που ακούμε από τη Μυρτώ, τη Μελίνα και τη Γεωργία. Η Μυρτώ, η Μελίνα και η Γεωργία είναι η Πολύμνια. Η Μυρτώ είναι στο στούντιο, η Μυρτώ Σαρόγλου. Και έτσι, Μυρτώ, θα συνεχίσουμε να λέμε και να συζητάμε για το έργο αυτό, για τη συλλογή αυτή των τραγουδιών, που λέγαμε και πριν για τη δύσκολη ηχοληψία, έτσι νομίζω εγώ. Εσύ πώς το αντιμετώπισες?
1: Ναι, σίγουρα είναι σημαντικό, ειδικά στη συνθήκη του live, γιατί ο κάθε χώρος είναι διαφορετικός και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Αλλά εντάξει, επειδή το δουλεύουμε πια αυτό το project καιρό, έχουμε βρει τον τρόπο να αφήνουμε χώρο μία στην άλλη, δηλαδή και να μην παίρνουμε την ηχοληψία να κάνει τη δουλειά, αλλά η κάθε μία όποτε έχει τη βασική μελωδία να βγαίνει πιο μπροστά ή αντίθετα να πηγαίνει λίγο πιο πίσω όταν έχει μια πιο δευτερεύουσα μελωδική γραμμή και να δίνουμε το χώρο στη, η μία στην άλλη για να ακουστεί κάτι αρμονικό και ισορροπημένο.
0: Και όταν έχετε κάποια συνεργασία που διάβασα ότι θα έχετε και είχατε και όλες με τον Στάθη Θερογώση, πώς εντάσσετε ένας άλλος? Με πολλές πρόβες, με ποιο
1: τρόπο? Σίγουρα, αλλά με τον Στάθη Θερογώση είχαμε πολύ μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε στη δική του τη συναυλία στην Αγγλικανική Εκκλησία που έγινε την Άνοιξη. Και εκεί το project ουσιαστικά στήθηκε από την αρχή για το τραγούδι που θα λέγαμε μαζί, έτσι ώστε να έχει τέσσερις φωνές. Είναι κάτι που διασκεύασα εγώ. Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από τον τόπο καταγωγής του Στάθη, που είναι η Νάξος, λέγεται Δεντρολίβανος. Και είχα τη μεγάλη τιμή να συμμετέχω στην διαδικασία αυτή για να γραφτούν τέσσερις φωνές και να εντάξουμε μέσα και τις τρεις μας, αλλά και τον Στάθη σε πρωταγωνιστικό εννοείται ρόλο. Και θα είμαστε και πολύ χαρούμενες, γιατί πρόκειται να κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι φέτος το φθινόπωρο. Και ανυπομονούμε πολύ.
0: Θα το ηχογραφήσετε, αυτό που λέγαμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί τώρα ό,τι προκύψει θα το διορθώσετε, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά όταν είσαστε επισκηνής, πρέπει να είσαστε όλοι, όλες, κυρίως εσείς.
1: Με πολλές πρόβες, με έτσι, μελέτη προσωπική και κάθε μία χωριστά, αλλά και όλες μαζί. Για τους λόγους ισορροπίας που ανέφερα και νωρίτερα, ώστε να υπάρχει μια αρμονική, έτσι, ένα αρμονικό αποτέλεσμα και να ακουστούμε όλοι όσο χρειάζεται, εκεί που χρειάζεται.
0: Και σε τι επίπεδο σπουδών είσαστε οι τρεις σας? Μουσικών σπουδών, αλλά και άλλων, ναι.
1: Η Μελίνα έχει τελειώσει μουσικών σπουδών, ήταν στο Τμήμα Μουσικολογίας στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται και με το κοντραμπάσο.
0: Και τα έχει ολοκληρώσει?
1: Ναι, έχει τελειώσει, μένει πλέον στην Αθήνα, έχει ολοκληρώσει σπουδές και δουλεύει και ως καθηγήτρια σε σχολείο, δασκάλα μουσικής και κάνει και μάλιστα χοροδιακά μαθήματα. Οπότε από τις τρεις μας είναι αυτή που θα λέγαμε πιο μουσικός εισαγωγικά στο επάγγελμα. Από την άλλη, η Γεωργία έχει και αυτή κάνει κάποια μαθήματα και στο πιάνο και στη φωνητική. Συμμετείχε και από μικρή σε μπάντες σχολικές και εξωσχολικές. Από μικρή δηλαδή ασχολούταν με αυτό το κομμάτι. Και εγώ με τη σειρά μου που σας ανέφερα πριν, μόνη μου στο σπίτι μου από μικρή, έγραφα μουσική, μάθανα μόνη μου πιάνο. Το είδαν κάποια στιγμή δική μου, με στείλαν στο μουσικό σχολείο. Έκανα εκεί και μονοδία και κλασικό τραγούδι, αλλά είχα και τη χαρά να έρθω σε επαφή με βυζαντινή μουσική και παραδοσιακά ερεθίσματα του δημοτικού τραγουδιού στην Ελλάδα.
0: Γιατί τώρα μου κάνει εντύπωση να έχεις εμπλεκεί με το Δεντρολίβανο. Μπράβο σας και σε όλες, και στο Στάθη, αλλά και σε σένα που το ερέθισμα το πήρες από την παράδοση.
1: Ναι. Είναι πολύ μεγάλη πηγή έμπνευσης. Η ελληνική παράδοση έχει ανεξάντλητα ερεθίσματα και τραγούδια σε όλα τα μέρη της, η Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που βλέπουμε και πώς αναζωογονούνται και ζωντανεύουν ξανά μέσα από ένα πιο σύγχρονο πρίσμα από σύγχρονους καλλιτέχνες. Αλλά και πόσο διαφορετικά είναι τα τραγούδια ανά περιοχή. Και που μπορεί να δεις μια μελωδία να επαναλαμβάνεται σε άλλα μέρη με άλλους στίχους ή το ανάποδο να δεις τους ίδιους στίχους σε άλλα μέρη με άλλες μελωδίες. Είναι απίστευτο πόσα είναι τα
0: τραγούδια. Αυτή τη δυνατότητα για να ξεκλειδώσεις, ας πούμε, την παράδοση, την πήρες από το σχολείο, από το μουσικό σχολείο?
1: Θα πω πως ναι, όχι συνειδητά βέβαια.
0: Οι γονείς σου από πού κατάγονται?
1: Έχω καταγωγή από Μικρά Ασία, έξω και το Σαρόγλου, από τη μεριά του πατέρα μου. Αλλά δεν έχω ταξιδέψει καθόλου προς τα εκεί, δυστυχώς. Θα ήθελα κάποια στιγμή. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Πιο πολύ ήταν, νομίζω, ότι ήρθα σε επαφή έτσι, σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας, σε ένα περιβάλλον που μαθαίναμε βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική. Μαθαίναμε ταμπουρά. Ήταν υποχρεωτικό να μάθουμε ένα όργανο, είναι ο ταμπουράς, που μοιάζει με το μπουζούκι. Δηλαδή, είχαμε πάρα πολλές επιλογές ανοιχτές προς αυτές τις κατευθύνσεις και κάπως έτσι νομίζω ξεκίνησε η αγάπη μου για τις ρίζες και για το παραδοσιακό τραγούδι.
0: Το οποίο προφανώς μέσα σε άλλες ζυμώσεις που έχουν γίνει βγαίνει μερικές φορές και στο στίχο σου και δηλαδή κάποιες λέξεις, ξέρεις, αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις όταν έχεις επιρροές μετά το απόσταγμα.
1: Χαίρομαι που το λες αυτό, ναι. Γιατί όντως το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα να εμπνέομαι από την παράδοση και στιχουργικά. Και σίγουρα η πολυφωνία είναι ένα στοιχείο που παραπέμπει εκεί και την έχουμε εντάξει με έναν τρόπο που να μην είναι εντελώς παραδοσιακός, να έχει δηλαδή και το πιο έντεχνο σύγχρονο ύφος, για να μπορεί να είναι και έτσι σχετικό με την εποχή μας, αλλά προσπάθησα να το φέρω και μέσα από την πολυφωνία και μέσα από το στίχο που μιλάω πολύ μέσα από συμβολισμούς, μέσα από τη φύση, τέτοιες αναφορές που υπάρχουν πολύ στην παράδοση.
0: Τώρα θέλουμε να ακούσουμε το «Έχω μια τριανταφυλιά» και θα τα ακούσουμε βεβαίως. Και κάποια στιγμή είδα ότι έχεις κάνει μια αναφορά στο κοντραμπάσο.
1: Ναι. Εδώ στο «Είχα μια τριανταφυλιά» υπάρχει κοντραμπάσο, το παίζει η ίδια η Μελίνα και το πιάνο που το παίζει η Γεωργία.
0: Τι ωραία. Έχετε ξανά συνδυαστεί με έναν άλλο τρόπο και ένα επιπλέον. Λοιπόν, να σας ακούσουμε.

0: Είχα μια τριανταφυλιά λοιπόν με τις Πολύμνια, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και μιλάμε με την Μυρτώ Σαρόγλου για όλο αυτό το project και, που έχει γενικό τίτλο Κρύπτη, αλλά δεν ξέρω και αν χρειάζεται με τον τρόπο που βγαίνουν τα τραγούδια πια, μάλλον χρειάζεται να ξέρουμε τους τίτλους, έτσι.
1: Ναι, χαίρομαι που το λες αυτό, ναι. Σε ευχαριστούμε.
0: Και απ' την άλλη, έτσι όπως σκέφτεστε, γιατί εδώ μιλάμε μαζί σου και εσύ μας λες και τι έχετε συλλογικά σκεφτεί και αποφασίσει, και καταλαβαίνω ότι έχετε ρίξει πολλή δουλειά, κορίτσια. Έχει πέσει πάρα πολλή δουλειά.
1: Χαίρομαι που το λες αυτό.
0: Μα το λέω και φαίνεται και ακούγεται και χαίρομαι πάρα πολύ βεβαίως, γιατί εκεί είναι η βάση και η έναρξη και τα όνειρα και όλα στηρίζονται στη δουλειά. Αλλά τι σχέδια έχετε, γιατί το έχετε δουλέψει πολύ και γι' αυτό λέω ότι κάτι θα έχετε οπωσδήποτε στο μυαλό σας. Δεν μπορεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα, μόλις επειδή κυκλοφορήσαμε μόλις τώρα τον Ιούνιο τον δίσκο, δεν έχουμε μπει ακόμα στη διαδικασία για νέες δημιουργίες.
0: Όχι για νέες δημιουργίες, αλλά κάπως πρέπει να το ακούσουμε αυτό, να ακούγεται.
1: Ναι.
0: Να μας κάνετε ένα κάλεσμα ότι εδώ είμαστε εμείς.
1: Ναι, κάναμε την παρουσίαση δίσκου μας την Παρασκευή που μας πέρασε. Πήγε πολύ ωραία και πραγματικά ήταν μια στιγμή που θα θυμόμαστε για πάντα. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο κανονισμένο το καλοκαίρι προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά είμαστε ανοιχτές. Αν μας ακούει κάποιο φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, θα χαρούμε πάρα πολύ να συμμετάσχουμε. Και σίγουρα περιμένουμε πώς και πώς την νέα κυκλοφορία μαζί με το Στάθη. Το θέλουμε πάρα πολύ και είμαστε με πολύ αυτή η συνεργασία. Και τα επόμενα βήματα από Σεπτέμβριο θα τα δούμε. Δεν τα έχουμε προγραμματίσει ακόμη.
0: Πάντως, τι θα θέλατε? Θα θέλατε να βρεθείτε σε ένα θέατρο με πολύ καλή ακουστική? Θα θέλατε να βρεθείτε σε ένα κλειστό χώρο προς το παρόν για το χειμώνα, φθινόπωρο? Θα θέλατε να σχεδιάσετε κάτι για κάποιο ανοιχτό αρχαίο θέατρο για του χρόνου το καλοκαίρι?
1: Καλά, αυτό θα ήταν υπέροχο.
0: Όνειρο, το όνειρο
1: του
0: όνειρου.
1: Νομίζω όνειρο όλων των καλλιτεχνών, εκτός τραγουδιού δηλαδή γενικά. Οπότε θα ήταν σίγουρα κάτι πανέμορφο και φανταστικό. Σίγουρα θα μας άρεσε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και σε άλλα κοινά, ίσως λίγο πιο μεγάλα, ίσως ανοίγοντας μια συναυλία ενός άλλου καλλιτέχνη ή συμμετέχοντας σε κάποια εκδήλωση.
0: Τα ακούτε, οι άλλοι καλλιτέχνες.
1: Σε κάποια εκδήλωση, σε κάποιο φεστιβάλ καλοκαιρινό που μας αρέσουν πάρα πολύ και πηγαίνουμε και χρόνια και οι τρεις ως ακροάτριες και έτσι θαμώνες των καλοκαιρινών φεστιβάλ, τα αγαπάμε πολύ. Οπότε εννοείται θα ήταν τεράστια χαρά και τιμή να είμαστε σε κάτι τέτοιο.
0: Και βλέπουμε βήμα-βήμα.
1: Πάντως, το ότι είμαστε σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο και έχουμε την χαρά να μοιραζόμαστε με το δικό σας το κοινό το τραγούδι μας, είναι πολύ μεγάλη ευλογία και σας ευχαριστούμε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.

0: Είναι η Πολύμνια, αυτό το γκρουπ ακούμε. Είναι η Μελίνα, η Γεωργία και η Μυρτώ. Η Μυρτώ Σαρόγλου είναι στο στούντιο μαζί μας και όλη την ώρα ρωτάμε και ρωτάμε να μάθουμε πώς έγιναν όλα αυτά, πώς τα καταφέρατε. Και ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να μιλήσουμε. Οπωσδήποτε μιλάτε και με καλλιτέχνες που κάνουν κάτι παρόμοιο ή το ίδιο και ζουν εκτός Ελλάδας, ακόμα και Έλληνες. Πώς βλέπετε έτσι την κατάσταση, πώς είναι αυτή η δημιουργικότητά σας εδώ σε σχέση με το τι συμβαίνει στη χώρα? Σας διευκολύνουν, σας εμποδίζουν, σας ανοίγουν ορίζοντες?
1: Σίγουρα είναι πολύ ωραίο να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο που είναι σαν εσένα και κάνει κάτι παρόμοιο με σένα εκτός Ελλάδας, σε ένα άλλο πλαίσιο, μια άλλη συνθήκη και να δεις δηλαδή και μια άλλη οπτική. Τα πράγματα είναι γενικότερα διαφορετικά έξω, με οτιδήποτε και να ασχολείται ο καθένας. Πόσο μάλλον με την τέχνη, που εδώ οι ευκαιρίες είναι, θα έλεγα, νομίζω λιγότερες. Και την έχουμε έτσι λίγο παρεξηγημένη την τέχνη αν μιλάμε για επαγγελματικό επίπεδο. Οπότε σίγουρα είναι σημαντικό να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που μπορείς να δεις και κάτι διαφορετικό και να σου δείξουν κάτι διαφορετικό για το τι συμβαίνει στις δικές τους, στα δικά τους περιβάλλοντα σε σχέση με αυτό. Ωστόσο πάντα υπάρχει η αισιοδοξία, δηλαδή νομίζω ότι αν κάτι το θες πολύ, κλεισέ αυτό που θα πω, αλλά βρίσκεις τον τρόπο να το κάνεις. Έτσι και εμείς, μιας και το ξεκινήσαμε αυτό πολύ έτσι αυθόρμητα και με έναν πολύ ωραίο ενθουσιασμό, έτσι θα το συνεχίσουμε και ελπίζω να μας βγει σε καλό.
0: Βέβαια, θα βγει σε καλό σίγουρα. Απλώς μακάρι να υπάρχουν και κάποιες συνθήκες που να σας διευκολύνουμε λίγο, εμείς οι μεγαλύτεροι, εμείς οι παλιότεροι, να μην τα βρίσκετε όλα μπροστά σας βουνό. Και ας λέμε ότι κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Ναι. Έτσι, αν γίνεται, ας πούμε, κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Πάμε να ακούσουμε το ανανούρισμα για να προλάβουμε να ακούσουμε και λίγο έστω και από το τελευταίο, έτσι για να έχουμε πιο ολοκληρωμένη άποψη για το άλμπουμ.

0: ένα κορίτσι, έτσι, στον ανούρισμα.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Είναι ωραίο
1: τώρα
0: αυτό.
1: Που το λες.
0: Βέβαια υπάρχουν και αλλαγές σε κάθε νανούρισμα και όπως το θέλει ο καθένας, αλλά μου αρέσει που απευθύνεστε πάλι σε ένα κορίτσι. Είναι το μόνο που έχετε γράψει, που έχει γράψει κάποιο
1: αλήθεια. Ναι. Η στίχη είναι της Νάντια Σαμαρά, που είναι η ποιήτρια. Εξέδωσε πρόσφατα την ποιητική της συλλογή την πρώτη και την ευχαριστούμε πολύ γιατί μας έδωσε τους στίχους.
0: Έχετε πολύ καλές φίλες. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ισχύει.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τα σχέδιά σας και τα όνειρά σας και με τις ηχογραφίες σας και με ό,τι κάνετε και να μας ενημερώνετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σας παρακολουθούμε κι εμείς.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για όλη την φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μυρτώ Σαρόγλου που σήμερα εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 βρέθηκε με τα τραγούδια αυτά από το άλμπουμ Κρύπτη. Εσείς αναζητήστε τα, να τα βρείτε, να τα ακούσετε, να τα ξανακούσετε. Καλό βράδυ από εμάς. Στον ήχο ο Γιάννος Ηλιάδης, στο ένα μικρόφωνο η Μυρτώ Σαρόγλου, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά. Καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολύ συζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός, Τζεφ Χέρστ, επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε εσπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα που είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρς σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ουρανέ, περίμενε, θα έρθω σε ένα ξέσπασμα της βροχής και το...

μόνο μια μέρα ο Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία στα μουσικά πράγματα, με το συγκρότημα των συνήθων υπόπτων και τις μέρες αδέσποτες. Ένας ακόμη καινούριος δίσκος στην προσωπική του πια διαδρομή, αλλά στον συγκεκριμένο σε ρόλο ερμηνευτή και όχι δημιουργού. Τίτλος «Αγριεύω» με 8 τραγούδια σε μουσική και στίχους του Τάσου Αλιμπινίση. Και το «Μόνο μια μέρα» άνοιξε την απόψινή εκπομπή. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα σε RGNA και διαδίκτυο. Στο ξεκίνημα για απόψε, 105 και 5 στο κόκκινο, Αθήνα Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Ο Σπύρος Παπακώστας εδώ στο στούντιο, επί το έργο. Στον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης. Στα υπόλοιπα, την επόμενη ώρα, σε μια εκπομπή που βολτάρει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους εντός και εκτός συνόρων.

Θα μείνουμε λίγο στο ξεκίνημα σε καινούριες κυκλοφορίες από τα δικά μας. Και αυτή η καινούρια κυκλοφορία, ψηφιακή, ιδέες γέρασαν, τραγούδι του Χρήστου Ζάχου με την πολύ ιδιαίτερη όμορφη φωνή του Αλέξανδρου Κούστα. Λέξεις που γερνάνε, ιδέες που περνάνε, νοήματα που λιγοστεύουν, αλλά και τραγούδια που σωπαίνουν σε καιρούς που τρέχουν με πολύ πολύ θόρυβο, αλλά και όλο και λιγότερη ουσία. Στα καινούργια τραγούδια του Μιχάλη Χανιώτη.

Ένας εξαιρετικός τραγουδοποιός και μελωδός, ο Μιχάλης Χανιώτης, καινούριος δίσκος, σωπαίνουν τα τραγούδια μας, τίτλος, δικές του συνθέσεις, του Μιχάλη Χανιώτη δηλαδή, με στίχους του Βαγγέλη Καπράλου, αλλά και με την στιχουργική συμμετοχή της Λιζέτας Καλημέρη, του Στάθη Νατσιού και της Στέλλας Μωυσιάδου. Και τραγουδιστικά στον δίσκο συνεργούν ο Πέτρος Μάλαμας, ο Μάκης Ευήλογλου, ο Λάμπρος Βασιλείου, ο Τόλης Νίρας, η Εύα Σταμπολίδου και η Μάρθα Φριτζίλα, στο «Σωπαίνουν τα τραγούδια μου», που είναι αφιερωμένο στον Χρονιμήσιο. Σε τροχιά λοιπόν καινούριων κυκλοφοριών από την εγχώρια μουσική σκηνή, καινούρια, αλλά και καινούρια που έρχονται ή που θα έρθουν από τα παλιά. Και το τραγούδι που ακολουθεί έρχεται από το 1986, είναι ζωντανή ηχογράφηση και θα βρίσκεται μέσα σε μια καινούρια δισκογραφική κυκλοφορία που θα έρθει προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, μια συναυλία του Νίκου Παπάζογλου που έγινε στις 18 Αυγούστου του 1986 στο Θέατρο Δάσου στην Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το live θα κυκλοφορεί σε διπλό δίσκο βινιλίου ακριβώς 40 χρόνια μετά.

στα λασταλά ζωντανά από το θέατρο δάσους 18 Αυγούστου του 1986, ο Νίκος Παπάζογλου και μια νιαμελής μπάντα στη σκηνή. Ήταν η δεύτερη συναυλία που έδινε ο τραγουδοποιός στον λόφο του Σεϊχσού μετά το 1984 και στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας εκείνη την χρονιά. Αυτή η βραδιά αποτυπώνεται σε ένα διπλό βινήλιο, σε ένα διπλό δίσκο βινιλίου που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο προς το τέλος Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, ακριβώς 40 χρόνια μετά.

το εκ Θεσσαλονίκης γυναικείο φωνητικό συγκρότημα Στρίγκλες στο δικό του βαρδάρι του Νίκου Παπάζογλου. Και αφού φύσηξε βαρδάρις, θα μείνουμε Θεσσαλονίκη και στις όχθες του Θερμαϊκού πίσω στο 1996.

Ο Μανώλης Φάμελος και οι ποδηλάτες στις όχθες του Θερμαϊκού και στη Νέα Παραλία από το 1996 και τον δίσκο στο Πάρκο των Σκύλων, και 10 χρόνια πριν ο Σέιν Μαγκόουαν και οι Πόγκς σε μια βροχερή βραδιά στο Σόχο, ποιητική, άκρος συναισθηματική για το μέτρο της αιώνιας αγάπης και των ονείρων που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. A Rainy Night in Soho, Pogs.

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Μισιρλού εδώ χορεύει twist, το αμερικάνικο κουαρτέτο εγχόρδων Kronos Quartet που έστησε ο βιολονίστας David Harrington στις αρχές της δεκαετίας του 70 και που έκτοτε προχωράει εγχορδές και οργάνης παίζοντας, συνθέτοντας, ηχογραφώντας με πολλές σημαντικές και διαφορετικές συνεργασίες πέρα από συγκεκριμένα μουσικά όρια και ετικέτες. Μισιρλού twist, η Kronos Quartet από τον δίσκο του Caravan που κυκλοφόρησε το 2000 και μεταξύ άλλων συμμετέχουν και οι Taraf de Haiduks. Στο δεύτερο ημίωρο της απόψινης εκπομπής, 105 και 5 στο κόκκινο στην ραδιοφωνική σας συντροφιά και σε μια παραδοσιακή σερενάτα στα γκρεκάνικα, δηλαδή στην αρχαία ελληνική διάλεκτο που ομιλείται εδώ και αιώνες στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή του Σαλέντο, δηλαδή την Γκρέτσια Σαλεντίνα, μια πολύ γνωστή και αγαπημένη σερενάτα, αλλά εδώ με μια άλλη ηχοχρωματική προσέγγιση από το συγκρότημα των Νίτι Ντάρακ.

Το συγκρότημα των Νίτι Ντάραξε μια ελληνική σερενάτα στην Ελλάδα του Σαλέντο και τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας, η Ματινάτα ή Καληνύχτα. Παραδοσιακή μελωδία με το γκρεκάνικο γλωσσικό ιδίωμα βασισμένη στο ποίημα του Βίτο Ντομένικο Παλούμπο. Έχει ερμηνευτεί και ηχογραφηθεί από έναν πολύ μεγάλο αριθμό μουσικών συγκροτημάτων του Σαλέντο, της Απουλίας, της Καλαβρίας, αλλά και έξω από την Ιταλία. Μερικές φορές μάλιστα με πιο σύγχρονο ήχο, jazz, folk και soul διασκευές. Αυτή ήταν η ηχογράφηση από τον Αλεσάνδρο Κόπολα και τους Νίτι Ντάρακ από τον δίσκο του συγκροτήματος Taranta Container. Και μένουμε στην Ιταλία γυρίζοντας το 1979 στην Ιταλία του τραγουδοποιού Francesco De Gregori, στην Ιταλία του καφέ, του βάλς, στην Ιταλία με τα ανοιχτά μάτια στη θλιβερή νύχτα, στην Ιταλία που δολοφονήθηκε από εφημερίδες και τσιμέντο, που είναι μισή κήπος και μισή φυλακή. Ζήτω Ιταλία που δεν φοβάται, που ερωτεύεται, που απελπίζεται, αλλά και που αντιστέκεται. Αυτό κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν πειράζει. Τα δάνεια στην τέχνη είναι θεμητά, αρκεί να μην τα καταπίνει κανείς αμάσιτα.

Ο Ρωμαίος Κανταοτόρε Φραντσέσκο Ντε Γκρέγκορι από το 1979 γράφει για την Ιταλία, την πατρίδα του, για εκείνο το κομμάτι, την πλευρά της πατρίδας που ο καθένας έχει χώρο και φυλάει μέσα στην καρδιά του. Φραντσέσκο Ντε Γκρέγκορι, Viva l'Italia από τον ομότιτλο δίσκο του που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1979 και που συμμετέχει παίζοντας τις ηχογραφήσεις και ο Λούτσιο Ντάλα. Και ακολουθεί ο Ραντι Νιούμαν με λίγα λόγια για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, τη χώρα του. Λέει, ναι, δεν είχαμε τους καλύτερους ηγέτες στην Αμερική, αλλά δεν ήταν και οι χειρότεροι που έχει δει ο κόσμος μας. Όλα αυτά βέβαια τα έλεγε το 2009 και πριν εμφανιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

με σαρκαστικούς, σαρδόνιους, τρυφερούς αλλά και βαθιά πολιτικούς στίχους πάντα. Ο Ράντι Νιούμαν, αλλά και με τον δικό του τρόπο να αφηγείται τις ιστορίες του, A Few Words in Defense of Our Country, δηλαδή λίγα λόγια υπεράσπισης της πατρίδας του, ένα τραγούδι τρυφερός αποχαιρετισμός σε ένα κάποτε μεγάλο έθνος, από το 2009 και τον δίσκο του Harp and the Angels. Και πιο πίσω, στο 1995 πηγαίνουμε και στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Mike Scott.

Να μαθαίνεις, να αποδέχεσαι και να αγαπάς τον εαυτό σου, αγκαλιάζοντας τόσο τα προτερήματα, όσο και τα ελαττώματά του, τόσο τις φωτεινές πλευρές του, όσο και τις πιο σκοτεινές. Bring them all in, ο Mike Scott από την πρώτη του προσωπική συλλογή τραγουδιών με τον ίδιο τίτλο, που κυκλοφόρησε το 1995.

Ο Nick Lowe και η Los Straight Jackets μαζί στην καρδιά της πόλης Heart of the City. Ένα τραγούδι του Nick Lowe από τη δεκαετία του 70 που από εντελώς punk κατάσταση πήρε μια blues μεταμόρφωση μέσα από την δισκογραφική συνάντηση του Nick Lowe με τους Los Straight Jackets. Αυτά για απόψε, αποχαιρετούμε. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν παρέα στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα κλείσουμε με τα μοναχικά και θλιμμένα μάτια των Them και του Van Morrison από το 1966, My Lonely Sad Eyes. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, με το καλό. Το ερχόμενο Σαββατό στις 9, εδώ στα Κόκκινα 105 και 5 με άλλες ιστορίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 10 και 1 και 21 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Λίλιο Μανούς. Και απόψε λοιπόν τα τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχής γενομένης με δύο από τις πιο ωραίες soul ερωτιάρικες μπαλάντες που έχουν γραφτεί ποτέ, και στις οποίες, εντάξει, έχω και μια κάποια αδυναμία, μπορώ να πω.

45 για την Stax στο 68. Ως γνωστόν, ο Βαν Μόρισον έχει κλέψει την ανακτήρια φράση.

Το τραγούδι έχει κάνει ο λίγο τι αγνώριστο και ο Billy Idol. Επιτυχία πολλά χρόνια αργότερα. Το έχουν πει και οι Black Keys και ο Bruce βέβαια σε εκείνο όταν εκδίκει το άλμπουμ με τις διασκευές. Άντε και ο Robert Cray. Ο William Bell πρέπει να έχει βγάλει πιο πολλά τραγούδια από τα δικαιώματα που παίρνει από τις διασκευές των συνθέσεών του παρά από ότι έχει βγάλει όσα από τα δικές του ηχογραφήσεις. Αλλά στον Van Morrison μήνυση δεν έκανε. Το τραγούδι το επόμενο το έκανε επιτυχία ο Wilson Pickett, αλλά το έχει γράψει ο Bobby Womack, ο οποίος το είπε μετά, γιατί ένιωθε λίγο άβολα το γεγονός ότι βρισκόταν με τη χείρα του Sam Cooke

Ο Wilson Pickett το ηχογράφησε το 67 στην Atlantic, ενώ Sam Cooke το τόλμησε το 69 στη Minute στο τεπούτο το άλμπουμ Fly Me to the Moon. Και όπως ακριβώς ξεκινούν αυτά τα δύο τραγούδια του William Bell και του Bobby Womack, ξεκινάει και το καινούριο single αυτού του συγκροτήματος που δείχνει πραγματικά αυτό που λέει η ελληνική παροιμία, πόσα πίδια χωράει ο σάκος.

Άντε να πει σε κάποιον τώρα ότι αυτός ο τύπος τραγουδάει είναι 82 ετών, ε. Και καλά να το πεις, πάντο δει να χορεύει κιόλας. Jealous lover. Ο Mick Jagger ακόμα. Το νέο του single, The Rolling Stones, κυκλοφόρησε μαζί με το Divine Intervention, αυτό που συμμετέχει ο Robert Smith, και δεν φαίνεται πουθενά. Παίζει κιθάρα βέβαια. Εδώ στα πλήκτρα ο Stevie Winwood. Το Special Davis Group, Traffic, μόνος του κτλ. Από το αναμενόμενο στις 10 του Ιούλη, Foreign Tongues, νέο άλμπουμ των Stones, κυκλοφορεί με την ετικέτα της Polydor. Την ετικέτα εκείνη με την οποία πριν πολλά πολλά χρόνια δεν υπογράψαν για ένα και μόνο λόγο, ότι δεν θέλησαν να δεσμευτούν ότι ο τελευταίος δίσκος της καριέρας τους θα είναι με αυτή την ετικέτα. Ας ελπίσω να μην επανέλθει, μην βγει αληθινό τέλος πάντων αυτό το πράγμα.

10 και 16 και 46 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο. Με τον Kill Scott Heron και τον Brian Jackson. Παρέα με τη Midnight Band. Από το album The First Minute of a New Day του 75 στην Άριστα. Από τα πρώτα νούμερα της ετικέτας. Ήταν το 40-30. Φτιάχτηκε από τον Clive Davis, ο οποίος μας άφησε χρόνο στην περασμένη Δευτέρα 22, τρέχοντας ηλικία 94 ετών. Ήταν από τους ανθρώπους υπεύθυνους για πολλά καλά, κακά και άσχημα της δισκογραφίας. Η κηδεία του είναι αύριο. Θα προερευθούν εκεί ονόματα όπως ο Bruce Springsteen, τον οποίον βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή της καριέρας του, και όπως είπε και ο ίδιος ο Μπρους, μου φέρθηκε το ίδιο καλά όταν ήμουν ο κανένας και όταν ήμουν ο ένας. Αριστούχος στις πολιτικές επιστήμες και στα νομικά, ο Κλάιβ Ντέιβις συνειδητοποίησε ότι είχε αυτή όταν βρέθηκε το 1965 στην Κολούμπια. Υπέγραψε τον Ντόνοβαν, τη Τζάνις Τσόπλιν που την είδε στο Μόντερεϊ, του Σαντάνα, του Σικάγο, τον Μπίλι Τζόελ, του Μπάσο Τεντήρα, τον οποίο μάλιστα και ο Ντέιβιτ Κλέιτον Τόμας μας άφησε χρόνους αυτή την εβδομάδα, του Aerosmith, του Pink Floyd για το Αμέρικα, η CBS τον έδιωξε το 73 για νομικές, για κατασταλίες οικονομικές μάλλον.

Χίρονος ήταν άνθρωπος που υπέγραψε τον Πίτσκο του Χίρονος στην ετικέτα του και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Και άλλα ονόματα όπως τους Μάντριλ, ας πούμε, που ακούμε τώρα από το άλμπουμ τους We Are One, το πρώτο για την ετικέτα, το 77, με κωδικό 4144, από όπου ακούμε το Love Closer to You.

Βέβαια, οι Μάντριλ όταν πήγαν στην Άριστα είχαν αφήσει πίσω τους τις καλές τους μέρες, κυρίως με την Πόλιντορ και λιγότερο με την United Artists. Εκεί είναι γραμμένη η καλύτερη ιστορία τους. Βέβαια, η Άριστα ή ο Κλάιβ Ντέιβις είχε το ταλέντο να βγάζει τα λεφτά από ονόματα όπως αυτά των Μπάρι Μάνιλο, Whitney Houston και Αλίσια Κις, και να δοκιμάζει τις τύχες αλωνών προς τιμήν του. Θα μπορούσε να είχε μείνει μόνο στα λεφτά. Δικό του δυστυχώς και εκείνο το ντουέτο των Μίλι Βανίλι και το σκάνδαλο βοήθησαν να ζωπηρωθούν οι καριέρες των Grateful Dead και των Kings, αλλά και του Rod Stewart με τα American Songbook. Επέμενε ο ίδιος γι' αυτό. Ενώ στα σύν του το επόμενο άλμπουμ, το δεύτερο και το πρώτο χωρίς τον Herbie Hancock, τον Headhunters, αυτό το κουιντέτο, το jazz funk, από όπου ακούμε το If You Got It, You Get It. Εδώ υπάρχει και το God Make Me Funky, που είναι πολύ σαμπλαρισμένο. 1976, συγγνώμη, 75, με κωδικό 4038. Είχε προηγηθεί βέβαια και το εκπληκτικό Headhunters album του Hancock μετά την περίοδο του με τους Moandishi.

Από το Survival of the Fittest, λοιπόν, άλμπουμ των Headhunters, των οποίων τα μέλη Bill Summers, Paul Jackson, Benny Maupin ακολούθησαν και επιτυχημένη προσωπική καριέρα. Όχι ότι οι άλλοι δύο υστέρησαν, Blackbird McKnight και Mike Clark.

0: στο κόκκινο.
1: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

22 και 32 και 48 Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και την τραγουδίστρια που πέρασε και από την Αθήνα πριν μερικές ημέρες, εδώ στην Ελεγία που έκλεινε το ντεμπούτο της άλμπουμ Horses στην Άριστα. Ο Κλάιβ Ντέιβις που την δούλεψε πολύ καλά, χώρια την δική της βέβαια δύναμη, αλλά ήταν ο άνθρωπος που τη βοήθησε πάρα πολύ να γίνει αυτό που σημαίνει Patti Smith. Εδώ Alain Lanier τον Blusterkalt στις κιθάρες, ενώ επίσης ο Clive Davis υπέγραψε στην ετικέτα του αυτό τον καλλιτέχνη που ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και του έβγαλε το άλμπουμ Rock and Roll Heart, ο λόγος για τον πρίγκιπα της Νέας Υόρκης, το Lou Reed. You Wear It So Well, 1976, κωδικός 4100, το Horses είχε 4066.

Στα φωνητικά, στα δεύτερα ο Γκάρλαντ Τζέφρις, ένας άλλος νοικέζος που έγραψε και αυτός το δικό του κεφάλαιο, αρκετά μικρότερο βέβαια του Lou Reed. Ήταν το 7ο στούντιο άλμπουμ του, ενώ ο επόμενος καλλιτέχνης δεν υπέγραψε ποτέ στην αρίστα. Αλλά η δισκοθήκη του γύρω στα 4.000 κομμάτια, δεν ξέρω αν είναι όλοι ένα μέρος από αυτήν, πωλείται από ένα δισκάτικο της Νέας Υόρκης, το Academy Record, το οποίο ήταν και πελάτης. Είναι το πρώτο πράγμα που βγαίνει αν μπει κανείς στο site του Discogs. 24 σκούτες, αν καταλαβαίνω σωστά από τη φωτογραφία, όπου φιγουράρουν εξώφυλλα από το ντεμπούτο των 30 Chrono Elevators και το Easter Everywhere. Το Firenze μάλιστα το διασκεύαζαν τότε οι television στις συναυλίες τους. Το άλμπουμ το πρώτο της Νίκο, ένα του Albert Oyler, το Bell στην ESP. Μάλιστα κάθε δίσκος που βγαίνεται από τη συγκεκριμένη δισκοθήκη έχει και μια κάρτα γνησιότητος, ώστε να δικαιολογείται και το 20-30% καπέλο που θα έχουν οι τιμές. Τέλος πάντων, ο Tom Verlaine λοιπόν, τον οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια στο Souvenir from a Dream, από το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ του 99 στην Elektra, είπε σε μια συνέντευξή του, τη συνέντευξη ζήτησαν με ένα φίλο του κυρίως, και είναι μετά το 75 όταν πλέον η Patti Smith έχει υπογράψει με την Άριστα, και θα το μεταφέρω έτσι ως πιο ωραία μπορώ. Του λέει λοιπόν ο Verlaine του φίλου του: Clive Davis, μας έχει ακούσει μερικές φορές επίσης. Του αρέσετε? Δεν νομίζω ότι ξέρει τι μπορεί να κάνει με εμάς, του λέει ο Verlaine. Αν μπορεί και ξέρει τι να κάνει με την Patti, γιατί δεν μπορεί να δεν ξέρει τι να κάνει με εσάς? Το απαντάει ο Verlaine. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν ξέρει και τι να κάνει και με την Patti. Απλώς βρίσκει σε αυτήν κάτι το συγκλονιστικό. Επίσης, τραβάει την προσοχή του τύπου η Patti. Και λέει λοιπόν ο Clive Davis, αφού έχει τόση προσοχή, κάποιος θα ακούσει και το δίσκο της. Έτσι είναι η μέθοδος του Clive. Με αυτό το σκεπτικό υπογράφει οι καλλιτέχνες. Είτε έχουν πέρασμα στον τύπο, είτε τραβούν την προσοχή του κόσμου, ή επίσης υπογράφει ανθρώπους που έχουν παρελθόν και τους και δεν έχουν ετικέτα. Περίπτωση Lou Reed. Και του λέει ο φίλος του Verlaine, μα και εσείς, λέει, τραβάτε την προσοχή του τύπου. Ναι, λέει. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για αυτόν. Αν θέλετε τη δική μου άποψη τώρα, ο Clive Davis σίγουρα έχει αναγνωρίσει τι συνέβαινε με τους television. Απλώς πιστεύω ότι δεν είχε τη δύναμη να προωθήσει δύο ονόματα το ίδιο καλά, του ίδιου χώρου, του συγκεκριμένου. Ας ακούσουμε το τραγούδι τώρα.

10 και 46 και 40 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο. Με μια κάπως διαφορετική μπόσα. Ο Κένι Ντόραμ είναι ο συνθέτης και ο leader. Το El Matador από το άλμπουμ Matador, που δυστυχώς δεν το έχουμε το ωραίο αυθεντικό εξώφυλλο, αλλά μια επανέκδοση, ένα τα πιο ωραία jazz εξώφυλλα ποτέ, μαζί του Τζάκι Μακλίν στο άλτο, Μπόμπι Τίμονς πιάνο, Τέντι Σμιθ μπάσο και Τζέι Σι Μόζες στα τύμπανα, ενώ άλλη μια μπόσα και αυτή με κολπάκια. Το ήθος του Τάιρον Ουάσιγκτον, τενόρο σαξοφωνίστα, στο ντεμπούτο του εδώ στην Blue Note, που ανακυκλοφόρησε στις φοβερές εκδόσεις της Stone Poet το Natural Essence του 67. Το άλμπουμ του Ντόραμ ήταν το 63 στη United Artists.

Εντάξει τώρα, ε. Υπάρχουν παιχταράδες και υπάρχουν και παιχταράδες κανονικοί. Joe Chambers, τύμπανα, Reginald Walkman, μπάσο, Kenny Barron, πιάνο, ο Tyron βέβαια στο τενόρο, James Paulding, φλάουτο και άλτο, και Woody Shaw, τρομπέτα. Ο κύριος Washington απαράτησε το 1974, έγινε μουσουλμάνος πνευματικός. Ενώ θα κλείσουμε με έναν Βραζιλιάνο που μετακόμισε στην Ιταλία, ξάδερφος του Πελέ, λένε τα βιογραφικά, και δούλεψε με μεγάλα ονόματα εκεί όπως η Ρονέλα Βανόνη. Ήταν κρουστός ο αγαπητός κύριος Μάντρεϊκ. Σομ από το Σομπόσα άλμπουμ του 1975 στην Ιταλική EMI. Ενάο κουέρο νεμ σαμπέρ, ο τίτλος. Σέργιο Σκόλο στο πιάνο, ο Τζίο στην κιθάρα, Δαμάσο Γκρόση στο τενόρο, στο μπάσο Ρικάρντο Ρικ Ρομέι, στα τύμπανα ο Κοσίμο Λάμπης. Και εσύ, Λάμπης. Λοιπόν, για την ώρα που πέρασε, τα τραγούδια διάλεξε εκεί με 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μίνας με τα Inner City Blues του. Στήριξη του ήχου δικά σας απόψε Σοφία Ξερικού. Ενώ εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.

0: στο κόκκινο.
1: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
4: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105.5. Καλησπέρα, ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για την επόμενη ώρα ο Θανάσης Μίνας. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-3217-777. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Και στη

Η σημερινή μας εκπομπή θα κινηθούμε γενικά κάπως βαριά και ψυχεδελικά. Θα μας απασχολήσει ένα ιστορικό heavy rock album που κυκλοφόρησε στο τέλος του Ιουνίου του 1992, 30 Ιουνίου του 1992 για την ακρίβεια, το Blues for the Red Sun, το δεύτερο album των Caius από το Desert Springs της Καλιφόρνια. Ένα album που στάθηκε καθοριστικό, πολύ επιδραστικό για μια ολόκληρη σειρά από συγκροτήματα που ακολούθησαν για το heavy rock και ιδιαίτερα για το ιδίωμα που ονομάστηκε Stoner. Θα ακούσουμε λοιπόν αρκετά κομμάτια από το εν λόγω άλμπουμ των Caius, συν κάποια συγκροτήματα που περιστρέφονται γύρω από τους Caius και κάποιες από τις δουλειές που έκαναν εν συνεχεία διάφορα μέλη του συγκροτήματος, όσα προλάβουμε για την επόμενη ώρα. Πάμε λοιπόν παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή.

Τζον Γκαρσία στα φωνητικά, Νικόλ Βέρι στο μπάσο, Τζος Χόμς στις κιθάρες και Μπραντ Μπιόρκ στα τύμπανα, η αρχική σύνθεση των Κάιους που σχηματίστηκαν στα τέλη του 80 στο Desert Springs της Καλιφόρνια και δώσαν τις πρώτες τους συναυλίες κυριολεκτικά στην έρημο, μιας και όπως δήλωσε αργότερα Τζος Χόμ, η έρημος ήταν ο παράγοντας διαμόρφωσης για το συγκρότημα, μιας και δεν υπήρχαν κλαμπ εδώ, οπότε δεν μπορούσες να παίξεις κάπου αλλού. Υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Ντάλι που ήταν θυγατρική της μεγαλύτερης Ηλέκτρα και το Σεπτέμβριο του 1991 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, το Rents, που ήταν αξιόλογο, αλλά ως εκεί δεν προμήνυε αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Ένα χρόνο μετά μπήκαν ξανά στο στούντιο, αυτή τη φορά με παραγωγό τον Chris Goss, τον Masters of Reality, για τον οποίο θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά σε λίγο, και μας παρέδωσαν το Blues for the Red Sun.

Ο ήχος των Κάιους που δεν ήταν μόνο σκληρός, ήταν σκληρός, ψυχεδελικός και ακατέργαστος συγχρόνος. Ήταν μαζί τεράστιος και έβγαζε και μια θολούρα. Και αυτό, όπως εξηγούσαν τότε τα μέλη του συγκροτήματος, ίσως οφειλόταν στο ότι επειδή είχαν λήψει στον τεχνικό εξοπλισμό τους, στην αρχή συνέδεαν τις κιθάρες σε ενισχυτές για μπάσο και αυτό πολλαπλασίαζε την ισχύ τους. Παινία τέχνης κατεργάζεται που λένε. Κάπως έτσι προέκυψε ο ήχος του Blues for the Red Sun, στον οποίο αξιοσημείωτη ήταν και η συμβολή του παραγωγού, του Chris Goss, που ο οποίος έγινε περιζήτητος έκτοτε. Ο Chris Goss, που ήταν ο βασικός τραγουδιστής και κιθαρίστας των Masters of Reality, δεν ήταν Καλιφορνέζος, ήταν από τη Νέα Υόρκη, από το Syracuse της Νέας Υόρκης πιο συγκεκριμένα, εκεί δηλαδή που πήγαινε κολέγιο όταν έπαιζε μπάσκετ ο Carmelo Anthony. Για να μην ξεχνιόμαστε, θα ακούσουμε διωθείς ευκαιρίας και τους Masters of Reality από το πρώτο τους άλμπουμ του 1989.

Έχουμε επιστρέψει στο Blues for the Red Sun μετά από το κομμάτι των Masters of Reality που ακούσαμε, το Candy Song, από το πρώτο τους άλμπουμ. Ακούμε ήδη τις πρώτες παραμορφώσεις από το Freedom Run, ένα από τα πιο ψυχεδελικά κομμάτια που υπάρχουν στο δεύτερο άλμπουμ των Κάιους, μέχρι και crowd rock στοιχεία περιλαμβάνει αυτό το κομμάτι, στοιχεία που θα εμφανιστούν έτσι πιο ολοκληρωμένα σε επόμενες δουλειές μελών του συγκροτήματος, σε δουλειές των Queens of the Stone Age για παράδειγμα.

Προφανώς και υπάρχουν εμφανείς επιρροές στον Νίκο τον Γκάιους, ήδη διαμορφωμένες από το Blues for the Red Sun, η Sabbath πρώτα απ' όλα, η Blue Cheer, η Jimi Hendrix Experience. Υπάρχει επίσης μια πολύ δυνατή αίσθηση του ρυθμού. Για παράδειγμα, ο Brant Bjork, ο drummer της μπάντας, ήταν δηλωμένος φαν των Funkadelic. Αλλά ήταν ο τρόπος κυρίως που τα διαχειρίστηκαν όλα αυτά και τα ανακάτεψαν στον ήχο του Σικάιους, φτιάχνοντας έτσι αυτό το ζωρικό χαρμάνι. Η επόμενη δίσκη των Κάιους, το Welcome to the Sky Valley ή το The Circus Leaves Town για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ καλή δίσκη, αλλά τους έτσι λείπε αυτό το στοιχείο της περιπέτειας που χαρακτήριζε το Blues for the Red Sun, αυτή η άγνοια κινδύνου, αν προτιμάτε, που χαρακτηρίζει εν γέννη τα κομμάτια αυτού του άλμπουμ.

Πάντα εδώ στο κόκκινο στους 105 και 5 στη συντροφιά σας η εκπομπή Inner City Blues, η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Μίνας στο μικροφόνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμόμαστε σήμερα το Blues for the Red Sun, το δεύτερο άλμπουμ των Caius που κυκλοφόρησε στο τέλος του Ιουνίου του 1992. Θα κλείσουμε το πρώτο μας σημείο με το 50 Million Year Trip από το άλμπουμ αυτό πάντα. Αμέσως μετά τα σήματα και τα διαφημιστικά θα δούμε λίγο γκρουπ που κινούνται γύρω από το περιβάλλον των Caius.

0: το κόκκινο.
1: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έλεγα λίγο πριν ότι ο drummer των Caius, ο Brand Bjork, είναι φαν του ψυχεδελικού funk και είδου η απόδειξη. Ακούμε μια προσωπική του δουλειά. Brand Bjork Operator λέγεται το σχήμα, ηχογράφηση του 2002. Από τότε μας έρχεται το κομμάτι που ακούμε, καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Κινούμενοι γύρω-γύρω από τους Caius, θα ακούσουμε διάφορα σχήματα που σχετίζονται μαζί τους. Αμέσως μετά τη σκητάλη θα πάρουν οι Queens of the Stone Age του Josh Homme και του Nick Oliveri. Θα τους ακούσουμε από το δεύτερο τους άλμπουμ, το Rated R, που κυκλοφόρησε το 2000, το Ill-Fated, με τα φωνητικά του Mark Lanegan.

Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε εμφανίστηκε σε άλμπουμ των Queens of the Stone Age. Πρώτα όμως εμφανίστηκε στα περίφημα Desert Sessions. Σε αυτά τα sessions λοιπόν που διοργάνωναν οι Κάιους, οι Queens of the Stone Age και διάφοροι κολλητοί τους, όπως ο David Johannes αλλά και η PJ Harvey, που συμμετείχε κάνοντας φωνητικά στο κομμάτι που θα ακούσουμε. Ούτως ή άλλως αυτές ήταν οι συγκεντρώσεις που μαζεύονταν οι μουσικοί και έπαιζαν για την πάρτι τους και τις ηχογραφούσαν, κυκλοφορούσαν οι δίσκοι σε περιορισμένα αντίτυπα. Ο λόγος για το I Wanna Make It With You.

από την παρέα των Queens of the Stone Age, να περάσουμε στον Τζον Γκαρσία, τον κιθαρίστ, τον τραγουδιστή των Κάιους και στα δικά του σχήματα. Ο Τζον Γκαρσία έπαιξε σε δύο γκρουπ, κυρίως μετά τη διάλυση των Κάιους, στους Γιουνίντα και στους Χερμάνο. Θα ακούσουμε τους δεύτερους σε μια ηχογράφηση από το 2002 με τον τίτλο The Bottle.

Μια μικρή παρένθεση ενώ ακούμε πάτε του Σκερμάνο, για να σας πω ότι κυκλοφορεί εδώ και μερικές μέρες το νέο τεύχος του περιοδικού Lang, τεύχος νούμερο 28 εσίως, με διπλό εξώφυλλο, Βικτορικό Λάψ και Άννα Φων Βάουσμχοφ. 116 σελίδες εσίως πλέον το Lang, με θέματα και συνεντεύξεις που αφορούν τους Perry Strangers, τους Μαρούχα, τους Slow Crash, Ουλρίκα Σπέισεκ και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Μπορείτε να το βρείτε σε κεντρικά βιβλιοπωλεία, δισκοπωλεία και άλλα στέκια που διακινούν φανζίν. Επιστροφή στους Κάιους και στους Blues for the Red Sun για να ακούσουμε το Apothecary's Wait.

Μα αυτό το instrumental τζαμάρισμα των Caius λοιπόν από το Blues for the Red Sun πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της αφιερωμένη σε αυτό το πολύ ιστορικό άλμπουμ, το δεύτερο των Caius, που κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες 30 Ιουνίου του 1992 και μας έδωσε την αφορμή για αυτή την αναδρομή. Στη συντροφιά σας από τις 11 έως τώρα ήταν το Inner City Blues, η Σοφία Ξερικού στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Ο Ιλάν ακολουθεί για τη συνέχεια. Από μένα, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Χρειάζονται δύο για ένα τάγκο. Έτσι κι εγώ, φίλες και φίλοι, με το μελωδικό El Choclo, σύνθεση του Αγγέλ Βιόρδο, ξεκινώ το απόψινό μας Parte 2 στις όπου γης μουσικές κοινότητες. Είμαι ο Ιλάν και απόψε πιάνω λιμάνι στο Buenos Aires, ακούγοντας για αρχή αυτή τη γέννημα θρέμα αργεντίνικη μουσική που έχει τις μελωδικές ρίζες της στη μακρινή Νάπολη, πατρίδα των Ιταλών μεταναστών αυτής της νότιας νέας γης. Μια μουσική ερωτική αλλά και έντονα χορευτική σαν αυτή που θα ακουστεί αν ο επί των ήχων κύριος Βαγγέλης Δοξαράς ανάψει το φανάρι. Αυτό ρυθμικό είναι το Μέρια Λουζ.

Λίγο μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, σχολές χορού σε όλο τον κόσμο δίδασκαν το βάλς και το φοξτρότ μαζί με τη ρούμπα και το τάγκο, υπό τους ήχους αυτής της μουσικής, σαν μια ιδιαιτέρως διηγητική μορφή κοινωνικών συναναστροφών και μελλοντικών ερωτικών συνευρέσεων. Όμως η κακή του φήμη είχε προηγηθεί, καθώς π.χ. στους οίκους ανοχής της Μασσαλίας γοητευτικές κυρίες εισαγωγής επεδίδοντος με πάθος στο τάγκο υπό τους ήχους μιας χαβανέρα του Χωσέ Παντίλια, τη Βιολετέρα.

Μουσική για κιθάρα, πιάνο και φωνή ήταν στην αρχή το τάγκο, που βρήκε τον πιο θερμό του εκφραστή στη βαρύτονη φωνή, την αλάνθαστη μουσικότητα και την δραματική έκφραση του γεννημένου στη Γαλλία Κάρλος Γκαρδέλ, του κορυφαίου του ερμηνευτή, που έφυγε νωρίς σε ένα αεροπορικό δυστύχημα στο απόγειο της καριέρας του και λατρεύτηκε σαν ένας τραγικός ήρωας και στις δυο πλευρές του Ρίο Ντε Λα Πλάτα. Αυτό τώρα είναι το δικό του Πορούνα Καβέσα.

Πορούνα Καβέσα. Γράφηκε από τον ίδιο τον Κάρλος Γκαρδέλ το 1935, λίγο πριν μαζί με τον στιχουργό του, τον γεννημένο στο Σάο Πάουλο, Αλφρέδο Λεπέρα, χάσουν τη ζωή τους δραματικά στη συντριβή του αεροπλάνου τους στην Κολομβία το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Η σύνθεση αυτή στην πιο διάσημη κινηματογραφική της εκδοχή, στη σκηνή του χορού του πρωταγωνιστή στο Άρωμα Γυναίκας το 1992, του Αλ Πατσίνο δηλαδή, ερμηνεύεται από τους τρεις του Tango Project: William Schimmel ακορντεόν, Michael Sant πιάνο και Stan Curtis βιολί, που συνεχίζουν με ένα τάγκο που, παρότι ρυθμικό, είναι μια πικρή ματιά στη ζωή. Είναι το «Γύρα γύρα» του Ενρίκε Σάντος Ντισέπολο από το 1929.

Είναι μια μικρογραφία μιας ορκέστρα τύπικα του τάγκο, το Tango Project, των Κέρτις, Ζαλ και Σίμελ, που με βιολί, πιάνο και ακορντεόν στη θέση του τυπικού αργεντίνικου μπανδονεόν έπαιξαν, δίνοντας ρυθμό στις μουσικές κοινότητες της νύχτας αυτής, στο κόκκινο. Έτσι, μετά το El Choclo, το Media Luz και τη Βιολετέρα, αυτή ήταν η διάσημη κουμπαρσίτα, γραμμένη το 1918 από τον Ουρουγουανό μουσικό Γερδάρδο Μάτος Ροδρίγες.

ποτέ δεν αγνοήθηκε και η μουσική του σε κάθε ευκαιρία παραμένει πηγή μιας εσωτερικής μυστικιστικής ανάτασης. Ήταν το ροντό αλέγκρο φινάλε του κονσέρτου για βιολί σε ρεμίζωνα έργο 61 του Λούντβιχ Βαν Μπέτοβεν. Ξεκίνησε να το γράφει το 1792 στη Βόνη. Στην πρώτη του, 15 χρόνια μετά, ο Φραντς Κλέμεντ θεώρησε τιμή του να το ερμηνεύσει. Ο σπουδαίος βιολονίστας της εποχής ήταν κατ' ουσίαν ο αποδέκτης και εμπνευστής του έργου που το 1986 στο Βερολίνο χάρισε στον Ιτσχακ Πέρλμαν την αποθέωση του κοινού. Ενώ τη φιλαρμονική της ιστορικής γερμανικής πρωτεύουσας διεύθυνε ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Και τώρα, φίλες και φίλοι, ακούστε τον Ισραηλινό βιολονίστα να αποδίδει με λατρεία και να απολαμβάνει τη Romance, υπαριθμόν 2, έργο 50 του μεγάλου Γερμανού μουσουργού.

η ρομάνση αυτή μάλλον αποτελεί το αργό μέρος ενός ημιτελούς κοντσέρτου για βιολί του Μπετόβεν. Είναι ουσιαστικά ένα αργό ροντό και αυτό σε δύο επεισόδια, όπου το βιολί του Ιτσχακ Πέρλμαν δραματικά φορτισμένο άγγιξε τα πιο ψηλά ρέτζιστρα. Κι αν κάτι με προκαλεί αυτή τη στιγμή, μετά την ύψιση, την μπετοβενική απόλαυση, είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι σε μια άλλη ήπειρο της μουσικής. Όχι και τόσο γνωστή στους λάτρεις της δυτικής κλασικής δημιουργίας.

Αυτή είναι η Ράγκα Σιντί Μπάι Ραβί από το κοντσέρτο για σιτάρ και ορχήστρα του Ραβί Σανκάρ. Ο Ινδός δεξιοτέχνης του πολύχορδου σιτάρ με αυτή του τη δημιουργία συνετέλεσε στο να συναντηθεί η Ανατολή με την Συμφωνική Δύση και το περιεχόμενο της Ιερής Ινδικής Μουσικής με τα ηχοχρώματα μιας συμφωνικής ορχήστρας. Και είναι αυτή η London Symphony Orchestra με μαέστρο τον Ανδρέ Πρεβέ και σολίστα τον συνθέτη και κορυφαίο χειριστή του σιτάρ. Με τους μικρότονούς του, τα γλισάντο και τον ένδειχνο αυτό σχεδιασμό του, βασισμένα στη μεγάλη μας άγνωστη, τη μέστη συναισθημάτων, μελωδική, ινδική, κλασική μουσική.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: πάντα αυτά που
1: έτσι, αυτή του κολοεφεύρεση που τη λένε ρολόι, πρόχνουμε τις ώρες και τις μέρες μας σαν να είναι βάρος, και μας είναι βάρος, γιατί δεν ζούμε, κατάλαβες. Όλο κοιτάμε το ρολόι, να φύγει κι αυτή η ώρα, να φύγει κι αυτή η μέρα, να έρθει το αύριο και πάλι φτού και από την αρχή. Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις σπηλιές του είναι μας, στις σπηλιές όπου γεννιέται η ελευθερία της επιθυμίας, και τις μπαζώνουμε με όλων των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν αξίες, σαν ανάγκες, σαν ηθική, σαν πολιτισμό.

εμένα. Να ζήσουμε μια περιπέτεια ακόμα. Ας το ρολόι.

σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών. Αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα, όπως να παίξουμε και να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να κάνουμε έρωτα, να απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του πνεύματος, να κατεβούμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον διπλανό μας. Όλα, όλα σαλονικέ τα αφήσαμε για αυτό το αύριο που δεν θα έρθει ποτέ. Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, πονάμε, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε πως θέλαμε να του πούμε τόσα σημαντικά πράγματα, όπως πόσο τον αγαπούσαμε, πόσο σημαντικός ήταν για μας. Όμως, τα αφήσαμε για αύριο.

Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνει μου. Να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε. Μες στο χειμώνα στα ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω με στην αγκαλιά μου, να αφήσεις με